0: μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, 29 Μαΐου από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία χωρίς αμφιβολία είναι το δραματικότερο γεγονός στο σύνολο της ελληνικής ιστορίας. Γεγονός που συνέτεινε στη δημιουργία ενός μεγάλου έπους, γιατί τέτοιο ήταν η διατήρηση της ελληνικής εθνικής συνείδησης επί 4 αιώνες δουλείας. Εκείνη η αποφράσεις ημέρα, η Τρίτη, η 29 Μαΐου 1453, είναι η ημέρα κατά την οποία ένας πολιτισμός, όμοιος του οποίου δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Οικουμένη, σαρώθηκε από τις βάρβαρες ορδές του Μωάμεθ του Δευτέρου, ο οποίος, αν και ήταν κάτοχος αξιόλογης παιδείας και έρεε στις φλέβες του ελληνικό αίμα, δεν δίστασε να διαπράξει το μεγάλο αυτό έγκλημα, οι συνέπειες του οποίου ήσαν πολλές και επικύλες. Με την εγκατάσταση του Πορθητή στη Βασιλίδα των Πόλεων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία καθιερώνεται στο διεθνές περιβάλλον ως μεγάλη δύναμη, η οποία κάποια στιγμή θα απειλήσει και αυτήν ακόμη τη Βιέννη. Ταυτοχρόνως, ο ελληνισμός υπό τη διοικητική έννοια χάνει την υπόστασή του. Σε πνευματικό επίπεδο διακόπτεται αποτόμως μια προοδευτική πορεία και επικρατεί η αμάθεια και η πνευματική νύχτα. Στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Νέλη Ζάχαρη στο τηλεφωνικό κέντρο, και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, η άλωση της βασιλεύουσας, το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την υποδούλωση των Ελλήνων στον Οθωμανικό ζυγό και την κάλυψη με ένα μαύρο πέπλο, θα λέγαμε, ολόκληρου του χώρου της Ανατολής, ανέκοψε κάθε πολιτιστική πρόοδο και άρχισαν να εισάγονται καινούργια στοιχεία στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη αλλά αλυσμόνητη πατρίδα, η σκλαβιά, η αδικία και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, στοιχεία τα οποία θα δώσουν σε πολλά τραγούδια μας ένα πονεμένο χαρακτήρα. Πριν από την άλωση, όλοι σχεδόν η Θράκη, η αντίπερα όχθη του Βοσπόρου και του Μαρμαρά και το μεγαλύτερο τμήμα του Πόντου βρίσκονται κάτω από το σπαθί του Τούρκου. Στις 5 Απριλίου του 1453, τα τουρκικά στρατεύματα, 150.000 περίπου στρατιώτες, άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά στα τείχη. Η πόλη είναι ζωσμένη από παντού. Βοήθεια δεν περιμένει πια ο αυτοκράτορας από κανέναν και η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Μπήκε ο Μάης, οι πρώτες ελλείψεις άρχισαν να παρουσιάζονται στους πολιορκημένους και φτάνουμε στην 29η Μαΐου. Ήταν ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 το μεσημέρι, όπου ο εχθρός μπαίνει στην πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων δεν υπάρχει πια. Ο δικέφαλος αητός της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού, το επιβλητικό αυτό σύμβολο, ρίχνει σπασμένα τα φτερά του. Τα φτερά που κρατούσαν στις ψηλότερες κορφές ό,τι μεγάλο και άγιο είχε πετύχει η ανθρωπότητα.

Η Κωνσταντινούπολη, αγαπητοί ακροατές, για 11 συναπτούς αιώνες υπήρξε το κέντρο ενός κόσμου, τον οποίο δικαίως ο σοφός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν ονόμασε «Κόσμο Φωτός». Η πόλη έπεσε, λέει ο Ράνσιμαν, αλλά έπεσε σαν θρυλική ηρωίδα, πολεμώντας ηρωικά ως το τέλος. Οι Έλληνες πονούσαν για τη Μαύρη Τρίτη, μια μέρα που όλοι ακόμα τη θεωρούν αποφράδα, και το θάρρος τους δυνάμωνε όταν μιλούσαν για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Άγιο Αυτοκράτορα, ο οποίος έπεσε σαν απλός στρατιώτης στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Και ένα είναι βέβαιο, ότι η ένδοξη αυτή προσωπικότητα υπήρξε τελείως ανεύθυνη για την παρακμή και αποσύνθεση του κράτους. Ο θρήνος που ξέσπασε, καλή μου φίλη, για την άλωση της βασιλεύουσας ακούστηκε και από τη Δημοτική Μούσα και τον έκανε τραγούδι. Τραγούδι σαν αυτό που ακούμε. Γιατί που λίμδεν κελαϊδείς, πώς κελαϊδούσες πρώτα και πώς μπορώ να κελαϊδώ. Μου κόψαν τα φτερούδια μου, με πήραν τη λαλιά μου. Μας πήρανε την πόλη μας και την Αγιά Σοφιά μου.

Το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι δική μου απόφαση, ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της, διότι όλοι μαζί, με κοινή γνώμη και με τη δική μας θέληση, θα πεθάνουμε και δε θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, όταν στις 16 Μαΐου του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και να μεταβεί στην Πελοπόννησο ως ανεξάρτητος ηγεμόνας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν δεσπότης Πελοποννήσου και διαδέχθηκε στο θρόνο τον αδελφό του Ιωάννη, ο οποίος πέθανε το 1448 και τον επόμενο χρόνο, 1449, εστέφθη αυτοκράτορας στη Μητρόπολη του Μιστρά και ανεχώρησε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει στα χέρια του τα ηνία του κράτους, το οποίο κατέρεε. Υπήρξε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ήρωας και μάρτυρας, διότι αν και γνώριζε ότι η πτώση της αυτοκρατορίας ήταν πλέον βέβαιη, παρόλα αυτά δεν πτωήθηκε, αλλά προσπάθησε να αναδιοργανώσει το κράτος, παρότι έβλεπε στον επερχόμενο κίνδυνο. Κάτω λοιπόν από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, απευθύνθηκε και στη Δύση για βοήθεια, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Οι αιτήσεις της πτώσης του Βυζαντίου, αγαπητοί ακροατές, ήταν πολλές. Οι κυριότερες από αυτές, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν η ανομοιογενής σύσταση της αυτοκρατορίας, περιελάμβανε διάφορους λαούς, η ενότητα των οποίων υπήρξε πάντα χαλαρή. Άλλη αιτία ήταν οι δυναστικές διαμάχες για την κατάληψη του θρόνου και, όπως είναι γνωστό, πολλοί από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες υπήρξαν θύματα δολοφονίας. Ήταν οι θρησκευτικές διαμάχες, οι οποίες κλόνησαν

Μική εκμυδένιση του ελληνικού στοιχείου και πολλά άλλα που έσβησαν έναν πολιτισμό που όμοιό του, όπως είπαμε, δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε η οικουμένη.

0: Αγαπητοί ακροατές, πολλές παραδόσεις δημιουργήθηκαν από τον πόνο που προκάλεσε η άλωση. Οι υπόδουλοι Έλληνες μέσω αυτών των θρύλων θέλησαν να διατηρήσουν ζωντανή την πεποίθηση ότι η σκλαβιά θα ήταν πρόσκαιρη και πως πάλι η δόξα θα έστεφε την Ελλάδα. Πέρασαν 553 χρόνια από τότε που συνέβησαν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Γεγονότα στα οποία πρέπει σήμερα να γίνονται αναφορές, να γίνονται μνημόσυνα και να προβάλλεται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως εθνικό σύμβολο, διότι διανύουμε περίοδο όπου όλοι παριστάμεθα μάρτυρες εκφυλιστικών τάσεων της κοινωνίας μας και παρατηρείται απεμπόληση των εθνικών ιδανικών, παραδόσεων και αξιών και διότι σήμερα παραχαράσεται η εθνική μας ιστορία. Για τους λόγους αυτούς και για άλλους πολλούς επιβάλλεται η ανάγκη σήμερα για την προβολή στην κοινωνία μας και ιδίως στη νεολαία των συμβόλων του έθνους, όπως εκείνο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που θα μας προφυλάξουν από επικίνδυνες εθνικές υπνώσεις που θα γίνουν γνώμονες του βίου και των πράξεών μας, που θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε Έλληνες και χριστιανοί.
1: Ήταν η εκπομπή «Μουσική παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του γιατρού. Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Άρχισε τη μέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα ιδιαίτερα γραμματέας του Ευγενία Παύλωβα του διάβαζε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα ασχολείται με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του Λέγκβενκ, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Φιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκύρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο και αυτόν το λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε, διηγώντας τα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή και αυτά θυμούνται για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο, ανέβαινε στο γραφείο και σαργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι γιορτές ήταν επίσης πλήρεις. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ. «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τσαγκόι, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσε τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία κράτησε σήμερα 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ». Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κρυμαία, είχε πολύτιμο φίλο συμπαραστάτη και πνευματικό τον αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογκοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας, ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδευσε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από τη χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωχε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για τη σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας. Ήταν έτοιμος να διακονήσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να γνωριστεί με το μεγάλο στάρ της Ρωσίας, τον Άγιο Αυρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο Στάρετς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στη πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, εκάρη μοναχός με το όνομα Τείχων και αργότερα εξελέγει ηγούμενος της Μονής. Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι και έδιωξαν όλους τους μοναχούς. Ο πατήρ Τείχων εγκαταστάθηκε στη Σιφερούπολη, αλλά πάντα ονειρευόταν την επιστροφή στο μοναστήρι. Σ' όλη την Κρυμαία και Ουκρανία τον εκτιμούσαν βαθύτατα και έρχονταν να εξομολογηθούν και να το συμβολευτούν από πολύ μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όπως σημειώσαμε, συνδέθηκε μαζί του. Ο πατήρ Τείχων έγινε ο πνευματικός του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο εξομολογεί τους αυτόν, αλλά τον είχε πάντα κοντά του, συζητούσε μαζί του και το συμβουλευόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπισε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του, όπως και με τον πατήρ Ιλαρίωνα, που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους, που πάντα λειτουργούσαν με μαδάκρια. Ο κυραιός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε: «Ήμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στι λειτουργίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβασα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του.
Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν η λιθινή μυσταγωγία. Λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω το αντιμίσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμανδρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια, πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε: «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων: «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κρυμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχε ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαποτισμένες από το Πνεύμα του Χριστού. Μου έδινε τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του πατρός Τείχωνα τιμάται στην Κρυμαία μέχρι τις μέρες μας. Οι πιστοί διέσωσαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες του». Όπως σημειώσαμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με το διάσημο γιατρό καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Ο Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο, δια το οποίο αγαπήθηκε από το λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τον καλούσε στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχε ανάγκη στις Ισπανίας ιδιοφυΐας του, το επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες. Έτσι, πριν από κάθε εγχείρηση, ο γέρος εκλειδώνε το μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφιανε το γονατιστός κάπου μια ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα: «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούσα». Σε καμιά περίπτωση, λέγουν, δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση, που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε πίστη στον εαυτό του, έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απήντησε: «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στο Θεό». Έτσι το κόμμα που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσοι αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβόητο «Partmelet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Αξιομνίας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτοεπιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, κατέφτασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενηχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να μην διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο ο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κριτικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώς πραγματικός χριστιανός Ορθόδοξος». Η νεκρόσιμη ακολουθεί ένα ψαλί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινος σταυρός, πάνω στον οποίο θα γράψετε: «Εθά αδικείται ο δούλος του Θεού». Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείται στον τάφο μου μνημόσυνο». Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παρεστάμενοι επίσημοι και οι κηρυγμένοι άθεοι αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία. Επικοινώνησαν με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί η επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώνασαν: «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Το Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του. Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε,
και τώρα έκανε την όρασή του και από το γιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές έγραφε στο γιο του αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύει στο Θεό. Τον επισκέφθηκα 2 φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί. Σε άλλο γράμμα του γράφει: αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και για τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 τον επισκέφθηκε στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμα μακριά. Έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος. Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένιση του κραστιλαϊδού σφακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμα χρόνια, από 3 έως 10.

Πέρασαν 4 χρόνια ακόμα χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης. Την άνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άλλωστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί ως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι βλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενείς και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για τη δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952 ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ήρυδεκτομής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν συμφώνησε επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο του ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της αφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έλθει στη Σιφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον αρχιεπίσκοπο, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι. Κοίτα το σεβασμιότητο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε ένα μήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. Χαίρετε, δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ. Αγκαλιαστήκαμε. Πιάσαμε κουβέντα. Ενδιαφερόταν για τη δουλειά μου, για το που σπούδασα, ποιοι ήταν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε, σηκώθηκε και άναψε μεγάλη ισχύ ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν. Το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγησε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν το ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε: «Ω και τι όνειρα, χρωματιστά». Την ημέρα της γιορτής του επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον αρχιεπίσκοπο να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τέλειωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλοί κόσμος με λουλούδια στα χέρια που φώναζαν: «Αγαπητέ γιατρέ μας». Ο αρχιεπίσκοπος έστεκε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα δυο μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κρυμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του. Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση, αλλά σε καμιά περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω. Άλλοτε έγραφε: «Ο Ρώσος Λούκας Βασίλειος Ντέμνινγκ είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε: «Μου έδωσε στο μέσο για τη μετάνοια. Δέχθηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό». Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε έχει τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτό όμως ήταν ορθάνυχτα. Αργότερα γράφε στο γιο του Αλεξέη: «Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε, είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την ποιμαντική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως το θάνατο». Την περίοδο αυτή, τον επισκέφθηκα στην Αλούστα, στο μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του, ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσεύσκι. Ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος στη συνάντηση αυτή. Και αυτό το σπίτι είχε 2 μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του έναν άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και πολύπλευρη γνώση του σεβασμιωτάτου Λουκά.
οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Όνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλαζε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του. Διαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεχόταν πια ασθενείς στο σπίτι. Ήταν πολύ καλό στη διαγνωστική και προσδιόριζε με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές στον τυφλό αρχιεπίσκοπο για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διέγνωσε αλάνθαστα την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου πήγαμε στην Πανηχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική υποδοχή στους αρχιερείς. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται προσανατολιζόταν από το χτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκέντιου. Πήρε το σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο Σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχίδα. Τις ευχές διάβαζε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσαν ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Όταν θυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή, τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το θρηνό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο Σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου-κάπου το κείμενο, το οποίο τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν τυπωμένα κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχρεο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά τους κληρικούς τους έχρεο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχρει ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο Σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία. Το συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρισκόταν στη γη, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς. Το προήλθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή, ο Σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να το βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγοριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώρισαν πως ο Αρχιεπίσκοπος ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δυο μάτια. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς αγγίζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά, ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα κουμπούσε κατά λάθος με το χέρι με τα άφια. Όλες τις ευχές, η λειτουργία σας έλεγε απ' έξω και δυο φορές μόνο ψηλάφισε με το δάχτυλο το κείμενο στο ιερατικό. Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονταν από το Θεό, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος δίπλωσε το Άγιο Αντιμήσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα, όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα. Και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ύστερα μίλησε για τον θείο φωτισμό παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι το φωτίζει το θείο φως, που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά. Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του Αρχιεπισκόπου έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του. Ήταν διαποτισμένη με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από αυτές τις μεριές του ναού ακουγόταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του Αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν όριμο σπόρο στις καρδιές των ακροατών και ρίζωνα βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως. Όπως σημειώσαμε, κατά την πολεμική περίοδο επικράτησε μια ύφεση στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και σχετική ανοχή. Η Εκκλησία είχε την ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί.
Βεβαίως πάντα υπήρχαν οι θερμοκέφαλοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι ναι, με άνοιξαν αρκετοί λαοί, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που άλλοι έκλεισαν ή ανατινάχθηκαν. Ο θάνατος του Στάλιν του 1953 αναπτέρωσε τις ελπίδες των πιστών για μια πραγματική ελευθερία στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως, ο διάδοχος του Νικίτα Χρουστσόφ, παρά το κλείσιμο του Γκουλάγκ που επιχείρησε και την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων παρά την αποστανοποίηση, για την Εκκλησία κράτησε πολύ σκληρή στάση. Στην περιβόητη απόφαση της 10ης Νοεμβρίου του 1954, την οποία υπέγραφε ο Χρουστσόφ, αναφερόταν τα σφάλματα της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και καλούσε τους κομμουνιστές σε μια μελετημένη, προσεκτική, συντονισμένη δράση κατά της Εκκλησίας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, τα σκληρά διοικητικά μέτρα, τα βασανιστήρια. Αντίθετα δηλαδή με τον Στάλιν, ο Χρουστσόφ για λόγους εξωτερικής πολιτικής απέφυγε να χυθεί αίμα. Μια αντιθρησκευτική προπαγάνδα βαθιά υπομονετική, απευθυνόμενη επιτίδια στους πιστούς, θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν οριστικά από τη θρησκευτική πλάνη, έγραφε μεταξύ των άλλων η απόφαση. Μεσολάβησαν 4 χρόνια σχετικής ανοχής, αλλά και προετοιμασίες για το νέο κύμα διωγμών που απρόσμενα ξέσπασε μια φοβερή ένταση το 1959. Με διάφορα νομοθετήματα οι ναοί και τα ελάχιστα μοναστήρια άρχισαν να κλείνουν. Απαγόρευσαν να ιεργούν ιερείς σε πολλούς ναούς λόγω των κενών που υπήρχαν. Έτσι πολλοί ναοί έκλεισαν νόμιμα ή χαρακτήριζαν υπολοδομικές υπηρεσίες ένα ναό επικίνδυνο που χρειαζόταν επισκευή. Ο ναός φραγιζόταν μέχρι να επισκευαστεί ή κρεμιζόταν. Αλλά το ένας ναός συγκέντρωνε πλήθος ανθρώπων και εμπόδιζε την τροχιά κίνηση ή έπρεπε να κρεμιστεί διότι το επέβαλε ο εξοραϊσμός της πόλης και το απαιτούσε το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Η οτάδε ναός ήταν κοντά στο σχολείο και αποτελούσε με τη σιωπηλή παρουσία του πρόσκομα και συνεχή πρόκληση στην αθεϊστική ακογή των μαθητών. Ακόμη επενέβαιναν στα εκκλησιαστικά συμβούλια, καθερώντας τους πίστους επιτρόπους και διορίζοντας άθεους, κλέφτες, απατεώνες, μέθησους που δημιουργούσαν στους ιερείς και επισκόπους τεράστια προβλήματα. Οι ιερείς δεν είχαν σχεδόν κανένα δικαίωμα στη διοίκηση του ναού, δεν ήταν μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Ακόμη και τα κηρύγματά τους έπρεπε να τα υποβάλουν γραπτώς στο κόμμα προς έγκριση. Επίσης, επέβαλα βαριά φορολογία στους ναούς και στους ιερείς. Μέσα σε 3 χρόνια έκλεισαν ή ανατείναξαν 10.000 εκκλησίες. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου, το σκότος. Πάντοτε, στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματ, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο αμπελώνα, τον Ευαγγελικό αμπελώνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, παπάκι, ηλεκτρονική μας διεύθυνση

Εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων ετών. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο σύνθεο μέρη, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής, «Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε».

είναι αυτή, αδελφοί μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Με αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτία, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του μυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε απόψε το βράδυ εκεί μπροστά του και πες του: «Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμίλητος και έκπληκτος έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί, ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός. Ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατεριμόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

ομότιτλο της εκπομπής προλογικό κείμενό μας μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτουμε μια υπόθεση στο δικηγόρο μας, του δίνουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου για να αναλάβει την υπόθεσή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε όλον τον εαυτό μας στο Θεό για να μας αναλάβει. Εδώ αφήνεις ελεύθερο το σώμα σου στη θάλασσα και λόγω της άνοσης δεν σε πνίγει η θάλασσα, αλλά σε κρατάει στην επιφάνεια. Πόσο δά αν εμπιστευθείς τον εαυτό σου στον Θεό. Οι άνθρωποι επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στον νυν και στον μέλλοντα αιώνα. Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη αποφασίσει και κάνει. Παντρευόμαστε, έλα Χριστέ να μας αλλάξεις τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε, έλα Χριστέ να μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο, έλα Χριστέ να μας διαβάσεις αγιασμό. Αποτέλεσμα, ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί? Διότι δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Ποτέ ο άνθρωπος να μην επαναπαυτεί στις δυνάμεις του. Εγώ θα, όχι, με τη χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέρημνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοή στη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το εμών γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη του και τον πονηρό διάβολο, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι η λατρεία προσφέρει το Θεό. Πρόκειται για το πιο κέριο κριτήριο διαπιστώσεως της γνησιότητας ημί της πνευματικής ζωής και του αν πορευόμαστε στην οδό του Κυρίου. Ο Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης, για παράδειγμα, καθώς μας διέσωσε το γεγονός ο Άγιος και αυτός, Σοφρόνιος του Έσεξ, αμφισβήτησε όραμα της Παναγίας έναν ηλικιωμένο μοναχό με αυτό ακριβώς το επιχείρημα. Η Παναγία ήταν πρώτη που υπακοεί στον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

και να το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά θεόν σοφία άνθρωπος, Μπαρμπαθανάσης ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε. Ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γέρο Γεωργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμιλιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί τους στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Σατανάς τους έστειλε για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση, αλλά έννοια του, θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανούς τους είπε, «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη, που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρού. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή

Θέλει ο Θεός, ας γίνει. Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πήγε πρώτος αυτός, και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του, και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά, ο Άδης Φυσίν επικράνθη, επαναλάμβανε: «Επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων «Επικράνθη και Ανέστη» έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του. Χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το Χριστός Ανέστη, με τη φαμελιά του και τους χωριανούς, και άκουσε το αληθώς Ανέστη, κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τι ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του του είχαν απομείνει. Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις στάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια. Δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μανδρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδριού, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος, όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή, ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια το θεωρείς καλό γι' αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς. Έτσι κινδυνεύει, χωρίς να το καταλάβει, να επαρθεί, να υπερηφανευθεί με την έννοια ότι ενεργεί σαν να έχει δούλο τον Θεό και τον βοηθάει ο Θεός. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή κάνει αυτά που θέλει και εκδηλώνει ακριβώς έτσι την αγάπη του και τη στοργή του, εφόσον σε βρίσκει έτοιμο, πρόθυμο να γίνεις όργανό του. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή όλων μας. Όταν τα παίρνεις έτσι, θα δεις ότι πράγματα που ούτε διανοήθηκες ποτέ ότι θα γίνουν, γίνονται. Και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σιμεών. Την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του. Τον αδελφό του να πάσχει ή κάποιος άλλος όταν βλέπει τον συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι και αν συμβαίνει. Αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί, οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός, είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλύζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις, γιατί όπου και να πας αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός. Και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός. Είναι πανάγαθος. Φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του.
Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή, που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή, έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του. Γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

Και να μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει: «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται. Σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό. Όπως είπε και ο Κύριος: «Πάτερ μου, ήδη να τον εστί παρελθέτω, απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος, πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ. Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολλή και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλί-σκαλί οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε. Το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. «Ειν αυτοδοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. «Αδελφοί μου», ξεκινά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «η πίστη μας δοκιμάζεται πιο συχνά από όσο ένα καλάμι κλειδονιζόμενο στους ανέμους. Οι δοκιμασίες είναι σαν τους δυνατούς ανέμους. Μια δύναμη πίστη την ξεριζώνουν, αλλά μια δυνατή πίστη την δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Επίσης, οι δοκιμασίες είναι σαν τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται. Αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως στο Χριστό. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτσι περισσότερο με τον φόβο και την ντροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτή επίσης είναι δυνατή άνεμη στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να ισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες, αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σελαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο, τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη, δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος

Και πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, από την Πνευματική Αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Αγίος Ιωάννης, Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος της Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ, και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό, και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο,

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά, δεν φτάνει η πίστη στο Θεό. Χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

και πόσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά Του.

ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του, «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή. Και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

τι λέτε αδελφοί μου, είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις Κύριε, όπου θέλεις Κύριε, όπως θέλεις Κύριε, όσο θέλεις Κύριε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή για το μεγάλο θέμα της άλωσης της πόλης. Θα τον ρωτήσουμε αν όντως αλώθηκε η πόλη. Τι σημαίνει η άλωση της πόλης σήμερα για εμάς και αν αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή μας, κάτι που έγινε πριν από τόσα χρόνια, αυτό επηρέασε τις ζωές μας σήμερα. Ή υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε. Όμως είναι κοντά μας ο κύριος Γανωτής και θα μας μιλήσει ο ίδιος για αυτά και για άλλα ερωτήματα που και εσείς μπορείτε να καταθέσετε. Κύριε Γανωτή.
1: Φέρετε. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη και ελπίζουμε να ανασταίνετε συνέχεια μέσα μας, μέσα από όλα όσα γίνονται. Μπορεί όμως να πάμε στο παρελθόν και να πούμε ότι είπανε Χριστός Ανέστη εκείνοι οι άνθρωποι όταν έγινε η άλωση της πόλης.
1: Βέβαια πάνω στην αναταραχή είναι λίγο δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα. Και ο Χριστός μας όταν τον κάρφωναν πάνω στο σταυρό και τον σήκωναν, ενώ ήταν η ίδια η Ανάσταση, ο ίδιος δεν ακούστηκε, δεν γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο να είπε Χριστός Ανέστη, αν και είχε πει ότι θα αναστηθεί. Εμείς το ξέραμε λοιπόν όταν έγινε η άλωση της πόλης, οι χριστιανοί το ήξεραν ότι ο Χριστός αυτή την ώρα σταυρώνεται αλλά θα αναστηθεί. Αλλά πάνω στον πόνο και στην αναταραχή και στις έντονες συγκινήσεις για τις οποίες πάντοτε είμαστε ανέτοιμοι, δεν μπορούσαν εύκολα να το πούνε. Αργότερα όμως όταν έπιασε τη λύρα του ο Πόντιος Ορθόδοξος Χριστιανός, φαντάστηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κλαίει για την άλωση της πόλης και είχε την ωριμότητα να παίξει στη λύρα του το «Αι Γιάννα, μη κλαις, Αι Γιάννα, Γιάννα μου και μη δερνοκοπάσαι». Η Ρωμανία αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλον. Είδατε ότι δεν λέει θα ανθίσει, αλλά ανθεί και αυτή την ώρα και φέρει κι άλλον, δηλαδή και προοδεύει αυτή την ώρα. Αυτό όμως έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια να καταλαγιάσει η ένταση.
0: Και αφού καταλάγιασε η ένταση και μπορούσαν να το νιώσουν το Χριστός Ανέστη σιγά σιγά, φτάνουμε σήμερα, κύριε Γανωτή, να πούμε ότι η πόλη αλώθηκε. Πώς είναι στη συνείδησή μας, γιατί μας πικραίνει αυτό.
1: Μάλιστα, μας πικραίνει. Βέβαια και η μητέρα του Χριστού κάτω από το Σταυρό λέει «Ολολίζουσα εθρήνη». Έσκουζε η καημένη, η Αγία, ενώ μέσα της υπήρχε το Άγιο Πνεύμα που τους έδινε την υπόσχεση ότι θα αναστηθεί ο Υιός της. Είναι δύσκολα πράγματα, βλέπετε, εδώ που ζούμε. Τώρα λοιπόν εγώ θυμάμαι έναν συγγενή μου αγαπητό που είναι καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον αδερφό της γυναίκας μου, ο οποίος μας είπε κάποτε που ερχόταν από την Ιταλία με λαχτάρα για να πάει στο χωριό του, να μυρίσει τις μυρωδιές που βγαίνανε από τα μαεριά των σπιτιών, να περπατήσει σε αυτά τα καντούνια του χωριού, να μιλήσει με τους γέρους. Και μου λέει κάποια μέρα, εάν λέει μια μέρα βγαίνοντας στο αεροδρόμιο μου πούν ότι όλοι οι χωριανοί μου μετόκισαν, άφησαν το χωριό μας πάνω στην Άξο, εκεί στην ορεινή Άξο, και πήγαν και κατοίκησαν, λέει, στο πιο άχαρο μέρος της Ελλάδας, στη Θήβα. Αυτός δεν ήθελε να βλέπει κάμπους, ήθελε να βλέπει, πώς το λένε, πέτρες να σκαρφαλώνει. Λοιπόν, εγώ λέει, εκείνη την ώρα θα πάρω το καράβι να πάω στην Άξο ή θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Του λέω, πες μου εσύ τι νιώθεις. Βέβαια λέει, εγώ θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Γιατί? Γιατί το χωριό μου είναι οι άνθρωποι του. Κατά δεύτερον λόγο βέβαια είναι και τα τοπονύμια του και τα σημεία του και τα λοιπά, αλλά χωρίς τους ανθρώπους του μέσα είναι τάφοι. Άρα πού είναι είναι η πόλη, πού είναι η Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα. Είναι στις καρδιές και στη ζωή και στα πρόσωπα των ανθρώπων που συνεχίζουν την παράδοση και μάλιστα την καλή, την εκλεκτή παράδοση της πόλης που είχε τότε που έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Και η καλή παράδοση ήταν πια, ήταν η πίστη στην Αγία Τριάδα, ήταν η μεγάλη τιμή στην Παναγία Κυρία Θεοτόκου, ήταν η προσέλευση στις λειτουργούσες εκκλησίες, ήταν η τιμή στους Αγίους που είχαν τους τάφους τους κιόλας εκεί κοντά, ήταν η αγάπη μεταξύ τους, η αγνότητα των αισθημάτων, η φιλανθρωπία τους. Όλες οι αιρετές τους, όλα αυτά ήταν η πόλη, η πραγματική, η ουσιαστική πόλη. Εάν αυτά αλώθηκαν, τότε η πόλη εάλλου, κυρία Σοφία. Εάν δεν αλώθηκαν και όπου δεν αλώθηκαν, η πόλη παραμένει απείραχτη από τον εχθρό. Αυτή την ώρα και εσείς και εγώ και πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος και όλοι μας, όλοι οι Άγιοι είναι, πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, τη λατρεύουν την Αγία Τριάδα, τιμούν την Κυρία Θεοτόκο, αγαπούν την Εκκλησία και λαχταράνε να βρεθούν μέσα στο ναό να γονατίσουν, να προσευχηθούν, να ψάλουν. Επιδιώκουν την φιλανθρωπία, την καλλιεργούν, παλεύουν να κρατήσουν τις σκέψεις τους αγνές. Είδατε, άρχισα με το μας και συνεχίζω με το τους, γιατί πάντα φοβάμαι την περιαυτολογία. Λοιπόν, όλα αυτά που συνιστούσαν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Και έτσι η πόλη είναι σαν ένα ρόδι, ωραίο ρόδι με μεγάλους σπόρους που το ρίξανε κάτω και έσκασε. Και γέμισε ο κόσμος από τα ρουμπίνια που έβγαλε από μέσα της. Αυτή την ώρα στην Αυστραλία κάποια γυναίκα ή και άντρας γονατιστός κάτω από το Κονοστάσι με το φως του καντιλιού λέει «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, να η πόλη, να την η πόλη». Και μια ψυχή που μου τηλεφώνησε χτες από το Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης που αγωνίζεται να κάνει όλες τις αρετές που ήθελαν, θέλει το Ευαγγέλιο να κάνουμε, και προσεύχεται γονατιστή και ζητάει το έλεος του Θεού, είναι η πόλη η οποία επιβιώνει. Άρα με την άλωσή της η πόλη απλώθηκε και έγινε παγκόσμια, παγκόσμια πόλη. Για σκεφτείτε, δείχνω ότι η πόλη ουχ εάλλο, ενώ όλοι έλεγαν εάλλο η πόλη και εγώ τους απαντώ ουχ εάλλο η πόλη, εδοξάστε η πόλη.
0: Άρα από μία άσχημη και πικρή κατάσταση μπορεί να βγει κάτι καλό, έτσι. Αυτό να
1: ξέρετε βλέπουμε. Ότι πάντοτε, για να είμαστε ακριβείς, σχεδόν πάντοτε από όλες τις πικρές καταστάσεις κάτι καλό βγαίνει. Είμαστε τα παιδιά που εγκαταλείψαμε το σπίτι μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, την οικογένειά μας. Τα εγκαταλείψαμε. Και ζούμε μέσα στον εκτός του παραδείσου κόσμο. Ένας άνθρωπος που θέλει να ελπίζει την επιστροφή μας στο σπίτι του πατέρα μας, κατά κάποιον τρόπο ικανοποιείται και παρηγορείται όταν ακούει και τον παραμικρό αναστεναγμό μας. Και ότι αν, ας πούμε, μου πονάει το πόδι, και όταν μου πονάει το αυτί, και όταν με σκοντάφτω κάπου και χτυπάω και λέω αχ, και αυτό το αχ μπαίνει μέσα στις προϋποθέσεις επιστροφής στον παράδεισο, δηλαδή επιστροφής στην λειτουργία της πόλης και όχι όπως ήταν η πόλη τότε που έπεσε, που σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο τις εκατό, είχε χάσει τη ζωή του πολίτη της πόλης και είχαν αρχίσει να μοντερνίζουν οι άνθρωποι και εκεί, αλλά της πιο αγνής και γνήσιας, ας πούμε, παράδοσης της πόλης, σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το μέρος των κατοίκων της πόλης, μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σήμερα όσοι προσπαθούν ειλικρινά και με πόθο να ζήσουν τη χριστιανική ζωή.
0: Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από αυτά τα γεγονότα
1: από
0: που μας...
1: Από τίποτα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Ξέρετε, ένα μέρος της πόλης εκεί στο Γαλατά κατοικούνταν αποκλειστικά από Ιταλούς, Γενουάτες. Οι Βενετσιάνοι Γενουάτες, μάλλον Γενουάτες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έλα Θεέ μου, ανάπαυσε τον αδερφό μας τον Σαράντο, τον Καργάκο, που και τα αγαπούσε αυτά και τα φιλοσοφούσε σωστά και μας τα μετέδιδε με θέρμη. Λοιπόν, αυτοί που λέτε οι Γενουάτες που κατοικούσαν εκεί βάλανε σε έναν ωραίο ασημένιο δίσκο το κλειδί της πόλης. Υπήρχε κάποια πύλη που έβγαινε προς τη γειτονιά τη δική τους, ναι, και το πήγαν και το προσέφεραν στο Σουλτάνο. Για αυτούς έπεσε η πόλη. Καταλάβατε. Και είχε πέσει ήδη η πόλη για αυτούς από τότε που έχασαν την Ορθοδοξία και γίναν Ουνίτες. Αλλά για τους Ορθοδόξους που έμειναν Ορθόδοξοι και εξακολουθούσαν και μετά την άλωση να ζουν τη ζωή που ζούσαν πριν, φορτωμένοι και με τις αλυσίδες της σκλαβιάς, ουσιαστικά πραγματοποίησαν αυτό που λέει το ποντιακό τραγούδι «Ανθεί και φέρει κι άλλον», διότι ο χριστιανός της τουρκοκρατίας είναι πολύ υψηλότερος πνευματικά και έχει μηνύματα πολύ πιο σαφή του παραδείσου μέσα στην καρδιά του από τον χριστιανό της πόλης πριν να πέσει. Σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί της πόλης δεν έμπαιναν μέσα στην Αγία Σοφιά να λειτουργηθούν, γιατί εκεί λειτουργούσε μαζί με τον Ουνίτη ουσιαστικά παπά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ένας καρδινάλιος ή πώς το λένε αξιωματούχος της Παπικής Εκκλησίας για να επιβλέπει να τηρούμε σωστά τις επονίδιστες υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει με τη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Πολλοί είναι που κλαίνε γιατί χάθηκαν τόσοι θησαυροί, λέει, τόσα φλουριά χρυσά, χάθηκαν τόσα κτίρια που καταλήφθηκαν από τους Τούρκους, χάθηκαν τόσα κοιμήλια ιερά. Πού χάθηκαν τα ιερά κοιμήλια? Από την Αγία Τράπεζα. Και, μα μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς μας, ο Μιχαήλ ο 8ος, έστειλε το κάλυμα της Αγίας Τράπεζας στον Πάπα Δώρο με το καράβι να το πάνε στη Λιόν που γινόταν σύνοδος στη Λατερανό, να το πάνε δώρο και βούλεξε το καράβι στο δρόμο. Δεν άντεξε η θάλασσα να κάνει το έγκλημα που έκανε ο Έλληνας, υποτίθεται χριστιανός βασιλιάς της πόλης, 1290 τόσο ξέρω πόσο ήταν. Λοιπόν, δεν χάθηκε τίποτα. Εφόσον δεν χάθηκε το σημείο του Σταυρού, δεν χάθηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, δεν χάθηκε τίποτε. Μα δεν λέγεται τόσο πολύ τώρα στην πόλη όσο λέγονταν τότε. Κάθε φορά όμως που λέγεται, αξίζει χίλιες φορές πιο πολύ από τότε που λέγονταν πριν από την άλωση. για να καταλάβει κανείς τι μένει ακόμα από την ομορφιά, τη χάρη, την αγιότητα της πόλης εκείνης που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, που πέσαν τα ντουβάρια της και τα χώματά της στα χέρια των Τούρκων, πρέπει να διαβάσει τα ωραία βιβλιαράκια που όταν μιλάει για την πόλη, για τις τελετές, για τον Πατριάρχη και όλα αυτά, σου μεταδίδει ένα ρίγος και θα ρίξει πως είσαι εκεί και πως είσαι πριν να πέσει η πόλη. Εγώ λοιπόν λέω ότι και μετά που έπεσε η πόλη. Όταν ο Λουκάς Νοταράς στήθηκε έξω από το παλάτι, το ιερό παλάτιον, το οποίο είχε γίνει πλέον παλάτιον του Σουλτάνου, και εκεί ήρθε ο Μπόγιας με τη σπάθα του και τους έκοψε το κεφάλι, και αυτόν και τους δυο γιους του, τότε δοξάστηκε η πόλη. Όσοι σκέφτονται κοσμικά το λένε αυτό με μεγάλη θλίψη, και από μια άποψη κοσμική είναι μεγάλη θλίψη, αλλά από άποψη αληθινή ουράνια είναι η δόξα, είναι η σταύρωση του Χριστού που επαναλαμβάνεται με τον αποκεφαλισμό του Λουκά Νοταρά, που είπε την πιο επαναστατική κουβέντα πριν από την άλωση και την πλήρωσε με τη ζωή του. Πριν από την άλωση είπε, εγώ προτιμώ, λέει, την κατοχή των Τούρκων παρά την υποταγή μας στους Φράγκους. Και σκεφτείτε, αν γινότανε, εάν έμεινε η υποταγή μας στους παπικούς και δεν ακολουθούσε η άλωση, αυτή την ώρα και εσείς, κυρία Σοφία, και εγώ θα ήμασταν Ουνίτες, γιατί θα ήταν οι γονείς μας Ουνίτες. Και θα κάναμε την άλωση της πόλης πραγματικότητα. Ενώ τώρα δεν είναι πραγματικότητα. Είναι ιστορικό μεν γεγονός, αλλά η ιστορία όλη προσκυνάει τον Χριστό μας και αφανίζεται μπροστά στον Χριστό μας. Φανίζεται γιατί παραχωρεί η ιστορία τον εαυτό της στη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Η Βασιλεία του Θεού επί της γης δεν πτωείται και δεν υπολογίζει, θεωρεί ανύπαρκτα όλα αυτά τα γεγονότα που η ιστορία τα μεγαλοποιεί και τα κάνει συνταρακτικά.

0: Πολλές φορές ακούμε όμως, κύριε Γανωτή, ότι όταν ξεχνάμε, κάνουμε τα ίδια λάθη ιστορικά. Το ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα όλο αυτό πνευματικά δεν πρέπει να σημαίνει ότι ξεχνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα ξεχάσουμε? Δεν ξεχνάμε. Ο Χριστός πονούσε ακόμη και για τα γεγονότα που επρόκειτο να έρθουν μετά από 70 χρόνια, μετά από, όχι μετά από λίγα, λιγότερα από 40 χρόνια στην πόλη, και θρηνούσε ο Χριστός μας την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, τότε που σκότωσαν, σταύρωσαν χιλιάδες Παλαιστινίους και χιλιάδες Εβραίους, ο Τίτος τότε, και είπε ο Χριστός ότι ο καθητής είτε όδε λίθος επιλίθων, και είπε αλίμονο και αυτές που θα είναι εγκυμονούσες, που θα έχουν μωρά στις αγκαλιές.

0: λέγανε στην εποχή μας το μυστήριον. Το έχει καταργήσει το μυστήριον, το έχει αντικαταστήσει με την ιστορία. Αλλά τα μυστήρια υπάρχουν και τα βλέπουμε κι εμείς κάθε φορά που βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, σε αρρώστιες, σε δυστυχήματα, σε τέτοια πράγματα, και αστράφτει μπροστά μας η ελπίδα του Χριστού, που δεν την είχαμε υποπτευθεί καν τόσα χρόνια μέχρι τότε. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν τη χαρά της σωτηρίας τους πάνω στην πιο πικρή και δύσκολη ώρα της ζωής τους.
1: Άρα έχουμε ένα θρήνο και μετά μία χαρά στη ζωή μας. Αυτό μας λέτε, κύριε Γανωτή.
0: Λοιπόν, αυτό νόμιζα κι εγώ, αλλά με δίδεξε κάποιος ότι πάνω στο θρήνο θεμελιώνεται η χαρά. Την ίδια ώρα.
1: Την ίδια
0: ώρα.
1: Εδώ
0: είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Ότι ισχύει αυτό το ωραίο, μια μαντινάδα που λέει, εσύ Χριστέ μου που μπορείς, γιατί άλλοι δεν μπορούνε, κάνε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε. Οι ίδιες οι πίκρες γίνονται χαρές, μετατρέπονται σε πανηγύρι δοξολογίες, γιατί ο Χριστός εγκαταστάθηκε στις ψυχές την ώρα του θρήνου, την ώρα της πίκρας.
1: Μάλιστα.
0: Όλη λοιπόν δεν έπεσε. Ούχε άλλο η πόλης.
1: Ούχε άλλο η πόλης.
0: Όχι, ούχε άλλο. Βλέπετε το εάλλο θερμοκρασία. Και
1: ναι.
0: Το κάπα γίνεται χ. Βεβαίως.
1: Υπήρξε όμως ευθύνη των ανθρώπων εκείνη την εποχή.
0: Τεράστια ευθύνη, κυρία. Ξέρετε ότι όλη η δυναστεία των Παλαιολόγων, αν εξαιρέσουμε τον δεύτερο Παλαιολόγο, τον Αντρόνικο, όλοι την δεύτερη Παλαιολόγο ήταν προδότες της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να τους αναπαύσει, χωρές και να τους αναπαύσει. Αλλά προδότες άγριοι, με εκτελέσεις, τουλάχιστον ο Μιχαήλ ο Όγδος εξετέλεσε μοναχούς, τους κρέμασε από τα δέντρα στο Άγιον Όρος, έπληξε τον ηγούμενο, ξέχασα το όνομά του, τον ηγούμενο στη θάλασσα του Αγίου Όρους, τον Ευθύμιο. Λοιπόν, άρα τεράστιες ευθύνες. Πώς έφτασε η πόλη να μείνει μονάχη της και να χάσει όλα τα γύρω της, χώματα, όλη την αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή, την οποία κληρονόμησε από τους Ρωμαίους με θαύμα του Θεού. Θαύμα ήταν το ότι τα θύματα των αυτοκρατόρων που σκότωναν και καίγανε χριστιανούς κατά εκατομμύρια, τα θύματα αυτά, τα εκατομμύρια των θυμάτων, εκκληρονόμησαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και λεγόμασταν Ρωμαίοι, ενώ ήμασταν Έλληνες. Λοιπόν, μετά από αυτό, αυτοί οι χριστιανοί βασιλιάδες μας, γιατί εδώ το σπουδαίο, ότι ο λαός δεν διαφθείρεται. Δεν διαφθείρεται ο λαός πολύ. Κρατάει μεγαλύτερη αντίσταση ο λαός από τους ηγέτες του. Για σκεφτείτε, οι ηγέτες του πούλησαν την Ορθοδοξία για λεφτά, πήρανε χρυσά νομίσματα από τους παπικούς και υπέγραψαν. Όσο κι αν φρύτωμε που το διαβάζουμε και τα ακούμε, τα λέει ο Σιρόπουλος, ο ιστορικός εκείνης της εποχής, και τα ξέρουμε και από άλλες πηγές. Λοιπόν, πήρανε χρήματα και υπόγραψαν ότι συμφωνούν εν γνώση τους, ότι δεν συμφωνούσαν. Άρα σου λέει, για να γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε και τα αξιώματά μας και να πάρουμε και τα λεφτά μας και να φύγουμε, πρέπει να υπογράψουμε. Λοιπόν, υπογράφουμε. Όπως μια κοπέλα, ας πούμε, που λέει ότι για να ζήσω, να ευτυχήσω, να πλουτίσω, πρέπει να γίνω πόρνη. Και ενώ δεν της αρέσει βέβαια να είναι πόρνη, προτιμάει να είναι μια τιμημένη νοικοκυρά, πάει και γίνεται πόρνη. Έτσι ακριβώς κάνουν οι ηγέτες της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και ο βασιλιάς και ο πατριάρχης και οι περισσότεροι από τους ιεράρχες, εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον αδερφό του, και έκανα δυο ακόμη και τον γραμματέα.

0: τη συνόδου, ο οποίος ήταν μάλιστα και ειδωλολάτρης. Αυτός δεν υπέγραψε. Ο γεμιστός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι προηγήθηκαν εγκλήματα. Διατέθηκαν χρήματα για να κάνουν λούσα που λέμε, πλούτη και μεγαλεία. Κάνανε Τούρκους που ήταν έξω από τα όρια του Βυζαντίου, τους κάνανε μισθοφόρους και τους έφεραν οι Βυζαντινοί ηγέτες για να πολεμήσουν μεταξύ τους. Γιατί όταν ο Στρατηγόπουλος κατέλαβε την πόλη το 1270, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την ώρα, πάντως είναι 60 τόσα χρόνια μετά την άλωση από τους Φράγκους, δεν πήγανε αυτοί που ίδρυσαν τις διάφορες αυτοκρατορίες γύρω από την Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε να ενωθούν πάλι μαζί σε ένα κράτος, αλλά άλλος λέει εγώ δεσποτάτο της Ηπείρου, άλλος λέει εγώ αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άρα οι ίδιοι κατακερμάτισαν το κράτος. Και έναν έναν που τους βρήκανε, τους κατέλυαν οι Τούρκοι, γιατί ισχύει αυτό που λέει ο Διονύσιος Σολωμός, εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Και κάναν πολέμους μεταξύ τους. Είναι δυνατόν έτσι να κρατηθεί το κράτος χωρίς θυσίες, χωρίς ταπείνωση, χωρίς υπακοή? Αποδείχθηκε ότι ο καθένας αγαπούσε την δική του εξουσία, τον δικό του συμφέρον και όχι την πόλη, την πατρίδα. Και αυτός ο Τούρκος, ο Πασάς, ξέρω εγώ πώς να τον πούμε, που κατέκτησε το Μοριά για λογαριασμό των Τούρκων, ήταν παλαιολόγος, εξισλαμισμένος, εξωμότης. Άρα προηγήθηκαν βαρύτατα εγκλήματα. Εάν δεν προηγηθούν βαριά εγκλήματα, δεν επιτρέπει ο Θεός μεγάλες συμφορές ποτέ σε τίποτε.
1: Και έγανε ότι, άρα τι μπορεί να υποθέσει κανείς για την πνευματική ζωή στο Βυζάντιο εκείνο τον καιρό?
0: Να δείτε, ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους, αυτή της εκδοτικής. Κοιτάξτε τη δυναστεία των παλαιολόγων, που αρχίζει με τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Μακελάρη των Ορθοδόξων, ο οποίος είχε αναλάβει, λέει, από τον βασιλιά τον προηγούμενο, να προστατεύσει το παιδάκι του που ήταν ακόμη μικρό. Δεν θα ήταν 11-12 χρονών παιδί, ώστε να μεγαλώσει να αναλάβει το θρόνο. Και αυτός έβαλε τους στρατιώτες του και το σφάξαν το παιδί, ο Μιχαήλ ο 8ος, για να γίνει ανακήρυξη τον εαυτό του αυτοκράτορα. Λοιπόν, ανοίξτε λοιπόν την ιστορία από εκεί που αρχίζει η δυναστεία των παλαιολόγων. Θα μείνετε έκθαμβοι, ίσως θα το έχετε κάνει βέβαια, αλλά δεν σας το τονίζω εγώ, έκθαμβοι από τα αριστουργήματα τέχνης, αγιογραφίας, αρχιτεκτονικής, αριστουργήματα τέχνης που δείχνουν την μεγάλη ακμή του Βυζαντίου. Λοιπόν, όταν λέμε για Βυζάντιο, μην το συγχαίουμε με τους ηγέτες του. Ισχύει αυτό που είπε ο Λένιν, ότι οι διανοούμενοι, λέει, αυτός είπε μόνο με τους διανοουμένους, αλλά ισχύει και με πολλούς ηγέτες αυτό, ενός λαού, δεν είναι, λέει, η αφρόκρεμά του, αλλά τα περιτώματά του. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τους άρχοντες της Ρωμανίας, όπως την λέγανε, λέγαν το κράτος αυτό, το ελληνικό στον πολιτισμό και ρωμαϊκό στην παράδοση, την ονοματική παράδοση μόνον. Λοιπόν, κράτος, έτσι συνέβη. Και το σημαντικό είναι ότι άλλοι εγκλημάτισαν και άλλοι πλήρωσαν. Όπως ο Χριστός απετίνιε αυτά που δεν χρωστούσε. Ο κόσμος αμάρτησε, ο Χριστός σταυρώθηκε. Έτσι και εδώ οι ηγέτες του κράτους αυτού αμάρτησαν και ο λαός πλήρωσε. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, έχοντας επάνω του τη σφραγίδα της υποταγής στον Πάπα, της Ουνίας, λευτερώθηκε το κράτος αυτό. Και όταν του είπαν ότι ξέρετε ότι στα χαρτιά είσαστε Ουνίτες, κοιτάξαν επάνω τους και είπαν πού είναι αυτή η υποταγή, πού, η υπογραφή πού την είναι. Είναι λέει γραμμένη κάπου, στην καρδούλα μου δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο. Ο πόνος, το καμίνι, το μαρτύριο της τουρκοκρατίας έσβησε όλα τα κακά που είχαν γίνει και έβγαλε ένα λαό όπως βγάλαμε το χρυσάφι από τη φωτιά καθαρό. Και ύστερα πάλι έπεσαν οι Ευρωπαίοι με το κοσμικό τους φρόνημα και οι παραδομένοι στα πάθη τους εδώ Έλληνες και ξαναμόλεψαν το λαό αυτόν και πορευόμαστε σε μια τουρκοκρατία. Πορευόμαστε σήμερα, δεν λέω πραγματική τουρκοκρατία, αλλά συμβολικά τη λέω τουρκοκρατία. Γιατί όπως βλέπετε κιόλας και οι πολιτικοί μας άρχοντες και οι διάφοροι παράγοντες οικονομικοί κλπ. Ουσιαστικά είναι σουλτάνοι και ρημάζουν αυτόν τον τόπο, αλλά και ο λαός τώρα με την διάδοση του πολιτή, με την επικοινωνία που έχει ο λαός με όλα τα γεγονότα, συμπορεύεται σε αυτή την τουρκοκρατία που κυριεύει τις ψυχές πρώτα, τις υποτάσσει και ύστερα και όλη την βιωτή των ανθρώπων.
1: Όμως όταν είπατε ότι άλλοι έφταιγαν και άλλοι πλήρωσαν...
0: Βέβαια, έφταιγαν οι άρχοντες, ναι, οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους.
1: Είναι σκάνδαλο όμως αυτό,
0: έτσι. Τους Τούρκους μισθοφόρους, ναι, και τους άνοιγαν την όρεξη να κατακτήσουν τα εδάφια αυτά που έκαναν κακή πολιτική και με την κακή πολιτική έκαναν τον κόσμο να λέει ότι εφόσον κατακτητής μας είναι και ο χριστιανός, κατακτητής μας είναι και ο Τούρκος, και ο χριστιανός μας έχει δημιουργεί και το παράπονο πως από τον ίδιο τον δικό μας άνθρωπο να βασανιζόμαστε έτσι, πολύ εύκολα ύστερα μεταπηδούσαν και πηγαίνανε με τους μουσουλμάνους.
1: Και βέβαια είναι σκανδαλώδες έτσι, αυτή η δικαιοσύνη που βέβαια τη βλέπουμε ανθρωπίνως σαν δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι πιο αγαπητική.
0: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η τιμωρία. Την τιμωρία την επιτρέπει ο Θεός, γιατί μας χρειάζεται. Αυτός που την κυβερνά και την ξεκινάει είναι ο δαίμονας. Και πριν από το δαίμονα ακόμα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γράφει ο Σαμουηλίδης για τον Πόντο, λέει ότι πριν να ξεκινήσουν τα τραγικά γεγονότα στον Πόντο, είχαν δημιουργηθεί ομάδες Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι μαζεύαν όπλα να αντισταθούν, να σώσουν τον πληθυσμό τους. Και πήγαν λέει σε πολλούς πλουσίους που είχε ο Πόντος, χριστιανούς πλουσίους, όλη η οικονομία του Πόντου ήταν στα χέρια των χριστιανών. Και είπε δώστε λεφτά ρε παιδιά να αγοράσουμε όπλα, να κρατήσουμε εδώ, να μην μας φάξουν οι Τούρκοι. Και δεν δίνανε αυτοί. Οπότε όταν άρχισαν οι σφαγές δεν υπήρχαν όπλα για να τους αντιμετωπίσει ο κόσμος. Να που ξεκινάει το κακό από το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Θεό και στους ανθρώπους. Λέει ο Μακρυγιάννης ότι πριν να αρχίσουν οι Τούρκοι τις σφαγές στην Πάτρα μετά την ύψωση της σημαίας από τον παλαιό πατρόν Γερμανό, πήγανε και ζητούσαν από τους καταστηματάρχες της Πάτρας που ήταν πλούσιοι χρήματα για να αγοραστούν όπλα. Τα καράβια ήταν πλευρισμένα των ξένων στο λιμάνι της Πάτρας γεμάτα όπλα. Να τους... Και δεν μας τα δίναν λέει, δεν μας δίναν χρήματα. Μετά λέει μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και τους άδειασαν τα μαγαζιά και τους τα πήραν όλα και λεφτά και εμπορεύματα. Και το λέει ο Μακρυγιάννης, κοίταξε πώς τιμωρήθηκαν και πόσο γρήγορα τιμωρήθηκαν οι άνθρωποι. Άρα το ήθος είναι που αλίσκεται και αλίσκεται από την κακή μας επιλογή. Η πόλη και τα χώματα και τα ντουβάρια και οι δρόμοι και οι θάλασσες και τα ποτάμια δεν είναι το κατεξοχήν δικό μας. Είναι αυτό που χρησιμεύει για δωρεάμεν όταν κάνουμε την αρετή μας και για τιμωρία μας όταν χάσουμε την αρετή μας. Αυτή την ώρα πρέπει όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε έτσι μπρούμητα, να σκύψουμε πάνω στην ιστορία. Γιατί δυστυχώς, μολονότι λέμε ότι η ιστορία διδάσκει και πραγματικά διδάσκει, οι Έλληνες δεν διδάσκονται γιατί δεν τη διαβάζουν. Και αν τη διαβάσουν, δεν την καταλαβαίνουν, γιατί έχουν πλέον μέσα τους εγκαταστήσει μια άλλη γλώσσα. Να δούνε, και το λέει μάλιστα ο ποιητής, λέει, να δούμε, λέει, η πατρίδα μας στοχάζεται, τι είχε, τι έχει, τι της πρέπει. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τι είχαμε? Δεν είναι ότι κυβερνούσαμε την ανθρωπότητα σχεδόν ολόκληρη. Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα να αισθάνεσαι δόξα μεγάλη, γιατί κατακτάς και διαχειρίζεις, αλλά το ότι εγκαταστήσαμε στον κόσμο τη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αυτό το νιώθει κανείς, όπως μου λένε τα παιδιά μου τουλάχιστον που πηγαίνουν συχνά στην Τουρκία, όταν βρεθεί μέσα στο παζάρι και καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι Ιουνάνοι και ανοίγουν κάτι αγκάλιες και τους φύγουν, που δεν τους έχουν καμιά ανάγκη ούτε να τους κολακέψουν, γιατί κρατάνε αναμνήσεις αγιότητας που αυτή η αγιότητα δούλεψε, ενήργησε μέσα σε αυτόν τον τόπο και οι άνθρωποι δεν τον ξεχνούν. Δεν την ξεχνούν την αγιότητα, τους μένει σαν μια ανάμνηση ακόμα και ασυνείδητη ή υποσυνείδητη. Λοιπόν, όχι μόνο εκεί, αλλά και στο Αφγανιστάν να πάει κανείς και να πει πως είναι Ιουνάνοι και εκεί πέρα μας λένε Ρουμ περισσότερο, Ρωμαίους. Λοιπόν, και πει ότι είναι Ρουμ και στην Περσία να το πει ακόμη. Θα τον κοιτάξει με μια συμπάθεια σαν εκλεκτόν άνθρωπο. Και στη Γεωργία, όταν θέλουν να πούνε Έλληνες, λένε σοφοί. Ήρθε, λέει, ένα σοφός και μας είπε αυτό και εκείνο, και ενώντας ήρθε ένας Έλληνας. Και στη Ρωσία ακόμη. Εμείς τώρα δίνουμε πολλές φορές ελληνό παράδειγμα, αλλά στα πρόσωπά μας έρχεται μέσα από τους αιώνες η μορφή του Βυζαντινού πολίτη, δηλαδή της πόλης. Είδατε που λένε οι αρχαίοι άνδρες πόλης, λέει ούτυχοι, ουδένιες ανδρών και ναι, λέει πόλη, τι είναι πόλη, οι άνθρωποι της, δεν είναι τα τείχη της και τα καράβια χωρίς τους ανθρώπους που τραβάνε το κουπί τους ναυτικού δεν είναι καράβια, είναι ξύλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, θα πας εσύ κυρία Σοφία να πεις ότι είμαι Αθηναία η Σοφία και θα πούν, αυτοί θα σκεφτούν αμέσως την Αγία Πουλχερία, το άρωμα της Αγίας Ελένης. Καταλάβατε, θα τους έρθει επάνω τους και θα πούν αυτή είσαι. Και θα λες όχι, εγώ είμαι η Σοφία. Όχι καλά, δεν είσαι η Σοφία, θα πούν αυτοί. Είσαι μια πολίτισσα ευλογημένη.

0: Αυτό τους θυμίζει, δηλαδή η εικόνα, αυτό τους έχει μείνει. Και
1: τους έχει μείνει
0: έτσι.
1: Και είναι, δεν ξεπερνιέται. Το είδα στη Γερμανία που μαζεύονταν κοντά μας οι Γερμανοί και θέλαν να ακούσουν κάτι. Κάτι θέλαν να ακούσουν από εμάς. Αυτοί ήταν, είχαν 2-3 τίτλους πανεπιστημιακούς. Καταλάβατε. Παντού. Γι' αυτό λοιπόν η πόλη δεν αλώθηκε, δεν έπεσε. Όταν ένα πρωί ακούσε την καμπάνα της εκκλησίας σας να χτυπάει και πείτε «Α, Κυριακή σήμερα» και γυρίστε από την άλλη μεριά και συνεχίστε τον ύπνο σας, εκείνη την ώρα πέφτει η πόλη.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι να πέσει η πόλη και τρόποι να κερδιθεί.
1: Συνέχεια έτσι, πέφτει συνέχεια. Και συνέχεια ανασταίνεται. Όταν σηκωθείτε πριν από τις να χτυπήσει η καμπάνα η πρωινή και ετοιμαστείτε και πείτε θα πάω στην εκκλησία, κάνει έξω παγωνιά, κρύο, ξέρω εγώ τι να κάνω τόσο πρωί κι όμως εγώ θα πάω. Εκείνη την ώρα η πόλη ανασταίνεται. Η πόλη έγινε παγκόσμια. Έγινε παγκόσμια.
0: Και με αυτόν τον τρόπο η πόλη σήμερα, όπως λέτε κι εσείς, δεν αλώθηκε. Ούχε άλλο η πόλη.
1: Ούχε άλλο η πόλη. Ένας Αμερικάνος που γεννήθηκε στην Αμερική και απλώς πληροφορήθηκε από τους γονείς του ότι είναι Έλληνας και μιλάει τα ελληνικά παράλληλα με τα αμερικάνικα, σηκώνεται μια μέρα, πάει και αγοράζει κεριά, αγοράζει λιβάνια και παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στους Αγιώπους και προσφέρει στον Πανάγιο Τάφο τα δώρα του και κάνει τις μετάνοιες του και ονειρεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Από πού τα έμαθε αυτά? Αυτός δεν είχε σχέση με την Ιερουσαλήμ. Τα έμαθε από τους πολίτες, δηλαδή τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και μετά από 500 χρόνια ξεφυτρώνουν πάλι. Ξέρετε, στη Γαλιλαία, το έχω πει κι άλλη μια φορά, παρατήρησαν πριν από κάποια χρόνια να φυτρώνουν ορισμένα σκληρά φυτά. Ίσως ήταν τέτοιοι φοίνικες και κάτι τέτοια, αλλά σε σχήματα όμως τετράγωνα. Και απορρέσανε, αυτοφύοι βγαίνανε εκεί. Τα κατάλαβαν ότι αυτά ήταν στις αυλές των σπιτιών της Γαλιλαίας που τα κατέστρεψαν οι Εβραίοι και τα έσκαψαν με τις μπουλντόζες για να εξαφανιστούν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε που ήταν η Ναζαρέτ, ούτε που ήταν η Καπερναούμ και αυτά. Λοιπόν, τα κατέστρεψαν για να δημιουργήσουν τα διάφορα αυτά τα χτήματά τους. Λοιπόν, και μετά από 6, 7, 8 χρόνια έβρεξε και φύτρωσαν πάλι αυτά. Δεν ξεράθηκαν, ενώ τα σκάψαν με τις μπουλντόζες κάτι έμεινε. Έτσι λοιπόν και εδώ η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε εκεί ανάμεσα Ευρώπη και Ασία το 1453, αλλά αυτή την ώρα φυτρώνει στον Καναδά, στην Άσκα, στη Νέα Ορλεάνη, κάτω στον Ουέλλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας φυτρώνουν τα ανασκαμμένα φιντάνια και βγαίνουν και βγάζουν ωραίους καρπούς και μου τηλεφωνούν και μου λένε τι έκανε, ότι δεν μας στείλετε υλικό να κάνουμε γιορτή 25 Μαρτίου. Λέω πού είσαστε καλέ? Λέει στη Νέα Ζηλανδία είμαστε. Μπράβο, θα κάνουμε γιορτή και έχουμε καλεσμένους και τους Μαωρί από εκεί από την Αυστραλία και λοιπά και λοιπά. Για σκέψου, λέω, πού φυτρώνει η πόλη, πόσο μακριά πάνε τα κλαδιά της αυτά, οι ρίζες της, και αμακραίνουν και απλώνουν. Γι' αυτό να είμαστε χαρούμενοι. Επάνω σε αυτή τη γη λειτουργεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. και υπολειτουργεί ουσιαστικά, μόνο που κάνει πολύ ντόρο, το μυστήριο του κακού, της άρνησης. Αλλά επειδή είναι μελοθάνατο, γι' αυτό κάνει πολύ θόρυβο. Μη μας πτωούν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι για τίποτα δεν απογοητεύεται ο χριστιανός, κύριε.
1: Για τίποτα, ασφαλώς, διότι η πιο μεγάλη απογοήτευση κατά κόσμον είναι η δόξα του. Όταν λέει κάπου στις πράξεις των Αποστόλων, ποιος το λέει, ότι κάτι έγινε και λέει, διότι ο Χριστός ουδέποτε δοξάστη. Δεν είχε ακόμα, λέει, σταυρωθεί ο Χριστός, και το σταυρωθεί το λέει δοξάστη. Καταλάβατε. Αυτό που λένε, και το λένε για γελιοποίηση των ραγιάδων, που λέγανε σφάξε μαγά μου να γεια σου, ήταν πολύ ηρωική κουβέντα, διότι όταν τους απειλούσαν οι πασάδες, οι αγάδες, με τη σπάθο θα τους αποκεφαλίζουν, λέει και μα αποκεφαλίζει να γίνει. Είναι σφάξε με να γεια σου. Ήταν πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Και με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος κυλά. Δώστε μια ευχή για όλες τις πόλεις που δεν αλώθηκαν, κύριε Γανώτη, στο τέλος της εκπομπής.
1: Γεμάτος ο κόσμος από την αδούλωτη πόλη. Είναι όλοι οι χριστιανοί που διατηρούν μέσα τους τη ζωή της Εκκλησίας, τη συντηρούν εμπαθώς, όχι ρετά, και αγαπούν το Θεό και αναθέτουν σε Αυτόν την λύση των προβλημάτων τους, και αγαπούν τους ανθρώπους τους και πονούν με κάθε άνθρωπο που πονεί και χαίρονται με κάθε άνθρωπο που χαίρεται. Η πόλης ουχ εάλλο.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή έφτασε στο τέλος της. Πολλά ακούσαμε και υπήρξε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του κυρίου Γανωτή πάνω στην άλωση της πόλης. Η πόλη ούχε άλλο είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής, και νομίζουμε ότι καταλάβαμε μετά από όλη αυτή την συζήτηση μαζί του πως αυτό που έχει σημασία είναι η πνευματική άλωση και λιγότερο, πολύ λιγότερο, το πόσο αλώθηκαν τα σύνορα. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τους χριστιανούς έχει ιδιαίτερη σημασία η πόλη η ουράνια, η πατρίδα η ουράνια, και όλα όσα γίνονται και τα δύσκολα και αυτά που μας πονούν, όπως είναι η άλωση της πόλης και άλλες αλώσεις βεβαίως που αφορούν τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του κάθε λαού, θα πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως έναν θρήνο που φέρνει όμως ελπίδα και χαρά σε μια άλλη διάσταση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την Θεία Πρόνοια.
3: Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκεται στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά κλπ. Και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα. Είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία. Και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, μου έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον, βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα. Διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε, ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει. Θα έρθει η ώρα, λοιπόν, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, το μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία? Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι, η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε, μία πράξη. Λέει, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, και ας πούμε, πηγαίνει με το αίσθηκτο. Εμείς δεν είμαστε με το αίσθηκτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω, τότε εγώ ήμουν περίπου πρώτη τάξη του γυμνασίου, νομίζω, του είπε, ξέρεις, φέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος Χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει, γιατί δεν ξεχνάει, διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει συνείδηση, που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις με δόλο, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάθε τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και χαλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο ράσο μου, πάω στον ηματιοθηκάριο. Δεν πες, δώσ' μου ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια, θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε ανθρώπους, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσε αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε την πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά. Και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι. Είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Δεν, ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θεωρώ, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθαιναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έρχεται για αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαγολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθηκαν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος. Και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε? Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο συρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? αυτό είναι μια αχριστία. Γίνεται δηλαδή αχριστεύεται, αυτοαχριστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μια απάτη ειρηνεύει μια απάτη. Γίνεται, αφού σε λίγο εσύ θα πάμε δύο επί ένα. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μια απάτη λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχεται, ας πούμε, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον Γέροντα και με στείλανε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτον του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη Θεία Μπρόνια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, δεν πήρε να μου λέει. Μου λέει, είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε, τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένας το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρών προβληματισμών, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ενόπνευμα. Ενόπνευμα δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ενόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, μου είπε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Μπρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνοίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάμποσο. Και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουε στη χρία. Ποιο είναι το εν ουε στη χρία? η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πόσο συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγυνεύει η έκφρασή του, η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις άρς ουκ ωφελείου δε. Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού, που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος, αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε, ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, το είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω, πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσε το θάνατο. Εποθούσε το θάνατο διότι εποθούσε τον Θεό. Δεν εποθούσε το θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσε τον Θεό? Εδούλεψε στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα, εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσε και ψηλαφούσε την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου, είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε το προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του, τάδε μοναχού, του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή, γέροντα. Μου λέει, παιδί μου, δεν είναι καλά. Φέρει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, δεν είναι καλά. Διότι, γιατί? Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν. Να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια. Αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε, τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί? Για το τίποτε. Για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις, Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθη. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψονα, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Και δεν ξέρει να υπογράψει. Κι όμως επήγαιναν εκεί και έλεγε αν δεν ακούσω τον εξάψαλμον, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξαψάλμου, τη χάριτο που έβγαινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε, ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτο. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπο να κοινωνεί τη χάριτο που είναι στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη θεία λειτουργία, με τον Εσπερινό, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικό, με το Απόδειπνο, με του χαιρετισμού. Τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανοητικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μία ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθε για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. εν τη χείλε

0: μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ η μη πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα επ' μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. είδωνα συνετούντα και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύψου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σοραθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
5: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινηση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κυριεύομεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυριεύομεθα
1: υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κυριεύομεθα.
1: Ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα η Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπους δοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη ανθρώπους δοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σε ειρήνη εν ανθρώπους δοκία. Κύριε, τα χέρια μου ανοίξει το στόμα μου, αναγκαίει την όνεσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις να θυμωδέσμε, πολύ επανίστευε με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και τη σωτηρία αυτό, εν το Θεό αυτού, σε δε Κύριε, εντολή του μου, η δόξα μου και ουσαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε, και έγραξε και που πισέμαι ξόρος ο γιο αυτό. Εγώ δε και βήθην και ύψουν, οι Κύπρος εξηγέρισαν ότι Κύριος θα το ψηδέμε. Ού φοιτήσουμε από μέρη άδρο, ότου και όπως επιθυμένο μανάστε, Κύριε, σώσουμε ο Θεός μου, Θεία Πάτρης πάντως, ο εκφέροντας Ματέως. Οδόντα αμαρτωλών στην έντευξη του κυρίου Σωτηρία και επιτολών τη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνο σε εξηγέρθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω, λέξε μην το θυμωγεί σου ποτέ μου. Ότι δεν βέβαιο να πάγει άνομα και επεστρέψε με τη χείρα σου. Που και στην ύα σε τη σαρκή μου όπω όπω οργή σου. Που και στην ειρήνη εν τη οστέ μου όπω όπω των αμαρτωών. Ότι η άνομη μου επηρέαν την κεφαλή μου σε φωτιών βαρύ απαρήν τη αδερμέ σου. Προσώζησαν και σάπησαν μόνο πέρα όπω όπω αποστήλει μου. Εταλαιπώρησε και τεκάφινε ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζονται πορεπόμενοι. Ότι η εψώη μου εμπλήσει της ανεπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση σε ενθαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, ωραιόμενο από στον αμό της καρδίας μου. Κύριε, έναντι όσο πάση επιθυμία μου και όσο να μόνο από σου ουκ απεκρίβει. Η καρδία μου ταράξε και τα λεπέ με ισχύς μου και το φως των άνθρωπων μόνο και αυτό και έστερε τεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξενοντίζουν και σαν και έστησαν και στάβουν με μακρόθεν αίσθηση. Για ξεδιάζω το, είσαι τον της ψυχή μου και ζητούν σε κακά μία λάδι σηματιότητας και τολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κήκων και ως άλλος ο κανίγω το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπος σου και ουκ έχουν εντός, και ουκ έχουν εντός στόματι αυτού ελεγμός. Ότι επίσης η Κύριε ήλπισα στις ακούσει με Κύριο Θεός μου. Ότι είπαν είπε ότι επιχαρώσει με χθρή μου και εντός όλα αυτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έδημο και ετοιμόμενο που όμω είναι διαπαντό. Ότι την ονομία μου εγώ αγγελώ και με ρεμνιό σε φέρνει τη αμαρτία μου, γιατί έχει δημοσιώσει και κρατάω ότι περιμένει. Εν τα αποδεδόντε μου και κάνει τι αγαθών, εν τα ευλόγων που έχει καταδίκω να κατοσυνημεί, μην καταλήγει με κύριο Θεό μου, μη προθέσει από μου, πρόσχεσε τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήγει με κύριο Θεό μου, μη προθέσει από μου, πρόσχεσε τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεόρτριζω. Η δίψη σα στην ψυχή μου, που σα πρόσεχε, θα έχουν και ρήμα και βάτο και ανίδρο. Ούτω εντό αγιώφθηση του δίνει να μην φύγει δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλεο όσο περιζώσει τα χίλια μου πενίσου εσύ. Ούτω ευλογήσου έντονη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα και ρέμα. Ω εξθέτω και ποιότητα σε βγει η ψυχή μου και χίλια γαλιά σε όσο ανέσαι το στόμα μου. Ή έμνημο γνώση που σου ομιλίζει με τι ώρε σε μελέτη του Θεού ότι γίνει βοηθό μου και δεν σου κέρδισε το δίκο σου γαλιά σου. Εκολλείται η ψυχή μου πίσω σου εμού ότι αν το λάδι το ξά σου. Αλληλούια, αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέσσοντα σε κατώτα τη γη, παραδοθήσουν τι χείρε μου, ρομφαία με τι ευρωπαίε κολέσσουν. Ο δε βασιλεύσε, όσο δείστε από το Θεό, εμπαίνω θέσετε πάσο μνήμα να στο ότι θέλει να φράγει στο μονό των άδικων. Εν τη ώρα σε μελά τον Ισαίο, ότι γίνει βοηθό μου και δεν σκέφτεται τον τρίγο σου καλιά σου. Εκολλείται η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρίκη, και όχι γιο πρέμα, και κενήν και αίτη στον αυτονιόν να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσιον, κύριε Λέσιον, κύριε Λέσιον. Δόξα πατρίκη, και όχι γιο πρέμα, και κενήν και αίτη στον αυτονιόν να μην. Κύριε Θεό, ο τρία με μέρα θα διέκρασε. Και νυχτή εναντίον σου, σα θέλω να πει όσο προσευχή μου κλείνω το ούσο σε δέση μου. Ότι επλήσει κακό η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειν και σε προσευλογήσει με τα δεκαταπενόντρε λάκων. Εγελνείται ενό άνθρωπο απογείτο να κρυσει ελεύθερο. Ω ή τραυματίε κατέβαινε τον λάθο, ον ου καμιά σε έτη και αυτή η εξηρό απόστησα. Έθεν δόν με ελάκο κατά δάτο σκοτεινή σκιά τον άνθρωπο. Επεμέ επιστρέφει ο θυμό σου και πάντα τους μετεωρισμούς σου φύγαγες από εμέ. Εμάκρυνα σου γνωστούς μου, άπε μου, έθα το τέλημα αυτής. Παραδόθην και ξεπεργόμεν. Γι' αυτό μη μου στέλνει την αποδοχή, αφού και έκρεψε προς Κύριε όλη την ημέρα δε υπέδωσε προς Κύριε. Κύριε. Μη τις νεκρής που είσαι τα μάτια, αυτοί οι αδερφοί σου ξεμολογήσουν δέσεις. Μη διηγήσετε στον τάφο το λεγό σου και τον ήθιά σου αντιλαπολία. Μη γνωστήσετε τους κόλλητες τα θαυμασιά σου και δική σου λειτουργική επιλεγμένη. Κακό προς Κύριε και έκρεψε και το πρωί προς Κύριε μου προστάσεις. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου από μου. Το πώ είμαι εγώ και εγώ ψυχρότητα τόσο μου ψωθείτε πρώτη και ξεπορήθηκε. Επί με διήλθουν οι ενεργέ σου και θα δω δαρισμή σου ξεδάραξά μου. Εκεί προ άμυνα σου είδε όλη την ημέρα τελεία στο μυαλό μου. Εμάκρυ να σε βοηθούν και πλησίουν και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, σου τριέζω μέρε σε τέκα και κυνηγή εναντίον σου σε αυτέ τι μικρότερε ψυχή μου και του όσου στη δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Και πάντα τα εντό με το όνομα του Άγιο αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επελαθάνω πάση στην αποδόση αυτού. Τον επελατεύοντα πάση στην ομιλία σου, τον λεγόμενο πάση στην γνώση σου. Το λειτουργούμενο να ξεράσει τη ζωή σου, το συμφωνώ τη αλλαγή και τη μέση. Το να μην πρόντε να κρατήσει την επιθυμία σου, να κινήσει τη στιγμή σου, έτσι ο λόγο τη. Η ώρα δημοσίου είναι ο κύριο Δίκλειο, βάσει τη Ατικουμένη. Γνώρισε του οδού αυτού, το μου είσαι τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμα και λέει μου, ο κύριο Μακροσμό και πολύ όλο ο πιστέλο του Ζωή τη Ισραήλ, που δέει στον αιώνα μηνύει. Ού κατά σαν ομοία σήμερα επίση ελμήν, ούτε κατά σαν αμαρτία σήμερα τα πέδω και ελμήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από το δική σε κρατέω και κύριο το έλο αυτού του ψημένου αυτών. Καθώ τον απέκουσα να το λέω ότι μόνο είναι μάγκρα να θυμώνει σε μία σημαίνει. Καθώ η κτήρη πατρίου σου κτήρη σε κύριο του ψημένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα η μόνη μνήση του που σέρνει. Άνθρωπο ο τσουκόρτο σε ημέρη αυτού ω άνθρωπο του αγρού που του ξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει και έχω και επιγνώσει την τόπο αυτό το τέλο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα του ψημένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η ποιήση όντω φυλάζω ότι έφυγε να φλοκιμένει στον τρόνο αυτού, το ποιήσε αυτά κύριο στον ουρανό, ότι είμαστε στον τρόνο αυτού. Και η βασιλεία αυτού πάντα, πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιον στο λόγο αυτού, του έχω ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτό η ποιότητα του τέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη σπουδαία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο τη σπουδαία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσα του ευκαιρίου νότε τη δεσέ μου. Εν τη αλήθειά σου, άκουσα όμω τη δικαιοσύνη σου και εμεί οι άσχε χρησιμοδοτούν σου. Ότι ούτε και ούτε στον υπόσχο παζόν. Ότι κατά δύο ξέρω εχθρό τη ψυχή μου τα πίνω στην κίνη τη ζωή μου. Κάτι σε με. Εν σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία σα με το πνεύμα μου είναι μια τράχτη καρδία μου. Εμεί ενημερώνω και αν μελέτη σε μπάση τη έργη σου πίμα στην κρόση σου μελέτη. Διαπέδωσα προ τα σκέδε μου ψυχή μα για να δρώσει τα χέρια σα ακουσό μου και τη χέρια του πλέον. Μη αποστρέψει το προσωπό σα με μου και μου εθίσου με σκαταπένω στην λάκκο. Ακουστών πίσω με το πρωί το λόγο σου ότι ψήλυψε γνώρισε με κύριο Δόνα να υπορεύσουν ότι προσεήρω την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου κύριε πω εκατέφυγα το ταξό με το πέντε θέλημά σου σε ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν ότι γη σου με γη αυτή είναι και το δρόμο τόσο κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλήψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελέσιο εξολοτρέψει του εχθρού μου και πολλή πάνω στου τελείωτε ψυχή μου, το εγώ του Λουσίμι. Εσά κουσόρμη, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί οι άλλε κρίσει με τον τούλου σου. Εσά κουσόρμη, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί οι άλλε κρίσει με τον τούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό όλο την κυρία Σιμική αυτή. Δόξα πατρίκη και εγώ και γιο πνεύμα την κυρία και αίσθητον στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
4: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε,
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, φίλο Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κύριε ελέησο.
4: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πασης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
5: Κύριε ελέησο.
4: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίων.

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το παρελθόν.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου σε διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίεσα από σαν δικαιωθήσω τις λόγες σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Η δουγάρα ανομία συναλήφθην και αναμαρτία σηκήσεις εμήτρ μου. Η δουγάρα αλήθεια νεγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας αδελωσάς μου. Ραντείς με σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και περχιώνα λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγκαλίασιν και φροσύνη να αγκαλιάσουν δέος θεία τα ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδία αν καθαρά να χτίσουν να μείω Θεός και πνεύμα αυτά συγγέννησουν να τις εγκάτυρουν. Μία απορρίψουν από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλησα από μου απόδρομη την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα διηγημονικό στηρίξόν μου. Διδάξω νόμος της σωτός σου και σε επιστρέψου. Εσύ με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τη χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει στη θυσία να εδώ κάνω ροκαυτώματα που ευδοκίσει στη θυσία του Θεού, πνεύμα συνδεδεμένο. Καρδία συνδεδεμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου έχω ξετονώσει. Αγάθε μου, Κύριε, την ευδοκία σου Σιών και εγώ το μεθύτω το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ροκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επιτόθηση αστριό σου μόσχο.

0: σώσον ελέησον και διέφυλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί.

τους εν πίστη θανέντας χριστιανούς, πατέρας προπάτορας, πάπους δε και προς πάπους τε,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.

0: μεταστάντας αφημών εκ των προσκέρων, εν τες σκηνές των εκλεκτών κατασκήνωσον και μετά δικαίων ανάπευσον σώταρα θάνατε, ή γάρ ως άνθρωποι ήμαρτον επί γης, αλλά σύ ως αναμάρτητος Κύριος, άφες αυτής τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια μεσητευούσεις της δεκούσης σε Θεοτόκου, ή να συμφώνος βοήσομεν υπέρ αυτών, αλληλούια.
1: Ή να συμφώνος βοήσομεν υπέρ αυτών, αλληλούια.
0: Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσης των άνθρωπων, ευρωτή ούνε γης διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν χορευσόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη, ότι γη και εις γην επελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες οδύν το Αλληλούια.
1: Ποιούντες οδύν το Αλληλούια.
0: Την τριακοστή του αυτομηνός μνήμη του Οσίου, πατρός ημών Ισαακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, ψήφω Θεού προς Θείον ήρθε χωρίων, γης Ισαάκιος εκλειπών των χωρίων, Θείον Ισαάκιον μόρος ήλεν εν ή τριακοστή. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούνται, ο Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούνται. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες, Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήαν πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς και επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν. Αμνημόνισον τεσμάτων νεκρής λόγε, τα Χριστά νεκρά σπλάχνα σου μη δεικνύουν. Τα στον προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξον δέσποτα Χριστέ, εν δες των δικαίων σου σκηνές και λέει σον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν.

0: să ne crotim mâine pe
1: Θεός ημών και συν τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσι και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνυ γενιά και γενιά εγώ είπα. Κύριε ελεησόν με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινο το ελαιό σου της γενοσκοσίσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξευμένων του όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς κατάπεν εν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα σε με τη σώμη τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτη σώμη της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιώσου στην αιώνα τα έργα του χειρός σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινή δέησιν ημών το Κυρίου.
0: Κύριε
1: Λαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ευλογημένη Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέος ηκτηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το

0: το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψης, θέει το αναγγέλνει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τρία, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησε με τέσσερις μοδές, που χώρισον εμείς ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών εν λυκέν του νόματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής Αγίας, θεέ το όνομά σου, θεέ το βασιλιά σου, και γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίο σου, δώσε εμείς ημίν και άφησε με τα φελήματα ημών και εμείς αθήμα σου φελάτες ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πρεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρων.

0: της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φύλλο Χριστού ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας

0: ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλειν το όνομα.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσεν εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμων εκ Πέτρο, Σίμων Ιων αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτόν, ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμων Ιων αγαπάς με. Λέγει αυτόν, ναι, Κύριε, εσύ είδας ότι φιλώσε.

ακολούθημοι. Επιστραφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσενε το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε».

συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις τη Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτην. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μνηστή Κύριος ο Θεός σε τη Βασιλεία

Θε βοησένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, πει την ουρανού και γης όλα των δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού των ονογεννητών, εκ του Πατρός γεννηθέν.

τα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ούπι γεθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία. Κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντας. Σταυρωθέντα περί μόνη, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα καταγραφάς και ανερθώντας στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμενο με τα δόση κρίνιζοντα και νεκρού, που τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των Ζώπιων, το εκ του πατρό και πορευόμενο, το σύμπαντρι και ω προσκυνούμενο και συντοξεζόμενο, το λαλίσαν διά των προφητών. Ει μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα.

Ψεύτομοιότες ημάς παρήγεις και περισσότες ανέστες πάλι και πέστης πάντα ποιόνες ημάς τον όνον ανοίγεις τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλη σου εν υπέρ τούτο να πάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μνήσιο και το πνεύμα τη σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρονίμων δέξαστε καταξίωσης και της υπαραστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια τερωτά.

Θεός, ο Φιλάνθρωπος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη

0: Υιώσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην της οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και

Θεοδόξου δόξη βασιλείας και θέση του Αγίας ημάς, ο το πατρί συγκαθήμερος, και ο δίμην ώρα το συνό και ταξίες του κρατεά σου, χειρήματα δίμη το αχράντος σώματός σου, και το τιμίο αίματος και διημών παντί το λαό. Θεός ηλάς τιμή το ματολό και λύσον.

Ο ευλογών του ευλογούντα σε κυρία και υγεία του επισηπηθώντα ω το λαό σου και ευλόγη την κληρονομία σου. Το πλήρμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγία σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτού αντιδόξω στον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μα σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση τη αρχουσίμων το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνεξ του πατρό των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπω.

0: Κύριος αυτού έλθει, θυμάστε αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράτου και Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμεντου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλισσής Άρτης, του Μεγίστρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρους των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστόρωσου, των Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίτου Καυσοκαλυβίτου Καλνίκου Επισκόπου Εδέσ και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ισακίου και την μήμνη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφλές πάντες ημάς, καλημέρα σας βοηθία μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Μαγίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαακίου του Ομολογητού, κτήτερος της Μονής των Δαλμάτων εν Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Πατήρ Σιμών Ισαάκιος ήταν σύρος αναχωρητής που ζούσε στην έρημο κατά τους χρόνους του διωγμού του αυτοκράτορα Ουάλι κατά των Ορθοδόξων. Το 378, ενώ ο ηγεμόνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει κατά των Γόρθων, οι οποίοι συγκεντρωμένοι μαζικά στις όχθες του Δούναβη απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, ο Όσιος Ισαάκιος, ανταποκρινόμενος σε θεία παρακίνηση, παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και του είπε: «Μεγαλειότατε, πρόσταξε να ανοίξουν οι εκκλησίες και θα επιστρέψεις νικητής». Ο ηγεμόνας όμως απέστρεψε με περιφρόνηση το πρόσωπο του από αυτόν. Την επομένη ο άνθρωπος του Θεού στάθηκε πάλι μπροστά του και επανέλαβε το αίτημά του, αλλά ο Ουάλης τον αγνώρισε και συνέχισε το δρόμο του. Την τρίτη ημέρα ο Ισαάκιος του έκλεισε το δρόμο και αρπάζοντας το χαλινάρι του αλόγου του, δεν έπαψε να του ζητά το ίδιο πράγμα, άλλοτε παρακαλεστικά, άλλοτε με επιτιμητικό τόνο. Έχοντας φτάσει εκείνη τη στιγμή σε ένα βαθύ φαράγγι γεμάτο αγκαθερούς θάμνους, ο αυτοκράτορας σκοτισμένος έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να ρίξουν εκεί τον Όσιο. Με τη χάρη του Θεού, ο Ισαάκιος έπεσε μέσα στα αγκάθια σαν πάνω σε πουπουλένιο στρώμα και δύο λαμπροφόροι νέοι τον έβγαλαν από εκεί και τον μετέφεραν ευθύς στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω της αγοράς, μπροστά στον αυτοκράτορα που μόλις είχε φτάσει. Κατάπληκτος ο Ουάλι ζήτησε να μάθει αν ήταν εκείνος που είχε διατάξει να ρίξουν στη Χαράδρα. Ο Όσιος του είπε: «Άνοιξε τις εκκλησίες και θα επιστρέψεις από τον πόλεμο με χαρά. Αν δεν το κάνεις, να ξέρεις ότι αφού τραπείς σε φυγή θα κρυφτείς σε έναν αχυρώνα και εκεί θα καείς από τους εχθρούς σου». Ο αυτοκράτορας έφρηξε από την αποκάλυψη αυτή, ωστόσο δεν άλλαξε τη γνώμη και ανέθεσε σε δύο συγκλητικούς, τον Σατουρνίνο και τον Βίκτορα, να φυλάγουν τον Ισαάκιο μέχρι να επιστρέψει. Η μάχη δόθηκε κοντά στην Αδριανούπολη στις 9 Αυγούστου 378 και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα κατατροπώθηκαν. Ο Ουάλης κατόρθωσε να γλιτώσει από τη μάχη και πήγε να κρυφτεί με τον πρεπόσιτό του σε έναν αχυρώνα. Οι βάρβαροι που τον καταδίωκαν τον ανακάλυψαν εκεί και έβαλαν φωτιά και έτσι ο τύραννος βρήκε άθλιο θάνατο σύμφωνα με την προφητεία του Ισαακίου. Όταν επέστρεψαν τα στρατεύματα που είχαν διασωθεί από τη σφαγή, ορισμένοι θέλοντας να δοκιμάσουν τον Ισαάκιο του είπαν: «Ετοιμάσου να δώσεις λόγο στον αυτοκράτορα που επιστρέφει». Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε: «Πάνε τώρα 7 ημέρες που έφτασε σε μένα η οσμή από τα καμένα κόκαλά του». Όταν ο Θεοδόσιος ο Μέγας ανέλαβε την εξουσία, πληροφορούμενος για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Όσιος Μοναχός, του έδωσε την ελευθερία του και εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς τη χρήση των ναών τους που τους ήταν απαγορευμένη επί 40 χρόνια. Ο Ισαάκιος δήλωσε πως η αποστολή του είχε πλέον ολοκληρωθεί και δεν του έμενε πια παρά να επιστρέψει στην έρημο του στη Συρία. Όμως ο Σατορνίνος και ο Βίκτορ τον οικέτευσαν με δάκρυα να παραμείνει στην πόλη για να αποκαταστήσει το μοναχικό βίο που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού από τους Αριανόφρονες. Εκείνος τελικά ενέδωσε με τον όρο να το φτιάξουν ένα κελί σε ήσυχο και απόμακρο τόπο, όπου θα μπορούσε να εκμετρήσει το βίο του στην ησυχία. Οι δύο συγκλητικοί που έγιναν πνευματικά τέκνα του συνερίζονταν με ζήλο μεταξύ τους, ποια από τις δύο προσφορές τους θα προτιμούσε ο Όσιος, ο οποίος τελικά επέλεξε ένα μικρό κτήμα που προσέφερε ο Σατορνίνος και βρισκόταν έξω από τα τότε τείχη στη συνοικία Ψαμαθιά, κοντά στην πόλη του Ξερόλοφου. Εκεί εγκαταβίωσε ο Όσιος σε ένα ταπεινό κελί και άρχισε την αγγελική πολιτεία ενός αναχωρητή. Κάθε πρωί οι δύο συγκλητικοί πήγαιναν να λάβουν την ευλογία του πριν πάνε στις δουλειές τους, ενώ όλο ένα και περισσότεροι ευσεβείς προσέρχονταν για να συζητήσουν μαζί του για την αληθινή πίστη και την πνευματική ζωή. Και ο ίδιος ο βασιλέας Θεοδόσιος ερχόταν συχνά στον ερημίτη για να λάβει τις συμβουλές του και να του ζητήσει να μεσητεύσει υπέρ αυτού και της αυτοκρατορίας. Πολλοί χριστιανοί τον καλούσαν στο σπίτι τους και απορρίπτοντας κάθε καινοδοξία, ο Ισαάκιος έβγαινε πότε-πότε για να τους επισκεφθεί.

Σιγά σιγά άρχιζαν να προσέρχονται μαθητές και ο τόπος εξελίχθηκε ως πρώτη σε σπουδαιότητα μονή της Κωνσταντινούπολεως. Με την επιρροή του συγκροτήθηκαν και άλλες μοναστικές αδελφότητες, αριθμώντας μέχρι και 150 μοναχούς, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα Πέριξ, ιδιαίτερα εκείνη του Αγίου Ιπατίου στη μονή των Ρουφινιανών. Ο Όσιος Ισάκιος τις επισκεπτόταν όλες τακτικά για να διατηρεί ζωντανό τον πνευματικό ζήλο τους. Παρόλο που δεν είχε καμία επίσημη εξουσία, ετοιμάτω ως πατέρας από όλους τους μοναχούς της βασιλεύουσας. Εξάλλου, όταν μάθαινε ότι υπήρχαν άνθρωποι που στερούνταν τα χριώδη, αν δεν είχε ο ίδιος τίποτε να δώσει, ενημέρωνε εύπορους χριστιανούς και αυτοί φρόντιζαν να φτάσουν σε αυτούς τρόφιμα και ρούχα. Έτσι, ο Όσιος Ισάκιος στα χρόνια εκείνα δεν πρωτοστατούσε μόνο στη διδασκαλία της αληθινής πίστης και της πνευματικής ζωής, αλλά και στις αγαθοεργίες. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως το 398, διαπιστώνοντας ότι σημαντικός αριθμός μοναχών κυκλοφορούσαν στην πόλη και πήγαιναν σε σπίτια ιδιωτών, έλαβε μέτρα κατά της αταξίας αυτής και έδωσε εντολή να παραμένουν στις μονές τους. Ανέλαβε επίσης την αναδιοργάνωση των φιλανθρωπικών έργων, ιδιαίτερα με την ίδρυση ενός μεγάλου νοσοκομείου, του οποίου όρισε ο ίδιος τους υπεύθυνους. Τα αναγκαία αυτά ποιμαντικά μέτρα επισκίασαν τη δραστηριότητα του Οσίου Ισακίου και ενός μεγάλου μέρους των μοναχών, οι οποίοι ένιωθαν παραμελημένοι. Ο αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος έσπευσε να εκμεταλλευτεί τη διάσταση αυτή και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με την πρόθεση να στρέψει κατά του Αγίου Χρυσοστόμου τις κατηγορίες που του απευθύνονταν, πήρε με το μέρος του τον Ισακίο και τους μοναχούς του. Έτσι, ο γέροντας ασκητής έπαιξε δυστυχώς ενεργό ρόλο στη σύνοδο της Δριός μεταξύ των κατηγόρων του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Αλλά η καταδίκη αυτή ξεσήκωσε τέτοιες αντιδράσεις, ώστε ο Άγιος Πατριάρχης σύντομα ανακλήθηκε στο θρόνο του για βραχή όμως διάστημα.

Ο Όσιος Ισαάκιος δεν αναμειχθήκε πλέον στις εκκλησιαστικές υποθέσεις και πέρασε τις τελευταίες ημέρες του ειρηνικά στο μοναστήρι του. Προειδοποιημένος από το Θεό για την επικείμενη εκδημία του, συγκέντρωσε τους μαθητές του, τους συνέστησε να παραμείνουν στερεωμένοι στην ορθόδοξη πίστη και αφού όρισε διάδοχό του τον Δαλμάτιο, απήλθε προς Κύριον. Τον θρύνησε πάνδημος ο λαός με επικεφαλής τον Αυτοκράτορα. Μετά από τελετή στον καθεδρικό ναό, όπου χωροστατούσε ο Πατριάρχης, οργανώθηκε πομπή για τον ενταφιασμό του στο μοναστήρι του. Ο Αυριλιανός όμως, ένα από τα σπουδαία πρόσωπα της αυλής και φλογερός θαυμαστής του Οσίου, έκλεισε το δρόμο με ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Οι στρατιώτες άρπαξαν τον Τίμιο Λείψανο και πήγαν να το καταθέσουν σε μια κρύπτη στο ναό που είχε ανεγείρει ο Αυριλιανός προς τιμήν του Αγίου Στεφάνου, ενώ οι μοναχοί, αναγκασμένοι να υποκύψουν στην ευσεβή τούτη επιβολή δύναμης, επέστρεψαν στη μονή τους στερημένοι της παραμυθίας των Λειψάνων του πνευματικού πατρός τους.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ναπταλίου, ξύφη τελειοθέντος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Ρωμανός και Μελέτιος, Χαράλαμπος, Χριστίνη και πλήθος μαρτύρων, περιτελειούνται εν οικομιδία. Ο Άγιος Μάρτης Εύπλους, βύρση βοός ηλιχθής και εν φλέγοντι ηλίο τεθείς, τελειούται. Μνήμη του Οσίου Βαρλάμ. Μνήμη των Οσίων Κατιανού και Νηστηρώου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιακώβου του Γκάλιτς. Μοναχός της Μονής Αγίου Νικολάου και Παϊσίου στο Γκάλιτς, ο Όσιος Ιάκωβος εκοιμήθη εν Κυρίω τον 15ο αιώνα, έχοντας διαγάγει βίο θεάρεστο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 30 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, επτανήσιοι εθελοντές επαναστάτες καταλαμβάνουν το όρος Πούση του χωριού Λάλα Ηλίας. Σαν σήμερα, το 1826, πεθαίνει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες της Εθναγερσίας και είχε ευλογήσει τη σημαία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. Στις 30 Μαΐου 1919, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Πέργαμο, Μικρασιατική εκστρατεία. Σαν σήμερα, το 1941, λίγη η μάχη της Κρήτης, με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα, το 1941, αποκαθυλώνεται από το βράχο της Ακρόπολης η γερμανική σημαία, από τους Έλληνες φοιτητές Γλέζο και Σάντα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Τα 7 μυστήρια ειδικά. Πότε παρέχεται η άφεση των αμαρτημάτων? Κατά την ώρα της αναγνώσεως της συγχωρητικής ευχής από τον ιερέα. Όταν ο λειτουργός της Εκκλησίας διαγνώσει ειλικρινή μετάνοια στον εξομολογούμενο, τότε τον απολύει από την ενοχή της αμαρτίας, διαβάζοντάς του την καθιερωμένη από την Εκκλησία ευχή. Ο ιερέας απολύει τον αμαρτωλό σαν κριτής, ασκώντας την εξουσία που του έδωσε ο Θεός να συγχωρεί αμαρτίες. Κάνει κάτι ανάλογο με τον κοσμικό δικαστή, ο οποίος έχει από την πολιτεία την εξουσία να κρίνει τις παραβάσεις των νόμων από τους πολίτες. Με τη διαφορά ότι ενώ ο κοσμικός δικαστής αθωώνει ή καταδικάζει τους πολίτες, του ιερέα η ψήφος είναι μόνο αθωωτική, ποτέ δε καταδικαστική. Και μία λέξη ακόμη. Ενώ ο Ορθόδοξος ιερέας, σύμφωνα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας και στην ιδιότητά του ως αντιπροσώπου και οργάνου του Χριστού, του Ιδρυτή των Μυστηρίων, οικετεύει το Θεό να συγχωρήσει δι' αυτού τον αμαρτωλό, ο ιερέας της Δυτικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το πνεύμα της να εξαίρει τον κλήρο υπέρ το λαό, απολύει τον αμαρτωλό αυτοδικαίως.

Τι είναι τα επιτήμια, ο κανόνας, ο ιερέας, ως ιατρός ψυχών πριν από το μυστήριο ή μετά από αυτό, μπορεί να επιβάλλει σε αυτόν που πρόκειται να εξομολογηθεί ή αφού έχει εξομολογηθεί, επιτήμια είτε για να τον προετοιμάσει να δεχθεί καρποφόρο στο μυστήριο ή αφού λάβει άφεση αμαρτιών να τον στερεώσει στον πνευματικό αγώνα κατά της αμαρτίας και στην ανακαίνιση της πνευματικής του ζωής. Τέτοια επιτήμια είναι η συχνή προσευχή, η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων, η ελεημοσύνη, η αποδημία στους Αγίους Τόπους και ό,τι άλλο κρίνει πρόσφορο ιερέας να επιβάλλει στο μετανοούντα μαρτωλό για την πνευματική του ευστάθεια. Πρέπει όμως να προσέξουμε καλώς ότι τα επιτήμια είναι απλές παιδαγωγίες, φάρμακα πνευματικά, αποσκοπούντας την πνευματική βελτίωση του εξομολογηθέντος, κάτι ανάλογο με αυτό που επιβάλλει και ο φυσικός γιατρός, δίαιτα κλπ. Στον αναρρώνοντα ασθενή. Τα επιτήμια δεν είναι κάτι που ανήκει ουσιαστικά στη φύση του μυστηρίου και το οποίο, αν παραλυφθεί, μπορεί να ζημιώσει την ολοκληρία του. Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή των επιτημίων είναι σκόπιμη, γι' αυτό μπορούν είτε να μετριαστούν είτε τελείως να αρθούν, ανάλογα με την εκτίμηση του πνευματικού πατέρα. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μην τα θεωρήσουμε ως ποινές που επιβάλλονται στον αμαρτωλό για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, όπως διδάσκει σχετικά η Δυτική Εκκλησία. Δεν έχουν δηλαδή χαρακτήρα ικανοποιητικό. Υπάρχουν διαφορές στο μυστήριο της μετανοίας μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Ως προς την ουσία του μυστηρίου δεν υπάρχουν διαφορές. Υπάρχουν όμως σχετικά με τη φύση των επιτημίων και άλλων αντιλήψεων σχετιζομένων με αυτά, τα οποία κατά διαφορετικό τρόπο εκδέχεται η κάθε μία εκκλησία. Ενώ κατά την Ορθόδοξη πίστη τα επιτήμια είναι, όπως ήδη παρατηρήσαμε, παιδαγωγίες και φάρμακα πνευματικά, αποβλέποντας τη διασφάλιση της μετάνοιας των αμαρτωλών και συστερέωσή τους στο νέο βίο τον αρξάμενο με την μετάνοια, η Ρωμαϊκή Εκκλησία τα θεωρεί ως μέσα κατευναστικά και ικανοποιητικά της Θείας Δικαιοσύνης. Το ρωμαιοκαθολικό αυτό δίδαγμα στηρίζεται στην περιπινών ιδιαίτερη αντίληψη της Δυτικής Θεολογίας. Κατά αυτήν οι ποινές οι οφειλόμενες στα αμαρτήματα, κυρίως στα σοβαρά, είναι δύο ειδών, οι αιώνιες και οι πρόσκαιρες. Και οι μεν αιώνιες συγχωρούνται στο μυστήριο της μετάνοιας, όχι όμως και οι πρόσκαιρες, οι ελαφρότερες δηλαδή, για την άρση των οποίων ο αμαρτωλός πρέπει να τιμωρηθεί, ώστε δια της τιμωρίας του να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Οι ποινές αυτές που έχουν εξυλαστικό χαρακτήρα πληρώνονται στη γη αυτή από τους αμαρτωλούς. Αν όμως δεν προλάβουν, τους προλάβει δηλαδή ο θάνατος, θα συνεχίσουν την αποπληρωμή τους με τα θάνατο, σε ειδικό τόπο βασάνων, το λεγόμενο καθαρτήριο. Όπως και η λέξη φανερώνει, στο καθαρτήριο πυρ οι ψυχές καθαίρονται, καθαρίζονται από τα υπολείμματα της αμαρτίας τιμωρούμενες.

0: Μετά το πέρας της καθάρσεως, οι ψυχές βγαίνουν από το καθαρτήριο εισερχόμενες στη Βασιλεία του Θεού. Εννοείται ότι οι θανάσιμα αμαρτήσαντες στη ζωή και μη μετανοήσαντες σε τίποτε δεν ωφελούνται, αλλά μόνο κολλάζονται. Σε όλη αυτή τη θλιβερή διαδικασία των τέκνων της η Εκκλησία, σαν μητέρα στοργική, δεν μένει απαθής και αδιάφορη. Με την εξουσία που έχει από το Θεό και χρησιμοποιώντας το θησαυρό της περισσεύουσας αξιομισθίας των Αγίων, μπορεί να παρέμβει δραστικά υπέρ των οδυνωμένων τέκνων της, συντέμνουσα ιέρους, απαντελώς τις ποινές, είτε εδώ στη γη είτε στο καθαρτήριο, εκδίδοντας γραπτές αφέσεις, ονομαστικά για κάθε βασανιζόμενο τέκνο της, στις οποίες βεβαιώνεται με υπογραφή η άρση των βασάνων, ώστε να ησυχάζουν από το μαρτύριά τους, από το μαρτύριό τους τα τέκνα της. Τα διδάγματα αυτά φυσικά δεν μπορεί να επικροτήσει η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Πρωτίστως δεν είναι ορθή η διάκριση των ποινών σε αιώνιες και πρόσκαιρες, και μάλιστα ότι οι αιώνιες στη μετάνοια συγχωρούνται, οι δε πρόσκαιρες όχι, και ότι για τις τελευταίες πρέπει να εξηλαιώσει το Θεό τιμωρούμενος ο άνθρωπος. Δηλαδή η μυστηριακή χάρη μπορεί να συγχωρήσει τις αιώνιες ποινές, τις βαρύτερες και όχι τις ελαφρότερες, τις πρόσκαιρες. Πού οφείλεται η αδύναμη αυτή? Να είναι άραγε ελλειμματική δύναμη του λυτρωτικού έργου του Χριστού, ώστε να μην μπορεί να φανίσει στην ολότητά του τις συνέπειες της αμαρτίας? Να μπορεί το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο και να μην μπορεί το μικρότερο και το λιγότερο σημαντικό? Αλλά γιατί ο Θεός να μην συγχωρεί τις ελαφρότερες ποινές και να ζητεί ιδιαίτερη ικανοποίηση από το αμαρτωλό πλάσμα του? Μήπως διατηρεί μέσα του σπινθήρα οργής, τον οποίο πρέπει να σβήσει ο αμαρτωλός ειδικά τιμωρούμενος? Και στο ζήτημα των αφέσεων υπάρχουν πολλά δυσοικονόμητα και ακατανόητα. Η σύντμηση ή η πλήρης άρση των επιτιμίων στην παρούσα ζωή είναι κάτι του υγιές. Και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο ιερέας μπορεί να συντομεύσει ή να άρει τελείως τα επιτίμια. Αυτό έγκυται στην ιερατική εξουσία του που είναι δοσμένη σε αυτόν από το Θεό. Ποια όμως έννοια έχει η μεταθάνατο προέκταση της διαδικασίας στο καθαρτήριο? Διότι αν σκοπός είναι η κάθαρση της ψυχής, η άρση της οπωσδήποτε θα βλάψει την ψυχή, ανακόπτοντας την αποκαθάρσή της. Άλλωστε, ποια έννοια μπορεί να έχει η κάθαρση των ψυχών σε χώρους όπου απουσιάζει κάθε δυνατότητα ηθικής βελτιώσεως και εξελίξεως, εκτός και αν η όλη διαδικασία εννοείται ως μηχανική απότρεψη του ρήπου της αμαρτίας, πράγμα φυσικά εντελώς απαράδεκτο. Και η διδασκαλία περί του θησαυρού αξιομισθίας των Αγίων, όπως την εννοεί και τη χρησιμοποιεί η Ρωμαϊκή Εκκλησία, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Ό,τι καλό κάνουν οι Άγιοι, το κάνουν με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού και ποτέ δεν βγαίνει έξω από τον προσωπικό κύκλο του χρέους. Στη βάση αυτή κρίνεται η σωτηρία και η δόξα τους. Αλλά και σε περίπτωση που υπάρχει περίσσια αξιομισθίας, δεν κατανοούμε πώς τα περισσεύματα αυτά συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερο ταμείο και μάλιστα μπορούν να διατεθούν από την Εκκλησία για τη βοήθεια των ενδεών μελών της που τα έχουν ανάγκη. Οι σχέσεις στο πεδίο της χάριτος είναι καθαρά προσωπικές. Δεν είναι σχέσεις λογιστικές και εμπορικές, ώστε να μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα πνευματικά του πλεονεκτήματα. Ο άνθρωπος σώζεται με βάση το δικό του προσωπικό έργο. Φυσικά τα μέλη της Εκκλησίας βοηθούν το ένα το άλλο πνευματικά. Μόνο όμως δια της προσευχής τα δε αποτελέσματα είναι καθαρά ζήτημα της αγαθότητας του Θεού.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε...

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την πνευματική ζωή του ανθρώπου.
1: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τυρβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει. Γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο. Γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας. Γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό. Και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον. Συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάστην κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, είναι αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ». Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια, αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία... Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άντρας στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβεί. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνεις γιέ μου, σιωπή, μητέρα, το έργο είναι.

0: Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί, το οποίο είναι 18 χρονών, και μου λέει γέροντα, στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεό έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψη. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλον ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς σαν βεβαπτισμένοι στο αίμα της Αγίας Τριάδος πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώρας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μορύβα το πεδίο ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρει τον υπακοή στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο κάθερα να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω, ας πούμε, διαβήτη, όπως έχω εγώ, ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα, θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι, εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευθώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό, έτσι, πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ, πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή? Και μου απάντα, σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια προσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμε, έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγε να βλέπουμε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα. Μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα ίδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που διδάσκαλο μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι. Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς χριστιανέ πρέπει να θεραπεύσεις τον νουν. Βλέπετε ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα ξέρετε η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφορη, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λέει πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει δεν είμαι έτοιμος να εξομολογήσω. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στον πνευματικό και το λέω είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτή ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδελφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα τη έβαζες όρους. Αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ, επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μα την κοπιώμε. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω επιπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνω? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων? Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Βάης Αγίας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζον. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάπαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στο μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας εκεί 2-3 χρόνια. Το μήνες είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησε, που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Εγώ λέω, και θα πω αυτό, σε αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανά πάσαν ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά, μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Η ταφόπετρα. Μόλις πάθαμε μία ασθένεια, είτε η πληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιό άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Γιατί πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουν εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου. Και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου. Και μόλις πήγε σε αυτή, λέει: Θεία, λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω: Είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα τι κατέβει. Λέει: Κάνω δίαιτα. Λέει: Γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λοιπόν, να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει: Κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα, το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία, που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση μιλώντας για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην εγκράτεια και την αγνότητα σύμφωνα με τον Αββά Χερήμονα. «Η τέλεια αγνότητα», λέει ο Αββάς Χερήμονας, «διαφαίνεται από τις πρώτες επίπονες προσπάθειες για εγκράτεια, γιατί αυτή χαρίζει μια ακίμαντη ηρεμία. Όταν πράγματι φτάσει κανείς στο πλήρωμα της αληθινής αγνότητας, δεν χρειάζεται να πολεμάει πια με το πάθος της αρχικής επιθυμίας, αλλά το αποστρέφεται με όλη του την ψυχή ως βδέλυγμα και έτσι διατηρεί απαραβίαστη την καθαρότητά του. Αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένδειξη αγιότητας. Είναι η ώρα που η σάρκα δεν αντιστρατεύεται πια το πνεύμα, αλλά συμμετέχει στις επιθυμίες του και στην αρετή του. Σάρκα και πνεύμα ενώνονται στο εξής με δεσμούς άρρηκτης ειρήνης και βλέπουμε να πραγματώνεται σε αυτά εκείνο που λέει ο Ψαλμωδός. Πόσο ωραίο και πόσο ευχάριστο είναι όταν αδελφοί συγκατοικούν με ομόνοια. Αυτοί κατέχουν τη μακαριότητα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος όταν έλεγε «Εάν δύο από σας στη γη συμφωνήσουν και ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον Επουράνιο». Όποιος λοιπόν ξεπεράσει το στάδιο το οποίο εξεικονίζει ο υποσκελιστής Ιακώβ, ανυψώνεται αφού έχει πλέον ατονίσει το νεύρο της οσφίως από τον τιτάνιο αγώνα για την καταστολή των παθών και παίρνει τον ένδοξο τίτλο του Ισραήλ. Τότε η καρδιά του δεν ξεστρατίζει πια από τη σωστή κατεύθυνση. Ο προφήτης Δαβίδ με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος υπογράμμισε καθαρά αυτά τα δύο ξεχωριστά στάδια. «Γνωστός», λέει, «είναι ο Θεός στην Ιουδαία». Δηλαδή ο Θεός είναι γνωστός μέσα στην ψυχή που εξομολογείται τις αμαρτίες της, διότι η Ιουδαία σημαίνει εξομολόγηση. Στον Ισραήλ όμως, δηλαδή σε αυτόν που βλέπει τον Θεό ή, σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, στον άνθρωπο που είναι απόλυτα δίκαιος στα μάτια του Θεού, ο Θεός δεν είναι μόνο γνωστός, αλλά μεγάλο είναι και ημνητό το όνομά Του. Κατόπιν μας καλεί σε ύψη ακόμα πιο εθέρια. Θέλει να μας δείξει ο Ψαλμωδός ακόμα και τον τόπο όπου ο Θεός εφραίνεται. Στην ειρηνική πόλη της Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος της κατοικίας Του. Δηλαδή, ο Θεός δεν κατοικεί μέσα στην σύγχυση της αντιπαράθεσης και της διαμάχης ή μέσα στην πάλη κατά των παθών, αλλά μέσα στην ειρήνη της αγνότητας και στην αδιάκοπη ησυχία της καρδιάς. Εάν κανείς αξιωθεί, επειδή αφάνισε τα σαρκικά πάθη, να φτάσει σε αυτόν τον οίκο της ειρήνης, θα προοδεύει όλο και περισσότερο και θα αξιωθεί να γίνει μια πνευματική Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαίνει ότι αυτός θα ορθωθεί σαν οχυρωμένος πύργος του Θεού και θα καταστεί δικό του κατοικητήριο. Ο Κύριος δεν βρίσκεται εκεί που διεξάγονται μάχες για την εγκράτεια, αλλά κατοικεί μέσα στον πύργο των αρετών. Ο πύργος αυτός δεν αρκείται στην άμυνα και στην αυτοσυγκράτηση, αλλά έχει εξουδετερώσει μια για πάντα τη δύναμη των εχθρικών τόξων. Έχει κυριεύσει, με άλλα λόγια, όλα εκείνα τα ορμητήρια από τα οποία εκτοξεύονταν παλιότερα εναντίον του τα φλεγόμενα βέλη της Σιδωνής. Το βλέπετε λοιπόν ότι η κατοικία του Κυρίου δεν βρίσκεται μέσα στον αγώνα για την εγκράτεια, αλλά μέσα στην ειρήνη της αγνότητας. Ο Κύριος διαμένει στον υψηλό και περίβλεπτο τόπο των αρετών. Ο ψαλμωδός είχε λόγο που έβαλε τις πύλες της Σιών πιο πάνω από τις σκηνές του Ιακώβ. Ο Κύριος αγαπά, λέει, τις πύλες της Σιών περισσότερο από τις πόλεις των απογόνων του Ιακώβ. Όσο γι' αυτό που προβάλλεται ότι η κίνηση της σάρκας γίνεται αναπόφευκτη από το γεγονός ότι οι ανάγκες του οργανισμού ερεθίζουν τα ήσυχα μέλη του σώματος και ότι αυτή η κίνηση δεν προκαλεί καμία βλάβη στους αληθινούς ζηλωτές της αγνότητος, ενώ βλάβη η οποία τους εμποδίζει να αποκτήσουν την καθαρότητα, τη στιγμή μάλιστα που αυτή η ταραχή συμβαίνει σε πολύ αραιά διαστήματα και έχει προκληθεί από αποκλειστικά σωματική ανάγκη κατά την διάρκεια του ύπνου, πρέπει να ξέρουμε αυτό εδώ. Αν πραγματι τα μέλη του σώματος έφτασαν στη διέγερση από αυτό το λόγο, επανέρχονται σε ανάπαυση με την πρώτη κιόλας αγωνιστική προσπάθεια. Ηρεμούν μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο δεν διεγείρονται, αλλά δεν διατηρείται στον άνθρωπο ούτε καν το είδωλο κάποιας παλιάς ειδονικής προσβολής. Επιπλέον, για να φέρει κανείς σε συμφωνία τους νόμους του σώματος με αυτούς της ψυχής, πρέπει να φτάσει στο σημείο να δαμάσει το σώμα του με τη στέρηση του νερού. Έτσι, η συσσόρευση των καθημερινών υγρών θα αργοκυλάει στα αποδυναμωμένα μέλη του ανθρώπου και θα κάνει αυτή τη σωματική ταραχή, την οποία τώρα θεωρούμε αναπόφευκτη, όχι μόνο σπάνιο γεγονός, αλλά και ανύπαρκτο. Για να μιλήσουμε απλά, η νέκρωση των παθών προκαλεί μια φωτιά που δεν καίει και μια φλόγα που, αντί να τραυματίζει, δροσίζει και τέρπει. Συμβαίνει ό,τι ακριβώς έβλεπε και στο θαυμαστό όραμά του ο Μωυσής. Η βάτος της σάρκας μας, τυλιγμένη από τη φωτιά της καθαρότητας, δεν θα καίγεται. Όπως ακριβώς έγινε και με τους τρεις παιδες, η δροσιά του Αγίου Πνεύματος απομάκρυνε από κοντά τους σε τόση απόσταση τη φλόγα της καμίνου των Χαλδαίων, ώστε η ορμή της δεν άγγιξε ούτε καν τις τρίχες της κεφαλής τους, ούτε καν τα ακρόσια των ιματίων τους. Αν φτάσουμε και εμείς στα δικά τους μέτρα, τότε θα αρχίσουμε να κατέχουμε κατά κάποιο τρόπο εκείνο που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους Αγίους με το στόμα του προφήτη Ισαΐα που λέει «Κι αν περάσεις μέσα από τη φωτιά, δεν θα κατακαείς, η φλόγα της δεν θα σε κατακάμψει».

Μεγάλες, αλήθεια, θαυμαστές και βαθιά άγνωστες στους ανθρώπους που δεν έχουν προσωπική εμπειρία, είναι οι δωρεές που ο Θεός με ανίποτη απλοχεριά χαρίζει στους πιστούς Του και μάλιστα ενώ σου ακόμα αυτοί κατοικούν μέσα στο σκεύος της φθοράς. Ο προφήτης Δαβίδ, μέσα στην καθαρότητα της ψυχής του, αγκαλιάζει κάθε λεπτομέρεια αυτής της κατάστασης και αναφωνεί για λογαριασμό του και για λογαριασμό όλων όσων φθάνουν σε αυτήν την ουράνια κατάσταση. «Θαυμαστά είναι τα έργα σου και η ψυχή μου τα γνωρίζει από δική της πείρα». Θα διερωτηθεί ίσως κάποιος και θα πει «Μήπως ο προφήτης με αυτό δεν λέει τίποτε καινούριο ή μεγάλο, αλλά απλά με τα λόγια του εκφράζει ένα διαφορετικό συνέστημα ή κάνει κάποιον υπαινιγμό και για όλα τα άλλα έργα του Θεού? Υπάρχει άραγε κανείς που δεν βλέπει μέσα σε όλο το μεγαλείο της δημιουργίας ότι είναι θαυμαστά τα έργα του Θεού? Τα δώρα όμως που μοιράζει ο Θεός στους Αγίους Του με τις καθημερινές ευεργεσίες Του και με τις ιδιαίτερες δωρεές Του τα γνωρίζει μόνο η ψυχή εκείνη που τα απολαμβάνει. Αυτή είναι και ο μοναδικός μάρτυράς τους μέσα στα βάθη της συνείδησής της. Η ψυχή αυτή που γεύεται τέτοιες θεϊκές εμπειρίες, όταν κατέρχεται από αυτή την πύρινη κατάσταση και ξαναβλέπει τα υλικά και γήινα πράγματα, δεν βρίσκει λόγια για να εκφράσει αυτό που πριν δοκίμασε, γιατί ούτε η αίσθηση, ούτε η διάνοια μπορούν να συλλάβουν και να αποδώσουν με λόγια αυτού του είδους τις ουράνιες εμπειρίες. Πώς να μη θαυμάζει κανείς το έργο του Κυρίου που συντελείται μέσα στην ψυχή όταν βλέπει τη γαστριμαργία και την πολυδάπανη και βλαβερή πολυτέλεια της λεμαργίας να έχουν τόσο πολύ κατασταλεί ώστε να καταφέρνει ο άνθρωπος να ζει με λίγη μόνο και φθηνή τροφή την οποία υποχρεώνεται από τη φύση να παίρνει σε αραιά χρονικά διαστήματα. Ποιος δεν μένει έκπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού όταν διαπιστώνει πως η φωτιά της ηδονής που ως τώρα τη θεωρούσε άσβεστη και φυσική τώρα έχει τόσο πολύ αδρανοποιηθεί μέσα του ώστε να αισθάνεται ότι δεν του προκαλεί πια στο σώμα του ούτε την πιο αθώα ταραχή? Πώς να μη θαυμάσει κανείς έντρομος την αγαθότητα του Θεού όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι ήταν άλλοτε τόσο σκληροί και άγριοι που και στον παραμικρό υπαινιγμό για υποταγή ή υπακοή εξαγριώνονταν, να φθάνουν τώρα σε τέτοιο βαθμό πραότητας ώστε όχι μόνο να μην αντιδρούν σε καμιά προσβολή, αλλά και να χαίρονται για αυτήν? Ποιος δεν θα έμενε κατάπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού και δεν θα αναφωνούσε από τα βάθη της ψυχής του «Εγώ από δική μου πείρα έμαθα ότι είναι μεγάλος ο Κύριος»? Ποιος δεν θα θαύμαζε βλέποντας τον εαυτό του ή κάποιον άλλο να περνάει από την άκρατη πλεονεξία στην ελεήμονα διάθεση της καρδιάς, από την υψηλοφροσύνη στην ταπεινοφροσύνη, από την άσωτη ζωή σε μια ζωή εγκράτειας, από τα λεπτά και πολυτελή ρούχα στη φτωχή και ατιμέλητη εμφάνιση, από τη θλίψη για την ανέχεια στην εφροσύνη της εκούσιας στέρησης και της φτώχειας. Εδώ βρίσκονται πράγματι τα θαυμαστά έργα του Θεού που η ψυχή του προφήτη Δαβίδ
και όσες ψυχές είναι όμοιες της, ανακαλύπτουν με έκπληξη, καθώς ατενίζουν αυτή την πληθώρα των θαυμάτων. Εδώ βρίσκονται τα θαύματα που ο Θεός έκανε πάνω στη γη και που η θέα τους κάνει τον ίδιο προφήτη, καλώντας όλους τους λαούς να τα θαυμάσουν, να λένε «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε πάνω στη γη. Σύντριψε τα τόξα και τσάκισε τα πολεμικά όπλα και τις ασπίδες θα τις κατακάψει στη φωτιά». Για πιο μεγαλύτερο θαύμα υπάρχει από το να βλέπουμε μέσα σε μια στιγμή να γίνονται οι άγριοι διώκτες καρτερικότατοι κήρυκες του Ευαγγελίου, έτοιμοι να υποστούν τα πάντα και να διακηρύσουν με αντίτιμο το αίμα τους την πίστη που προηγουμένως κατεδίωκαν. Τέτοια είναι τα θεϊκά έργα που ο Υιός μαρτυρεί ότι καθημερινά επιτελεί μαζί με τον Πατέρα και για τα οποία λέει «Ο Πατέρας μου πάντοτε εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τέτοια είναι τα έργα του Θεού που ο προφήτης Δαβίδ υμνεί και λέει «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που μόνο Εκείνος κάνει έργα θαυμαστά». Γι' αυτά μιλάει επίσης και ο προφήτης Αμός. Ο Κύριος λέει «Δημιουργεί τα πάντα και τα αλλάζει». Εκείνος είναι που μετατρέπει τη σκιά της νύχτας του θανάτου σε πρωινό φως. Και ο ψαλμοδός συμπληρώνει «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του υψίστου». Μιλώντας επίσης για αυτό το έργο της σωτηρίας, ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό και του λέει «Δυνάμωσε Κύριε το έργο το οποίο έχεις επιτελέσει σε μας». «Δεν θα αναφερθώ», συνεχίζει ο Αββάς Χερίμωνας, «σε αυτές τις κρυφές και μυστικές δωρεές του Θεού που δέχεται κάθε ώρα η ψυχή των Αγίων. Δεν θα μιλήσω για αυτή την ουράνια πνευματική χαρά που ανορθώνει το εξουδενωμένο πνεύμα και το γεμίζει θεϊκή αγαλίαση, ούτε για αυτές τις φλογερές και παράφορες εκφράσεις της καρδιάς, για αυτές τις ανέκφραστες και πρωτάκουστες πνευματικές μεθυστικές παρακλήσεις που συχνά αφυπνίζουν τον άνθρωπο από μια ανόητη και ανούσια νάρκη και τον προκαλούν σε πιο έντονη και πιο θερμή προσευχή. Εκεί βρίσκεται η χαρά, για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέει «Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους του ανθρώπου δεν συνέλαβε». Ο Απόστολος εδώ μιλάει για τον άνθρωπο που συμπεριφέρθηκε ως μωρός και που εξαιτίας της ενασχόλησής του με τα γήινα παρέμεινε προσιλωμένος στα ανθρώπινα πάθη και στάθηκε ανίκανος να διακρίνει κάποιες από αυτές τις θείες δωρεές. Αντίθετα, για τον εαυτό του και για όσους ήδη από αυτή τη γη έχουν αποξενωθεί από τον ηλόφρονα τρόπο ζωής και έχουν ομοιωθεί με αυτόν τον ίδιο, ο Απόστολος λέει «Αλλά σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε δια του Πνεύματός του».

όσο η ψυχή του ανθρώπου προχωρεί προς την αγνότητα, τόσο η θεωρία του Θεού γίνεται και πιο εξαίσια και τόσο μέσα του μεγαλώνει ο θαυμασμός του, ώστε δεν βρίσκει λέξεις για να εκφράσει αυτό το βίωμα, ούτε λόγια για να το εξηγήσει. Όπως εκείνος που δεν έχει νιώσει αυτή τη χαρά, δεν μπορεί να την κατανοήσει, έτσι και όποιος την έχει δοκιμάσει, δεν μπορεί να την εκφράσει. Φανταστείτε

έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν δοκίμασε κάτι γλυκό και θέλουμε με λόγια να του δώσουμε να καταλάβει τη γλυκύτητα του μελιού. Οι λέξεις δεν είναι ποτέ δυνατόν να του δώσουν την αίσθηση της γλυκύτητας, αφού τη γεύση του μελιού δεν την έχει ποτέ δοκιμάσει. Παρόμοια, δεν βρίσκει λόγια όποιος θέλει να εξηγήσει τη γλυκύτητα που του χάρισε η γεύση των ουρανίων όλων αυτών που ο Θεός του έχει αποκαλύψει. Αλλά αυτός, έκπληκτος από μια απόλαυση που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, περιορίζεται στο να θαυμάζει σιωπηλά την υπερφυσική εμπειρία που του έχει δοθεί ως δώρο άνωθεν καταβαίνων. Το ίδιο συμβαίνει με αυτόν που έχει φτάσει στο ύψος της αρετής για την οποία μιλάμε. Αυτός, καθώς αναλογίζεται τα μεγαλεία που ο Θεός με τη χάρη του έχει ενεργήσει στη ζωή του, κινείται από παράφορο ενθουσιασμό και φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου το γνωρίζει καλά από δική της πείρα». Ναι, εδώ είναι το μεγάλο θαύμα του Θεού. Ένας άνθρωπος που ακόμα ζει μέσα στη σάρκα να έχει αποβάλει κάθε σαρκική αδυναμία και ανάμεσα σε τόσες προκλήσεις και τόσες επιθέσεις που αυτό συνεχώς δέχεται, να διατηρεί στην ψυχή του την ίδια διάθεση και να παραμένει πάντα ασάλευτος στην ίδια πνευματική σταθερότητα. Ένας γέροντας, από εκείνους που είναι εδρεωμένοι πια στην αρετή, ζούσε κοντά στην Αλεξάνδρεια, πνιγμένος ανάμεσα σε πλήθος απίστων. Αυτοί συχνά τον περιέλουζαν με προσβλητικά λόγια και τον φόρτωναν με τις πιο βαριές βρισχές. Μια μέρα λοιπόν τον περιέπαιζαν κατά τη συνήθειά τους και του έλεγαν «Τι θαύματα τέλος πάντων έκανε αυτός ο Χριστός που τόσο τον λατρεύεις?» Τότε αυτός τους απάντησε ήρεμα «Έκανε αυτό εδώ το θαυμαστό. Τούτες όλες οι βρισχές, αλλά και ακόμα χειρότερες που θα μπορούσατε να μου πείτε, δεν με ταράζουν και δεν με στενοχωρούν ούτε και στο ελάχιστο». Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός. «Μια τέτοια αγνότητα δεν είναι πιο ανθρώπινη αρετή, ούτε ανήκει σε ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη γη. Φαίνεται μάλλον πως είναι χάρισμα του ουρανού και προνόμιο αποκλειστικά των αγγέλων. Έκπληκτοι και σαστισμένοι, νιώθουμε μάλλον δέος και αποθάρρυνση παρά ζήλο να αγωνιστούμε για την απόκτηση αυτής της αρετής. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας διδάξετε όσο καλύτερα και πληρέστερα μπορείτε ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτή την αρετή που τόσο χρόνο απαιτεί και που θα μας πάρει αυτή η προσπάθεια. Έτσι θα πιστούμε ότι πράγματι η τέλεια αγνότητα είναι κάτι που μπορεί κανείς να το κατορθώσει. Το να μας προσδιορίσετε επίσης έναν ορισμένο χρόνο που απαιτείται να αγωνιστούμε για να φτάσουμε σε αυτή την επιδίωξη θα μας έδινε κουράγιο ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε για την επίτευξή της. Γιατί εμείς έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να τη θεωρούμε αυτή την κατάσταση απροσπέλαστη από ανθρώπους που ζουν ακόμα σε αυτή τη σάρκα. Εκτός αν εσείς, γέροντα, τώρα μας υποδείξετε τη μέθοδο και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε
για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτή την κορυφή. Αβάς χερίμων. Θα ήταν παράλογο, Πάτερ, να θέλει κανείς να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την απόκτηση αυτής της αγνότητας, τη στιγμή μάλιστα που η θέληση και οι δυνάμεις του καθενός είναι διαφορετικές. Τόση ακρίβεια θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ακόμα και στις πρακτικές τέχνες και στις θετικές επιστήμες, όπου η επιμέλεια και τα φυσικά χαρίσματα του ανθρώπου μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και το χρόνο της επιτυχίας τους. Αυτό που μπορώ μονάχα να σας προσφέρω είναι το να καθορίσω πολύ συγκεκριμένα τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε και τον απαραίτητο χρόνο που θα σας χρειαστεί για να αντιληφθείτε τουλάχιστον κατά πόσο πορευόσαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όποιος αποφεύγει κάθε περιττή συζήτηση, όποιος νεκρώνει κάθε αίσθημα θυμού, κάθε γήινη μέρημνα και φροντίδα, όποιος αρκείται μόνο σε δύο παξιμάδια για την καθημερινή του διατροφή, όποιος δεν χορταίνει το νερό, όποιος περιορίζεται σε 3 ώρες ύπνου ή σύμφωνα με έναν άλλο κανόνα σε 4, αυτός μπορεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει μια μέρα να αποκτήσει αυτή την αρετή. Και αυτό βέβαια όχι γιατί ο ίδιος το αξίζει, ούτε γιατί θα τον θρέψει ως καρπό των αγώνων του και της εγκράτειάς του, αλλά γιατί θα το δεχθεί ως δωρεά του ελεήμονα Θεού. Γιατί χωρίς αυτή την πνευματική τοποθέτηση και χωρίς την απόθεση κάθε ελπίδας στο έλεος του Θεού, θα ήταν μάταιες όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 6 μήνες για να καταλάβει ότι είναι δυνατό να αποκτήσει την αρετή της αγνότητας σε τέλειο βαθμό. Το σίγουρο σημάδι ότι βρίσκεται κανείς πολύ κοντά στην αγνότητα είναι αυτό εδώ. Το ότι αρχίζει να μην περιμένει πια την καθαρότητα ως δικό του επίτευγμα και επιπλέον όταν θα καταλάβει καλά το βαθύ νόημα και τη δύναμη που έχει ο στίχος του ψαλμού που λέει «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που τον κτίζουν». Η αγνότητά μας δεν μπορεί ποτέ να γίνει αφορμή υπερηφάνειας. Δεν πρέπει κανείς να πει ότι τάχα την απέκτησε με την αξία του, γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα ότι την οφείλουμε στο έλεος του Θεού και όχι στη δική μας επιμέλεια. Ούτε πάλι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς που τη στερούνται με ανελαίτη αυστηρότητα, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την αρετή χωρίς τη βοήθεια της χάρης του Θεού.

Έτσι λοιπόν, είναι ήδη μια νίκη μοναδική για αυτόν που πολεμάει με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στο πνεύμα της πορνείας, το να μην περιμένει κανένα αποτέλεσμα από τις δικές του προσπάθειες. Φαίνεται πως αυτό είναι εύκολο και δεδομένο και ότι μπορεί καθένας να κρατήσει τον ταπεινό λογισμό και το πρόγραμμα που σας υπέδειξα, όμως για τους αρχάριους είναι τόσο δύσκολο όσο και η τέλεια αγνότητα. Γιατί μόλις αρχίζουν να διακρίνουν τα πρώτα χαμόγελα της καθαρότητας, κάποια έπαρση γλιστράει ανεπαίσθητα στα μύχια της καρδιάς τους. Ικανοποιούνται τότε με τη σκέψη ότι τα απέκτησαν όλα με την επιμελημένη φροντίδα και τον αγώνα τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο για αυτούς να δουν να αποτραβιέται από πάνω τους για λίγο η Θεία Βοήθεια. Πρέπει να υποστούν την τυραννία των παθών, από τα οποία η αγαθότητα του Θεού τους είχε πρόσχερα απαλλάξει, μέχρις ότου η πείρα τους διδάξει ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ με τις δικές τους δυνάμεις και με τον προσωπικό τους αγώνα να αποκτήσουν το αγαθό της αγνότητας. Όμως, μάκρυνε πολύ αυτός ο λόγος πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Ας συνοψίσουμε όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, συγκεντρώνοντας σε μια μικρή περίληψη όλες τις σκέψεις που έχουμε ήδη αναπτύξει ως τώρα. Καταλήγουμε λοιπόν στα εξής, σημειώνει ο Αββάς Χερίμωνας. Η τελειότητα της αγνότητας συνίσταται στο να μην αγγίζει ποτέ τον άνθρωπο η κακή επιθυμία, όταν αυτός είναι σε εγρήγορση και επιπλέον στο να μην ταράζεται στον ύπνο από άσχημες φαντασίες. Όταν όμως, κατά την ώρα της ανάπαυσης, ευνηδιάζεται από μία σαρκική κίνηση, επειδή αμέλησε και αποκοιμήθηκε η ψυχή του, και όταν αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς συγκατάθεση στην ειδονή, τότε αυτή δεν είναι επιζήμια και σβήνει εύκολα, χωρίς να προκληθεί καμιά περαιτέρω σωματική διέγερση. Για την τελείωση της αγνότητας μίλησα ανάλογα με τις δυνάμεις μου. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι σας είπα όσα ως τώρα δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά καταστάλαγμα πείρας. Υποψιάζομαι πως οι δειλοί και οι αμελείς θα βρουν αυτά τα πράγματα ακατόρθωτα. Αντίθετα, είμαι βέβαιος πως οι ψυχές που διψούν για την τελειότητα θα αναγνωρίσουν σε αυτά την αλήθεια και θα τα αποδεχθούν. Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, γι' αυτό έχουν και διαφορετικούς πόθους οι καρδιές τους. Ο ένας, δηλαδή, πορεύεται προς τον ουρανό και ο άλλος προς την κόλαση, ο ένας προς τον Χριστό και ο άλλος προς τον Αντίδικο, καθώς μας είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας, «Εάν με διακονεί κανείς, ας με ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο δικός μου διάκονος, και όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου». Αββάς Κασσιανός. Εδώ σταμάτησε ο λόγος του Αββά Χερίμωνα πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Και αυτή ήταν η σύνοψη της θαυμάσιας διδασκαλίας του πάνω στο θέμα της ύψιστης καθαρότητας. Ήταν όμως τόσο μεγάλη η κατάπληξή μας που απομείναμε να τον κοιτάζουμε σαν μαρμαρωμένοι. Εκείνος όμως
βλέποντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας είχε περάσει, μας συμβούλευσε να διακόψουμε τη συνομιλία μας για να μην στερήσουμε τον εαυτό μας από την απαραίτητη ξεκούραση, γιατί φοβόταν μήπως η ταλαιπωρία και η νύστα καταπονήσει την ψυχή μας και την κάνει να χάσει τον ρωμαλαίο και άγιο ζήλο της. «Ξεκουραστήκαμε για λίγο», συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, «και μετά γυρίσαμε για την πρωινή σύναξη. Επειδή ο γέροντας δεν είχε ακόμα έλθει, σταθήκαμε και τον περιμέναμε. Τον πατέρα Γερμανό τον βασάνιζε έντονα μία σκέψη. Η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τον γέροντα μας είχε εμπνεύσει την έντονη επιθυμία για την απόκτηση της αγνότητας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που μέχρι τότε δεν το είχαμε ξανανιώσει. Ένας λόγος όμως του οσίου γέροντα μας είχε δώσει την εντύπωση ότι περιόριζε στο ελάχιστο την αξία της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη της αρετής. Ο γέροντας είχε επιμείνει στη σκέψη ότι η ανθρώπινη προσπάθεια, όσο έντονη και επίμονη κι αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ισχυριζόταν μάλιστα ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνο ως δωρεά της Θείας Χάρης και όχι σαν δικαιό του κατόρθωμα να δρέψει τα άνθη των αρετών. Έκπληκτοι, εξετάζαμε τη θέση αυτή του γέροντα, μελετώντας την από κάθε πλευρά. Όταν ο Αββάς Χερίμωνας βγήκε από το κελί του, έδειξε πως είχε αντιληφθεί τη χαμηλόφωνη συζήτησή μας. Γι' αυτό συντόμευσε τη συνηθισμένη καθημερινή προσευχή του και ήρθε να μας συναντήσει. Μας ρώτησε λοιπόν τι ήταν αυτό που μας απασχολούσε. Και λέγει στον Αββά Χερίμωνα ο πατήρ Γερμανός: «Η αρετή της αγνότητας είναι τόσο σπουδαία, γέροντα, ώστε δεν έχει όμοιά της. Μετά όμως από αυτά που ακούσαμε από σας στη νυχτερινή συζήτησή μας, νιώθουμε πως είναι αδύνατον να την αποκτήσουμε. Ακόμα και μην εκπλαγείτε για αυτό που θα πω. Μας φαίνεται παράλογο το να μην αποδίδουμε την τελειότητα της αγνότητας στο ζήλο εκείνου που εκδαπανά τον εαυτό του στην τόσο σκληρή άσκηση. Γιατί ο ασκητής αποκτά την αγνότητα μετά από επιμονή στον αγώνα και μετά από πολύ κόπο. Η τελειότητα της αρετής είναι φυσικό αποτέλεσμα και κατά κάποιο τρόπο ο καρπός του ασκητικού κόπου του. Αν, για παράδειγμα, βλέπαμε ένα γεωργό να ασχολείται αδιάκοπα με την καλλιέργεια της γης, θα ήταν παράλογο να μην θεωρήσουμε ότι ο πλούσιος θερισμός αυτού του χωραφιού είναι το φυσικό αποτέλεσμα της σκληρής και επίμονης εργασίας του». Αββάς Χερίμων: «Το παράδειγμα που φέρατε αποδεικνύει, πατέρες Περίτρανα, ότι η επιμέλεια εκείνου που κοπιάζει δεν ωφελεί σε τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο γεωργός, κι όταν ακόμα κάνει όλες του τις προσπάθειες για να αξιοποιήσει τη γη του, δεν μπορεί να πει ότι η δουλειά του ήταν εκείνη που έφερε τελικά την αυθονία του θερισμού και τον πλούτο της συγκομιδής. Γιατί έχει πολλές φορές δει στην πράξη ότι ο κόπος του έχει αποβεί μάταιος. Η σπορά χρειάζεται αρκετές βροχές και ζεστή ατμόσφαιρα και σε καμιά περίπτωση ξαφνικές και δυνατές καταιγίδες. Πολλές φορές υπήρξαμε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Συγκομιδές πλούσιες που είχαν φτάσει στον καιρό του θερισμού χάθηκαν μέσα από τα χέρια του γεωργού από μια ξαφνική μπόρα. Οι πιο σκληροί κόποι παρέμειναν χωρίς αποτέλεσμα, γιατί έλειψε η βοήθεια του Κυρίου,
που θα τις προφύλασε μέχρι την ώρα του θερισμού. Στους οκνηρούς εργάτες, που το αλέτρι τους δεν γυρίζει αρκετά γρήγορα πάνω στο άσπαρτο χωράφι, δεν θα δώσει ασφαλώς ο Πανάγαθος Θεός πλούσιο θερισμό. Αλλά και εκείνοι που κοπιάζουν μέχρι αργά τη νύχτα, δεν θα κερδίσουν τίποτα αν το έλεος του Θεού δεν ευλογήσει τους κόπους τους, ώστε αυτοί να καρποφορήσουν. Ακόμα και σε περίπτωση που όλοι οι κόποι του ανθρώπου ευωδώνονται και η σπορά του στέφεται από την πλούσια σοδιά, ας μην προσπαθήσει ο ανθρώπινος εγωισμός να θεωρήσει δικό του το έργο της Θείας Χάρης ή να εξισώσει τον εαυτό του με αυτήν. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες. Εν τω μεταξύ, η πρώτη μέρα των Πανελληνίων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή, σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στα νέα ελληνικά. Ισχύουν από σήμερα τα υψηλότερα πρόστιμα για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γεμάτα αποπλέουν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας για την έξοδο του τριημέρου. Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα κτέλ. Το Ιράν είναι έτοιμο για ένα αξιοπρεπές πλαίσιο τερματισμού του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ξεχνάς Λόγκα από τη μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης με τον ήχο από το Κανονάκι για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης και ένα αφιέρωμα στο Κανονάκι. Ένα όργανο παλαιότατο, αρκετά ιδιόμορφο και σύνθετο που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα μουσικά όργανα είναι από τα πλέον κυκλοφορούντα, τα πιο κινητικά αντικείμενα του υλικού πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, στο ελληνικό Κανονάκι ή στο Κανούν των Αράβων και των Τούρκων ή στο Κάνο, Κανόν, Κανόνε και Κανάλε της Μεσονικής Δύσης βρίσκουμε έναν ιδιαίτερο οργανολογικό τύπο, ο οποίος ως προς την ετυμολογία του, τη μορφή του, την τεχνική παίξηματος και τη λειτουργική του χρήση παρακολουθεί στενά και επιβεβαιώνει τα δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας των λαών της περιοχής στο πέρασμα των αιώνων. Και ας πιάσουμε το νήμα από την αρχαία Ελλάδα, από την οποία προέρχονται και τα δύο ονόματα με τα οποία είναι γνωστός αυτός ο τύπος οργάνου. Κανόν, εξού και κανούν στην αραβοπερσική και τουρκική παράδοση, αλλά και ψαλτήριον, μια ονομασία που μέσω των Ισπανών έχει φτάσει ως το Μεξικό, όπου ακόμη στις μέρες μας παίζεται το σαλτέριο. Ανατρέχοντας την πολύτιμη εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Σόλωνα Μιχαηλίδη, διαβάζουμε στο λίμα Κανών ότι ως εφευρέτης του οργάνου φέρεται κατά τη μυθολογία ο ίδιος ο θεός της μουσικής, ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα το προσέφερε στην Άρτεμη υπό μορφή αψίδας. Αφήνοντας τους συμβολισμούς της μυθολογίας, κατά την έκφραση του Πορφυρίου, Κανών ήταν το μέτρον ακρίβειας στις συμμετρίες και με τον κανόνα καθορίζονταν οι λόγοι των διαστημάτων. Εξού και δόθηκε η ονομασία Πυθαγόριος Κανών στο μονόχορδο που αποδίδεται στον Πυθαγόρα και που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων στους μουσικούς ήχους. Με βάση το ίδιο όργανο, δύο περίπου αιώνες μετά τον Πυθαγόρα, γύρω στο 300 π.Χ., ένας άλλος κορυφαίος μαθηματικός της αρχαιότητας, ο Ευκλήδης, θα πραγματοποιούσε τις μετρήσεις των μουσικών διαστημάτων, την περίφημη πραγματεία του κατά το μη κανόνος, την οποία μετέφρασαν με τη σειρά τους Άραβες θεωρητικοί, μεταφυτεύοντας μαζί με την αρχαία ελληνική μουσική ανάλυση και την ονομασία κανόν. Έτσι, ο αρχαίος ελληνικός κανόν έγινε το αραβικό κανούν.

Πολλοί ακόμη αρχαίοι θεωρητικοί, όπως ο Αρχίτας, ο Ερατοσθένης και ο Δίδυμος, εργάστηκαν για τους λόγους των μουσικών διαστημάτων με βάση τον κανόνα, ο οποίος ταυτίζεται άλλοτε με το μονόχορδο και άλλοτε με το μανίκι, το χέρι δηλαδή της πανδούρας, του αρχαιοελληνικού τρίχορδου λαγούτου. Όπως σημειώνει ο Νικόμαχος Γερασινός στο Αρμονικών Εγχειρίδιων τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι η ονομασία αυτή, κανόν, για την αρχαιοελληνική μουσική γραμματεία καταλήγει να εκφράζει όχι απλώς ένα μουσικό όργανο ή ένα όργανο μέτρησης μουσικών διαστημάτων, αλλά ένα ολόκληρο θεωρητικό μουσικό σύστημα, έναν τρόπο μουσικής σκέψης και ανάλυσης, ώστε οι Πυθαγόροι να αποκαλούνται και κανονικοί, σε αντιδιαστολή με τους αρμονικούς της σχολής του Αριστόξενου, που είχαν μια πιο εμπειρική προσέγγιση των μουσικών διαστημάτων και κλιμάκων. Ο θεωρητικός Κλάβδιος Πτολεμαίος, στα περίφημα αρμονικά του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρει για πρώτη φορά και τη χρήση 5 και 10 χορδού, δηλαδή 15 χορδού κανόνα. Και ερχόμαστε σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που γεφυρώνει τους αιώνες, καθώς 12 αιώνες αργότερα, γύρω στο 1320, ο βυζαντινός θεωρητικός Μανουήλ Βριένιος, σε ένα σύγγραμμα που και αυτό φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», επαναφέρει τον 15χορδο κανόνα του Πτολεμαίου. Δίνει μάλιστα ένα διάγραμμα για τη διαίρεση των χορδών, το οποίο καταλήγει σε ένα σχήμα σχεδόν τριγωνικό, όπως ακριβώς και το σημερινό κανονάκι.

Το πέρασμα στην αρχαία ελληνική γραμματεία και πρακτική από τον μονόχορδο στον 15χορδο κανόνα φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα και με τα πολύχορδα μουσικά όργανα της αρχαιότητας, στα οποία εφαρμόζεται η γενική ονομασία ψαλτήρια. Ανατρέχοντας και πάλι στον Σόλωνα Μιχαηλίδη και την εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, διαβάζουμε ότι ο όρος ψαλτήριο αναφερόταν γενικά σε όργανα που παίζονταν με τα δάχτυλα, χωρίς πλήκτρο και ειδικότερα σε όργανα με πολλές χορδές. Οι ονομασίες πολλές και ποικίλες. Τρίγωνο, να και πάλι το τρίγωνο σχήμα στο σημερινό κανονάκι, επιγόνιο, τοποθετημένο δηλαδή στα γόνατα, ναύλας, πίκτης, φίνιξ, Μάγαδης με 20 χορδές, Σιμίκιον με 35 χορδές και Σαμβίκι με 40 χορδές. Σε αυτά τα όργανα βλέπουμε μάλιστα για πρώτη φορά την οργανολογική πρακτική που διακρίνει το κανονάκι, δηλαδή το κούρδισμα των χορδών κατά ζεύγη και οκτάβες, καθώς και τους κινητούς καβαλάριδες που βρίσκουμε στο πλάι των χορδών. Τα πολύχορδα αυτά όργανα, με προέλευση από την Ανατολή και την Αίγυπτο, γνώρισαν μεγάλη διάδοση στην αρχαία ελληνική μουσική πρακτική και έγιναν αντικείμενα συστηματικής θεωρητικής μελέτης και ανάλυσης. Ιδιαιτέρως μετά το τελευταίο τρίτο του 5ου αιώνα, όταν μέσα από αυτά οδηγήθηκαν στην πλέον υψηλή και συχνά εξεζητημένη δεξιοτεχνία οι πιο προβεβλημένοι δεξιοτέχνες του αρχαίου κόσμου, ο Μελανιπίδης, ο Φρίνης και ο Τιμόθεος.

Το κανονάκι λοιπόν συνδέεται με τα πολύχορδα όργανα της αρχαιότητας. Η πολυαρμονία στο παίξιμό τους σε συνδυασμό με τις καινοτομίες που επέβαλαν στη δομή των οργάνων και την τεχνική παίξιματος οδήγησαν σε μια νέα πλουσιότερη τεχνοτροπία, σε μια νέα εποχή, σε πλήρη αντιδιαστολή με την ολιγοχορδία της παλιάς παράδοσης που υπερήχε σε απλότητα και καθαρότητα ύφους. Γι' αυτό και τα όργανα αυτά και το νέο ύφος τα καταδίκαζαν οι υπέρμαχοι της παραδοσιακής τάξης όπως ο Πλάτων και ο Αριστόξενος που τα αποκαλούσε ξένα, δηλαδή έκφυλα, και ο Αριστίδης, ο οποίος στο περί μουσικής αποκαλεί το πολύφθογκο ύφος πλέον μετέχων της θηλυκότητας, δηλαδή θηλυπρεπές. Πολλά από τα όργανα αυτά είχαν και υποκοριστική ονομασία, όπως Φίνιξ Φινίκιον, Τρίγωνο Τριγώνιον και βεβαίως Κανόν Κανόνιον, για να καταλήξουμε στη σημερινή χρήση του υποκοριστικού που έχει διατηρηθεί στην ελληνική ονομασία του οργάνου, κανονάκι. Όπως εξάλλου σημειώνει ο Δημήτριος Θέμελης, το υποκοριστικό κανόνιον χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Πτολεμαίο τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν στο βιβλίο των αρμονικών, όπου ονομάζει κανόνια πίνακες με αριθμητικές σχέσεις μουσικών συστημάτων σύμφωνα με τα τρία γέννη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο, έτσι όπως τα είχαν διατυπώσει οι κορυφαίοι θεωρητικοί της αρχαιότητας. Αρχίτας, Αριστόξενος, Ερατοσθένης και Δίδυμος. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ανάλογο υποκοριστικό βρίσκουμε και στα πολύχορδα του ίδιου οργανολογικού τύπου που διαδόθηκαν στη Μεσαιωνική Ευρώπη μέσω των δύο γνωστών δρόμων από το Βυζάντιο στην Ιταλία και από τους Άραβες στην Ισπανία. Στα όργανα αυτά λοιπόν που απαντάμε σε πλήθος απεικονίσεων με σχήμα τραπεζίου ή τριγώνου σε κάθετη ή οριζόντια στάση παίξηματος, εκτός από τον γενικό όρο ψαλτέριουμ με τον οποίο καταγράφονται, δίπλα στην άλλη ονομασία τη σχετική με το κανόν υπάρχει πάντοτε το υποκοριστικό, το μισό. Κανάλε και medium κανάλε στα λατινικά, κανόνε και mezzo κανόνε στα ιταλικά, κανόν, δε μη κανόν και μη κανόν στα γαλλικά, κάνω και μέντιο κάνω στα ισπανικά, κανόν και μετς κανόν στα γερμανικά. Να λοιπόν πως ο κανόν έγινε κανονάκι.

από τον 15ο με 16ο αιώνα, τα πολύχορδα ανοιχτά όργανα της οικογένειας των ψαλτηρίων υποχωρούν στη Δυτική Ευρώπη, καθώς αντικαθίστανται πλέον από τα πληκτροφόρα πολύχορδα. Πολύχορδα όργανα με πλήκτρο που θα οδηγήσουν τελικά στο τσέμπαλο και στο πιάνο. Στη Δυτική Ευρώπη παραμένουν πάντως συγγενικά με το κανονάκι νυχτά πολύχορδα όργανα στο χώρο της λαϊκής μουσικής παράδοσης, που είναι γνωστά με τη γενική ονομασία τσίτερ. Τα βρίσκουμε στην Ελβετία, την Αυστρία, καθώς επίσης και τη Σκανδιναβία. Παράλληλα, στην Ανατολή, η παράδοση του οργάνου παρουσιάζεται συνεχής έως σήμερα από τους πρώτους αιώνες της διαμόρφωσης της αραβικής μουσικής θεωρίας και πράξης, δηλαδή από την περίοδο από τον 8ο έως τον 11ο αιώνα, όταν και μεταφράζονται τα συγγράμματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής και καθιερώνεται ο όρος κανούν για τα όργανα που είναι συγγενικά με το κανονάκι. Το κανούν αναφέρεται ήδη στο παλαιότερο κείμενο με θέμα «Τις χίλιες και μία νύχτες». Ενώ υπάρχουν πάμπολες αναφορές για κανούν στην Περσία, Βαγδάτη, Συρία, Αίγυπτο και Τουρκία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ο Καρσιλαμάς της Γεωργίτσας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα με τον ήχο από το Κανονάκι, ένα αφιέρωμα στο πολύ ξεχωριστό αυτό ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το Βαγγέλη Τζαναβάρη να φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ο τόσο γοητευτικός ήχος από το κανονάκι, από τον αρχαίο ελληνικό κανόνα, στο μεσονικό ψαλτήριο και στο αραβικό κανούν. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα περσικό σύγγραμμα του 1418, ο Αμπντάλ Καντήρ αποδίδει το κανούν στον Πλάτωνα και λέει ότι συνδυάζει την πρακτική με τη θεωρία και το περιγράφει με 105 χορδές κουρδισμένες ανά τρεις. Επίσης, το κανούν αναφέρεται τον 15ο και 16ο αιώνα στην Τουρκία από τους ποιητές Νιζάμι και Ρεβανί, αν και μετά δεν υπάρχουν άλλα τεκμήρια έως τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν αναθερμαίνεται η παρουσία του οργάνου στην τουρκική μουσική με επιδράσεις από τη Συρία και την Αίγυπτο, όπου γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση. Στον περίφημο Τούρκο δεξιοτέχνη του κανούν, Χατζή Αρίφ Μπέι, αποδίδεται στις αρχές του 20ου αιώνα και η προσθήκη των κινητών καβαλάριδων, τα μαντάλια, με πρότυπο την άρπα. Χάρη στα μαντάλια, ο μουσικός μπορεί να πετύχει, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας τους κινητούς καβαλάριδες, όλα τα μικροδιαστήματα των παραδοσιακών τρόπων μουσικών κλιμάκων της Ανατολής. Ενώ έως τότε, στα κανονάκια που δεν είχαν μαντάλια, αυτό γινόταν με πολύ λιγότερη τονική ασφάλεια, καθώς ο οργανοπαίχτης την ώρα που έπαιζε πατούσε τη χορδή με τον ήχη από το πλάι με τον αντίχειρα του αριστερού χεριού.

Γύρω στο 1920 αναφέρεται ότι ο περίφημος Τούρκος δεξιοτέχνης του Κανούν Αμά Αλί Μπέι, Αμά σημαίνει τυφλός, είχε στο όργανό του 110 μανταλάκια, ενώ έχουν καταγραφεί και κανονάκια με συνολικά 144 μαντάλια. Ο κορυφαίος Έλληνας δεξιοτέχνης του οργάνου, ο Νίκος Στεφανίδης, έλεγε σχετικά: «Ο ημέτερος αφανής καλλιτέχνης, κατόπιν μακροχρονίου πείρας και μελέτης, έφτασα αισίως εις τα 160 μανταλάκια. Οπότε, εκτός από το χόρδισμα με διαπασόν, θα μπορεί να παιχθούν οι ήχοι, τα μακάμια αυτή της εκκλησιαστικής μουσικής και της τουρκικής μουσικής που είναι πάμπολη, περίπου 183». Ο Στεφανίδης προσθέτει επίσης ότι στις ορχήστρες Ιντζέ Σάζ, δηλαδή τις ορχήστρες Οθωμανικής μουσικής με λεπτά όργανα, το κανούν, το κανονάκι, έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο. Ήτο, αναφέρει, καθοδηγητής των ήχων με τους ποικίλους χρωματισμούς που απέδιδε με τη βοήθεια των μανταλιών, και έτσι οι άλλοι μουσικοί καλλιτέχνε εξακοής προσαρμόζοντο εις των ήχων που έπαιζε το κανονάκι.

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική αναφορά στο κανονάκι και την ιστορία του, οφείλουμε να αποτίσουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Νίκο Στεφανίδη, αυτόν τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο ελληνικό κανονάκι, από τους τελευταίους σημαντικούς οργανοπαίχτες που μεταφύτευσαν μετά την καταστροφή στην κυρίως Ελλάδα την αίσθηση και τη γνώση από την παράδοση αυτού του οργάνου στη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία. Ο Νίκος Στεφανίδης γεννήθηκε το 1900 στο Αφιόν Καραχισάρ και έζησε ως το 22 στο Αξελούρ και στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ρολογάς στη Νέα Ιωνία πια, υπήρξε στενός συνεργάτης του Σίμωνα Καρά και μαζί με τον Μαθιό τον Μπούλη και τον Γιάννη Σούλη στο Ούτι και τον Μαθιό Μπαλαμπάνη στο Τουμπελέκι αποτύπωσε τη μουσική τέχνη των Ελλήνων της Ανατολής σε πολλές ηχογραφήσεις που αποτελούν σήμερα σημεία αναφοράς και πρότυπα για τους νεότερους.

Ο γοητευτικός ήχος από το κανονάκι και ευτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει να έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος της απότομης διακοπής σε όλη αυτή τη μακραίωνη παράδοση του οργάνου στην Ελλάδα, κάτι που εμφανίστηκε απειλητικά μετά το θάνατο του Νίκου Στεφανίδη στις αρχές της δεκαετίας του 80. Με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη, αλλά και τη διδασκαλία από νέους καταρτισμένους δεξιοτέχνες και κυρίως μέσα από τα μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια, ξαναπιάνουμε το νήμα. Προστίθενται νέοι κρίκοι σε μια μακριά αλυσίδα αυτής της παράδοσης, που καλούμαστε όλοι να ενισχύσουμε ώστε να μην διακοπεί. Και το κανονάκι, αυτό το πανάρχιο ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο, να εξακολουθήσει να παίζει στα χέρια της νεότερης γενιάς.

στις άκρες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης και ένα αφιέρωμα στο κανονάκι, αυτό το πανάρχιο ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Κάναμε αναφορά ιδιαίτερη στον Νίκο Στεφανίδη, τον σπουδαίο δεξιοτέχνη από την Καπαδοκία που έφερε όλη αυτή την τέχνη και γνώση στο κανονάκι στην κυρίως Ελλάδα ως πρόσφυγας πλέον στη Νέα Ιωνία. Συνεργάτης του Σίμωνα Καρά και της Δόμνα Σαμίου, και να ακούσουμε τώρα μια φαντασία με κανονάκι, όπως επιγράφεται αυτή η ηχογράφηση με την μεγάλη τέχνη στο όργανο από τον Νίκο Στεφανίδη.

Φαντασία με Κανονάκη και η δεξιοτεχνία του σπουδαίου Νίκου Στεφανίδη, και να σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη ιστορική ηχογράφησή του, σκοπός Ταταβλιανός από τα Τατάβλα, την ελληνική συνοικία των Ρωμιών της πόλης. Στο κομμάτι αυτό θα αναγνωρίσετε το μουσικό θέμα που αργότερα έγινε γνωστό ως τη Σαμίνη στα παιδιά και συνδέθηκε με τον Βενιζέλο.

Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για σκέψεις, προτάσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η ψυχή φεύγει και ανεβαίνει όντως στα χέρια του Θεού. Η ψυχή ζει αιωνίως, θα ξαναεπιστρέψει στο σώμα. Και πότε? Τα μνημόσυνα που κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε? Το Σαββάτο είναι η ημέρα της αναπαύσεως. Ο Θεός, αφού επίησε τη γη και τον ουρανόν, την έβδομη ημέρα ανεπαύθη. Αυτή η λέξη ανεπαύθη είναι το Σαμπάχ. Δηλαδή Σάββατο, αναπαύομαι. Αναπαύθη ο Θεός. Όπως ξεκουράζονται και οι ψυχές. Και πηγαίνουμε στην εκκλησία, αδελφοί μου, κόλυβα. Θα πούμε τι είναι τα κόλυβα. Το Σαββάτο λοιπόν σημαίνει ανάπαυσης. Και γι' αυτό τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται την ημέρα της αναπαύσεως. Όχι της Κυριακής της Αναστάσεως. Για την Κυριακή είναι ο γάμος. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σήμερα θα ασχοληθούμε με το ψυχοσάββατο. Πρώτον, η ψυχή άραγε πεθαίνει μαζί με το σώμα. Η ζωή μας χάνεται, το φτιάρι λέει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μας. Δηλαδή τελειώνουμε με το φτιάρι του νεκροθάφτη. Η ψυχή φεύγει και ανεβαίνει όντως στα χέρια του Θεού. Η ψυχή ζει αιωνίως, θα ξαναεπιστρέψει στο σώμα. Και πότε? Τα μνημόσυνα που κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε? Ποιος μας είπε να κάνουμε και τα 40 και τα 9 μέρα και τα τρίμερα? Και για ποιο λόγο κάνουμε τα τρίμερα? Για ποιο λόγο κάνουμε τα 9 μέρα? Για ποιο λόγο κάνουμε τα 40? Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας όλους πρώτα απ' όλα να εγγράφεστε συνδρομητέ. Χαιρόμεθα που από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, οικουμενικά πλέον, λαμβάνουμε μηνύματά σας. Ο λόγος του Θεού, αυτό που σας παρακαλέσαμε να τον διαδώσετε στα πέρατα της οικουμένης, έγινε πραγματικότητα. Από όλα τα μέρη της γης καταφθάνω και παρακαλώ την αγάπη σας να ανεβάζετε στο Facebook. Σας δίνω την ευλογία και την ευχή μου να έχετε μέσα από την καρδιά μου όσοι ανεβάζετε, και θέλω να τα ανεβάζετε τα βίντεο όλα στο Facebook, διότι έτσι ωφελούνται οι άνθρωποι και οι φίλοι σας. Εάν δείτε τι μηνύματα λαμβάνουμε, είναι πάρα πολλά. Όμως δεν θέλω να σας καθυστερώ. Μετά τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στον πρόλογό μας, τώρα θα ήθελα να σας αναλύσω τι είναι το ψυχοσάββατο. Το λέει η λέξη. Είναι το Σαββάτο που η Εκκλησία έχει αφιερώσει στις ψυχές των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν ανά τους αιώνες. Συγγενείς, φίλοι, γονείς δεν υπάρχουν. Οι πάντες τους έχουν ξεχάσει. Όμως η μάνα Εκκλησία τους θυμάται. Μια μάνα η Εκκλησία τους θυμάται. Και αδελφοί μου, όλοι ζούμε σε κάποια πόλη. Από εσάς εμείς ζούμε σε ένα μοναστήρι. Οι και κοιμημένοι των πόλεων, αυτοί δηλαδή που αναπαύονται στα κημητήρια, εάν μετρηθούν ανά τους αιώνες, είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς τους ζώντες που κατοικούν τώρα στο χωριό, κατοικούν σε μία πόλη. Το ίδιο συμβαίνει σε ολόκληρη τη γη. Το Σαββάτο είναι η ημέρα της αναπαύσεως. Ο Θεός, αφού επίησε τη γη και τον ουρανόν, την έβδομη ημέρα ανεπαύθη. Αυτή η λέξη ανεπαύθη είναι το Σαμπάχ. Δηλαδή Σάββατο, αναπαύομαι. Αναπαύθη ο Θεός. Όπως ξεκουράζονται και οι ψυχές. Και γι' αυτό αυτή την ημέρα έχει ορίσει η μάνα Εκκλησία να μαζεύεται οι πιστοί διότι η Εκκλησία χωρίζεται στη στρατευωμένη, σε εμάς δηλαδή που είμαστε ο στρατός του Χριστού, και στη θριαμβεύουσα, σε αυτή που είναι στα ουράνια. Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι οι ζώντες μετά των κεκοιμημένων, με αυτούς που αναπαύονται. Εκείνη την ημέρα λοιπόν είναι επικοινωνία με τους κεκοιμημένους. Προσεύχεται η Εκκλησία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δυστυχώς σήμερα κάποιοι τους έχουν ξεχάσει. Και πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αδελφοί μου, κόλυβα. Θα πούμε τι είναι τα κόλυβα. Το Σαββάτο λοιπόν σημαίνει ανάπαυσης. Και γι' αυτό τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται την ημέρα της αναπαύσεως. Όχι της Κυριακής της Αναστάσεως. Για την Κυριακή είναι ο γάμος. Για τα μνημόσυνα τους κεκοιμημένους είναι το Σάββατο που το λέει η λέξη. Ημέρα κεκοιμημένων. Είναι ημέρα αναπαύσεως. Είναι λάθος το ότι πηγαίνουμε και κάνουμε Κυριακές τα μνημόσυνα. Αλλά δυστυχώς βλέπετε δεν γνωρίζουμε και ακολουθούμε λάθος συνταγές πολλές φορές. Και ο Κύριος, δείτε ότι στον τάφο βρίσκεται και αναπαύεται και λέμε σαββατίζει ο Κύριος, αναπαύεται δηλαδή την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Σαββατίζει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Χριστό ο οποίος σαββατίζει το Μέγα Σάββατο. Τώρα, είναι δύο τα ψυχοσάββατα που τελούνται από τη Μάνα Εκκλησία. Το ένα ψυχοσάββατο είναι, αδελφοί μου, το Σαββάτο πριν την Κυριακή της Αποκριάς. Το δεύτερο ψυχοσάββατο είναι το ψυχοσάββατο που γίνεται πριν της Πεντηκοστής, τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας. Γιατί τότε ιδρύθηκε υπό το Χριστού και το Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία επί της γης και εορτάζει η στρατευωμένη και η θριαμβεύουσα. Και γι' αυτό όλοι μαζί τελούμε εκείνη την ημέρα τα μνημόσυνα, τη Θεία Λειτουργία για να δοξολογήσουμε τον Κύριο. Πηγαίνουμε στον ιερέα πρόσφορο. Μαζί πηγαίνουμε νάμα για να γίνει το σώμα και το αίμα. Και όταν κάνουμε μνημόσυνα δεν κοινωνούμε εμείς για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα να κοινωνήσω για την ψυχή των κεκοιμημένων. Κοινωνώ για τον εαυτόν μου όποιος κοινωνεί. Και πρέπει να είναι προετοιμασμένος με το μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, της νηστείας, να έχει ετοιμαστεί δηλαδή για να μπορέσει να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Δεν ισχύει ότι για τους πεθαμένους ούτε είναι γραμμένο κάτι, βοηθάει το να κοινωνήσω εγώ. Κατανοείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Εκκλησία μας. Και είπαμε φτιάχνουμε κόλυβα. Γιατί? Διότι το κόλυβο είναι το σιτάρι, το οποίο εκείνα τα χρόνια οι χριστιανοί μετά τα μοίραζαν, δεν το βράζανε. Ήταν το κόλυβο κανονικό το σιτάρι. Και το μοίραζαν σε φτωχές οικογένειες για να το κάνουν αλεύρι και να έχουν ψωμί να φάνε οι άνθρωποι. Και γι' αυτό παίζει σημαντικό ρόλο η ελεημοσύνη. Αλλά το κόλυβο συμβολίζει και κάτι άλλο. Τι? Τον εαυτόν μας. Δείτε ο Χριστός τι είπε. Εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέσει μέσα στη γη να σαπίσει, δεν θα φέρει καρπούς πολλούς. Πρέπει να πέσει μες στη γη να σαπίσει ο σπόρος και μετά θα βλαστήσει ένα νέο φυτό. Είναι το αναστημένο σώμα μας που θα πούμε στη συνέχεια και θα ακούσετε. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούμε το σιτάρι. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν σπάμε πιάτα. Ούτε όταν φεύγει ο νεκρός από το σπίτι, το νεκρό σώμα μάλλον, σπάμε πιάτα. Ούτε πετάμε τα πιάτα δεξιά και αριστερά πάνω στα μνήματα. Τα δε μνήματα προσέχουμε, αδελφοί μου, να είναι περιποιημένα. Τα προσέχουμε τα μνήματα. Ένα μνήμα που δεν είναι περιποιημένο σημαίνει ότι ξεχάσαμε τα πρόσωπα, τους προπάτορές μας, τους παππούδες μας, τους προπαππούδες μας και τους εγκαταλείψαμε. Ούτε ένα λουλούδι δεν τους πάμε. Εκεί όπου ευρίσκονται τα οστά τους. Και έχουμε και ένα τρίτο ψυχοσάββατο, το οποίο είναι το θαύμα των διακολύβων του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά, αδελφοί μου, είχα να σας πω, και τώρα θα σας αναλύσω περισσότερα στην διάρκεια αυτής της ομιλίας μας. Υπάρχει ψυχή μετά θάνατον ή πεθαίνει η ψυχή μαζί με το σώμα? Ας δώσουμε να καταλάβουν στους ανθρώπους τι είναι καταρχάς το σώμα και τι είναι η ψυχή. Απλά ερωτήματα θα θέσω και η αγάπη σας ας δώσει τις απαντήσεις. Δηλαδή, τι έχω να πω? Έχω ένα αυτοκίνητο. Το σώμα είναι το αυτοκίνητο. Η ψυχή είναι ο οδηγός. Όταν το αυτοκίνητό μου καταστραφεί, σημαίνει ότι τέλειωσε και ο οδηγός, δεν υπάρχει? Όχι. Το αυτοκίνητο έκανε όσα χιλιόμετρα ήταν να κάνει. Στο τέλος ο οδηγός, επειδή δεν πηγαίνει άλλο το αυτοκίνητο, δηλαδή το σώμα, το εγκαταλείπει και βγαίνει από το αποδηγό του αυτοκινήτου. Όταν το αυτοκίνητο πάλι είναι άρρωστο, αρρωσταίνει, δηλαδή τι, το σώμα μας εννοούμε, και πάει το αυτοκίνητο στο μηχανικό να το φτιάξουμε, δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστος και ο οδηγός. Άρα πρέπει να κάνω τη διάκριση μεταξύ του σώματός μου, που είναι το αυτοκίνητο, και της ψυχής μου, που είναι οδηγός. Και όταν το αυτοκίνητο καταστραφεί τελείως, είναι άχρηστο δηλαδή, όπως λέμε, όταν γεράσει το σώμα, όπως καθημερινά λέω στους πατέρες, ότι γερνάω και όσο γερνάω τόσο δυσκολεύομαι και στο περπάτημα και στις κινήσεις. Ο άνθρωπος κουράζεται πιο εύκολο, μέχρι κάποια στιγμή συμβαίνει το εξής. Το σώμα δεν μπορεί άλλο. Τότε ο οδηγός, που είναι η ψυχή, το εγκαταλείπει και το αφήνει. Το αφήνει και στεναχωριέται, γιατί είναι το αγαπημένο της σώμα. Είναι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό ψάλλει και ο ψαλμωδός και λέει: «Βιαίως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα». Δεν θέλει δηλαδή να χωρίσει από το σώμα του ο άνθρωπος, με το οποίο αυτό γεννήθηκε, από την στιγμή που έγινε έμβριο και συνελήφθηκε μέσα στην ψυχή, μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Δεν θέλει να το εγκαταλείψει. Γιατί δεν θέλει να το εγκαταλείψει? Διότι έτσι τον έπλασε ο δημιουργός του. Αλλά πρέπει όμως, διότι η αγάπη του Θεού είναι αμή του κακό να θάνατο γέννηται. Βιαίως παίρνει ο Θεός τον οδηγό μέσα από το αυτοκίνητο. Τον παίρνει διότι πρέπει το σώμα να καταστραφεί για να φτιαχτεί ένα νέο σώμα. Ένα νέο σώμα, αυτό που πήρε και ο Ιησούς στην Ανάστασή Του. Και γι' αυτό προσδοκούμε Ανάσταση των νεκρών. Θα αναστηθούν οι νεκροί μας και οι ψυχές τότε θα επιστρέψουν στα ίδια σώματα, τα οποία θα είναι ξανά αναμάρτητα, όπως ήταν μέσα στον Παράδεισο, και θα έχουν δυνατότητες τις οποίες δεν μπορούμε τώρα να φανταστούμε. Διότι ο Αδάμ και η Εύα, αφού έπεσαν με το σώμα τους και αμάρτησε το σώμα, δεν έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, τώρα βιαίως η ψυχή χωρίζεται. Πράγματι, εδώ ένα σκυλάκι έχεις και όταν έρθει η ώρα και πεθαίνει το σκυλί, στεναχωριέται. Αλλά δείτε και το αντίθετο συμβαίνει. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, πόσα ζώα δεν πηγαίνουν πάνω από τον τάφο? Θυμάμαι τον Άγιο Γεράσιμο αυτή τη στιγμή, τον Ιορδανίτη, στα Ιεροσόλυμα, όπου το λιοντάρι που είχε κοντά του, όταν κοιμήθηκε και θαύτηκε ο Άγιος, πήγε το λιοντάρι πάνω από τον τάφο του, αγκάλιασε τον τάφο του, ακούμπησε το κεφαλάκι του επάνω στο μνήμα και εκεί ξεψύχησε και αυτό. Έτσι ακριβώς είναι ο άνθρωπος δεμένος με το σώμα. Είναι ένα πράγμα. Πτώπλες ο Θεός. Για να μείνει αιώνιο. Αλλά εμείς αδελφοί μου, με τις αμαρτίες μας, το καταστρέψαμε αυτό το σώμα. Και γι' αυτό ζητούμε συγγνώμη και το έλεος του Θεού να μας συγχωρέσει για ό,τι έχουμε κάνει και να μας πλάσει ένα νέο σώμα να μας δώσει στην Ανάσταση των νεκρών, που θα είναι αθάνατο αυτό το σώμα. Θα ζυγεί στους αιώνας των αιώνων. Όμως έρχεται ο χωρισμός και βιαίως βγαίνει ο οδηγός μέσα από το αυτοκίνητο για να εγκαταληφθεί το σώμα και να θαυτεί όπως θαύτηκε το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε υπέρ της ταφής των σωμάτων, διότι ο Κύριος αυτό μας έδειξε και εμείς μιμούμεθα τη ζωή του Χριστού σε όλα, ακόμη και στο θάνατο. Αφού ο Κύριος ετάφει, θα ταφούμε και εμείς στη γη, γη και εις γην απελεύσει. Είμαστε πλασμένοι από χώμα και όπως ο Κύριος πήγε στη γη, έτσι θα πάμε αδελφοί μου και εμείς. Εάν ο Κύριος είχε πεθάνει και είχε κάποια άλλη εξέλιξη το σώμα του, θα κάναμε ό,τι έκανε και ο ίδιος ο Χριστός μας. Αφού χωρίζεται λοιπόν η ψυχή από το σώμα, τότε το μεν σώμα οδεύει στη γη για να λιώσει και να καταστραφεί, για να αναστηθεί λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Η δε ψυχή μας θα επιστρέψει από τα ουράνια, αναζητώντας το σώμα της, και θα βρει το νέο άφθαρτο και αναστημένο σώμα, όπως αναφέρει στις προφητείες ο προφήτης Ιεζεκίηλ, και τις διαβάζουμε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου για την Ανάσταση του Χριστού μας. Θα αναστηθεί το σώμα και η ψυχή θα το αναζητήσει, θα εισέλθει πάλι σε αυτό και θα είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη και θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού μαζί με το σώμα. Όταν φύγει λοιπόν η ψυχή, έρχονται άγγελοι να παραλάβουν. Αυτά που σας λέω είναι μαρτυρίες Αγίων, τα οποία οι Άγιοι με τους οφθαλμούς τους επέτρεψε ο Θεός να δει τι συμβαίνει πολλές φορές στην ψυχή του ανθρώπου. Έρχονται άγγελοι λοιπόν, παραλαμβάνουν την ψυχή και την πηγαίνουν αμέσως επάνω στα ουράνια να προσκυνήσει την Αγία Τριάδα. Επιστρέφει η ψυχή αμέσως πάλι πίσω αφού προσκυνήσει την Αγία Τριάδα. Και αφού επιστρέψει πίσω, γι' αυτό τελούμε τώρα στις 3 ημέρες το μνημόσυνο των 3 ημέρων, όπως λέμε. Γιατί? Διότι παρακαλεί ο άνθρωπος, οι συγγενείς, οι φίλοι, παρακαλούμε την Αγία Τριάδα να ελεήσει και να συγχωρέσει και να είναι επί οικής κατά την κρίση της. Όπως αδελφοί μου, εάν είχαμε ένα αίτημα και θέλαμε να πάμε σε ένα υπουργείο κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε σε κάτι, και θέλαμε να πάμε στον υπουργό να του μιλήσουμε, να μεσητεύσουμε, να τον παρακαλέσουμε τον υπουργό, όσοι περισσότεροι πηγαίναμε, τόσο ο υπουργός πιο εύκολα θα μας έκανε τη χάρη. Όταν πάνε 2, όταν πάνε 3, όταν πάνε 5, όταν πάνε 10, όταν πάνε εκατοντάδες άνθρωποι και παρακαλέσουν τον υπουργό, τότε ο υπουργός, βλέποντας την αγάπη αυτών των ανθρώπων και ότι είναι τέτοιο πλήθος που παρακαλεί για αυτόν τον συνάνθρωπό τους, τότε ο υπουργός κάμπτεται και αυτό που ζητάνε το κάνει. Εάν το κάνει λοιπόν ένας υπουργός, δεν θα το κάνει ο φιλέσπλαχνος πατέρας μας? Όταν εμείς μαζευτούμε, όχι για να μας βλέπουν οι συγγενείς. Όχι, αδελφοί μου. Δεν πάμε στο μνημόσυνο για να μας δουν οι συγγενείς. Πάμε για να παρακαλέσουμε την Αγία Τριάδα και να μεσητέψουμε και να προσευχηθούμε ώστε ο Κύριος να είναι επί οικής κατά την ώρα της κρίσεως. Το ίδιο γίνεται στις 9 ημέρες. Τι παρακαλούμε? Παρακαλούμε τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Τα τάγματα είναι 9 και γι' αυτό κάνουμε τα 9 μέρα. Στις 9 ημέρες παρακαλούμε τους Αγίους Αγγέλους, ώστε αυτοί που είναι δίπλα από το θρόνο του Θεού και τον υμνούν συνεχώς, να μεσητεύσουν και εκείνοι. Αλλά μετά έρχονται οι 40 ημέρες. Στις 40 ημέρες η ψυχή εγκαταλείπει πλέον μία για πάντα τον κόσμο. Τις 40 ημέρες ο άνθρωπος, οι άγγελοι τον συνοδεύουν σε όλη τη γη. Όπου πήγε, όπου περπάτησε, ό,τι καλές πράξεις έκανε και ό,τι αμαρτίες, σε όποια χώρα ταξίδευσε. Ο Θεός επιτρέπει το τελευταίο του ταξίδι να κάνει, να δει το τι έκανε. Θα λέγαμε, βλέπει μέσα σε 40 μέρες τη ζωή του σε ένα βίντεο. Τον γυρίζει παντού για να θυμηθεί ότι τώρα θα δώσει λόγο για αυτά τα οποία έκανε, και για τα καλά, αλλά θα χαίρεται και για εκείνα τα αγαθά έργα που τα οποία έκανε. Και γι' αυτό ας αγωνιζόμεθα τα έργα μας να είναι αγαθά, γιατί διαφορετικά οι άγγελοι που μας συνοδεύουν, βλέποντας τις αμαρτίες μας, θα θλίβονται και θα πονούν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, 40 μέρες επιτρέπει ο Θεός. Την 40η ημέρα ακριβώς η ψυχή αποχωρίζεται και χαιρετά τα αγαπημένα της πρόσωπα. Δεν τους βλέπουμε εμείς, αλλά εκείνοι όμως μας βλέπουν. Έρχονται, μας αγκαλιάζουν, μας χαιρετούν και φεύγουν για να αναμένουν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου που θα αναστηθούν. Ενθυμούμε, αδελφοί μου, όταν ήμουν μικρό παιδί, κοιμήθηκε η γιαγιά μου, η Κωνσταντίνα, της οποίας κληρονόμησα τα μάτια και το χαρακτήρα της. Από αυτή λοιπόν τη γιαγιά, την οποία υπεραγαπούσα, θυμάμαι την 40η ημέρα, άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού μας. Κρατούσε η γιαγιά, ήρθε πετώντας μαζί με δύο αγγέλους, και κρατούσε η γιαγιά στο χέρι ένα θυμιατήρι, και οι άγγελοι την πήγαν αμέσως στα εικονίσματα του σπιτιού μας. Άραγε σήμερα τα σπίτια μας έχουν εικονίσματα. Έχουμε σε ένα σημείο το προσευχητάρι να προσευχόμεθα. Εκεί πήγε η γιαγιά και άναψε το θυμιατήρι και λιβάνισε πρώτα τα εικονίσματα. Μετά πήγε και αποχαιρέτησε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τον αδελφό μου. Στο τέλος ήρθε στο δωμάτιό μου που με παραγαπούσε και μου λέει, Γεώργιε, φεύγω παιδί μου. Πηγαίνω τώρα στον Κύριό μας. Με χαιρέτησε και όπως με λιβάνισε, όπως λιβάνισε και τα υπόλοιπα αγαπημένα της πρόσωπα, και οι άγγελοι όπως εισήλθε στο παράδεισο, από το παράθυρο, έτσι ακριβώς την έβγαλαν πετώντας την ψυχή, την κράταγαν και πετούσε η ψυχή και βγήκε προς τα έξω και έφυγαν για τα ουράνια. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό ακριβώς είδε και ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος άνοιξε έναν τάφο και αφού άνοιξε έναν τάφο είπε, πατέρες, ποιος από εσάς θέλει να εγγενιάσει τον τάφο? Και τότε βρέθηκε ένας, ο μοναχός ο πατήρ Βασίλειος, και είπε, γέροντα, με την ευχή σας να εγγενιάσω εγώ τον τάφο για να πάω σύντομα να συναντήσω τον Κύριό μου. Πράγματι, ο πατήρ Βασίλειος σε λίγες μέρες απέθανε. Και ετάφη μέσα σε αυτό το μνημείο. Ο Άγιος Θεοδόσιος όμως έβλεπε την ψυχή του, όπως είδα εγώ της γιαγιάς, να συνοδεύεται από αγγέλους και να ευρίσκεται τις 40 ημέρες μέσα στη Μονή, όπως ήταν και τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, την 40η ημέρα ακριβώς, όχι μετά, μία μέρα πιο πριν ή την ίδια ημέρα, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε το μνημόσυνο, δηλαδή φίλοι και συγγενείς

γίνεται η λεγόμενη μερική κρίση. Γίνεται η κρίση. Δηλαδή ο Θεός, αφού τον άφησε και περιόδευσε και είδε όλη του τη ζωή, έρχεται τώρα και τον κρίνει. Εκεί ζητάμε εμείς την επίοικια. Και θα τον κατατάξει πλέον. Ή μεταξύ των κολαζόντων, ή μεταξύ εκείνων που θα εισέλθουν στη βασιλεία του. Ποιο δρόμο επέλεξε? Είναι σαν το αεροπλάνο, αδελφοί μου. Αν επιλέξω στη ζωή μου να πάω στη Μόσχα, θα κατέβει το αεροπλάνο μου, ο δρόμος μου που θα πάρω θα με οδηγήσει στη Μόσχα. Αν επιλέξω το δρόμο για τη Νέα Υόρκη, θα κατέβει το αεροπλάνο μου στη Νέα Υόρκη. Είναι δική μου όμως η επιλογή το που θα πάω. Δεν είναι του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει κανέναν άνθρωπο να τον βάλει εκεί που κολλάζονται. Μόνοι τους πάνε γιατί αυτό το αεροπλάνο, αυτή την οδό διαλέξανε στη ζωή τους. Και εκεί οι πόρτες του παραδείσου, της βασιλείας του Θεού είναι κλειστές. Εισέρχονται, θα λέγαμε μόνον εισήλθε ο ληστής, η Άγιοι, η υπεραγία Θεοτόκος. Η υπόλοιπος ο λαός αναμένει τη βασιλεία του Θεού να ανοίξει η πόρτα. Προγεύονται όμως της χαράς του παραδείσου. Προγεύονται, χαίρονται, διότι βλέπουν μπροστά τους τι θα απολαύσουν. Το ίδιο συμβαίνει και φρύτουν αυτοί οι οποίοι το αεροπλάνο τους θα προσγειωθεί στο διάδρομο της κολάσεως και θα αναμένουν έξω από την πόρτα της κολάσεως, βλέποντας όλη τη φρίκη που έχουν να υποστούν όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και γι' αυτό αυτή η κρίση, όπου οι ψυχές πάνε, είτε προγεύονται της κολάσεως, είτε προγεύονται του Παραδείσου, είναι η μερική κρίση, μερική κρίση. Μπορεί να αλλάξει αυτή η κρίση του Θεού? Ναι, μπορούμε να την αλλάξουμε εμείς με τις προσευχές μας. Είναι ο Πατέρας μας και είμαστε τα παιδιά Του. Για σκεφτείτε ένα παιδί να έχει κάνει κάτι, να έγινε παλιόπαιδο το παιδί και να έχει άλλα 10-15 αδέλφια. Και τα άλλα 15 αδέλφια έρχονται και παρακαλούν τον πατέρα και του λένε: «Πατέρα, δέξου το γιο σου, ήταν παλιόπαιδο». Δεν λέμε όχι, αλλά προς χάριν ημών βάλ τον στον παράδεισό σου, φέρ τον ξανά μες στο σπίτι. Ο πατέρας δεν θα το έκανε από την αγάπη που είχε. Γι' αυτό τελούμε τα μνημόσυνα, αδελφοί μου. Είναι εικαισίες, παρακλήσεις και δεήσεις τόσων ημών, όσων και των Αγίων που παρακαλούμε αγγέλων, αλλά και των Αγίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μετά, στη Δευτέρα Παρουσία, θα ακολουθήσει η τελική κρίση. Εκεί που θα αναστηθούν τα σώματα και πλέον θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα του Παραδείσου, θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα της κολάσεως για να εισέλθουν όσοι εκεί εισέλθουν. Να ευχηθούμε όλοι, αδελφοί μου, να πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Και εσείς, εύχομαι όλοι που παρακολουθείτε και οι υπόλοιποι που δεν βλέπουν ή που θα δουν στο μέλλον, να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει από τώρα όμως να προσέξουμε σε ποιο αεροπλάνο έχουμε μπει, και αν έχουμε μπει σε λάθος αεροπλάνο, να κατέβουμε στην πρώτη στάση, στην πρώτη προσγείωση, και να αλλάξουμε αεροπλάνο. Να προλάβουμε, αδελφοί μου, να μπούμε στο αεροπλάνο που λέει προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά συμβαίνουν, αδελφοί μου, όταν το αυτοκίνητο, το σώμα, το εγκαταλείψει ο οδηγός που είναι η ψυχή. Και κλείνω πάλι, αδελφοί μου, με τούτο το μήνυμα. Πολλές φορές αγαπημένα μας πρόσωπα τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Κάποια στιγμή το κουτί της τηλεοράσεως χαλάει και το πετάμε, καταστρέφεται. Δεν σημαίνει όμως ότι το πρόσωπο που έλεγε τις ειδήσεις ή ήταν ηθοποιός χάθηκε. Το πρόσωπο που βλέπαμε συνεχίζει να υπάρχει. Απλά εμείς δεν το βλέπουμε, διότι η τηλεόραση που το βλέπαμε έχει καταστραφεί. Αυτό συμβαίνει και με το διαχωρισμό

σώματος. Ας προσευχόμεθα όλοι. Αυτό κάνουμε το ψυχοσάββατο. Και έχουν ανάγκη από τις προσευχές μας, όχι κυρίως οι ζωντανοί, διότι για τους ζωντανούς υπάρχουν πολλοί να προσευχηθούν, αλλά υπάρχουν πλέον άνθρωποι που έχουν ξεχαστεί, δεν υπάρχουν συγγενείς εδώ και αιώνες, και πεθάναν στους πολέμους, πεθάναν στα βουνά, πνιγήκαν στη θάλασσα και τους έφαγαν τα ζώα, κάηκαν ζωντανοί και δεν έχουν ανθρώπους να προσευχηθούν για την ψυχή τους. Γι' αυτό η Εκκλησία όρισε αυτό το Σάββατο όλοι εμείς τα παιδιά του Θεού να μαζευόμαστε και να παρακαλούμε το Θεό Πατέρα, ώστε να έχει όλους και να τους εισαγάγει τις ψυχές των και κοιμημένων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό να προσεύχεστε και εσείς. Και εύχομαι και οι δικές σας οι ψυχές να κερδίσουν. Και ευχηθείτε και εσείς και για μένα τον αμαρτωλό να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το ψυχοσάββατο και όλες οι ερωτήσεις που έκανα στην αρχή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Και εύχομαι πάντοτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Αμήν.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί, πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε 1 χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε 1 χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς, λόγου χάρη, για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή, που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Οι άλλοι είπαν στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». «Τι να κάνω», πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστος στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι είναι φιλάνθρωπο γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ όταν τους είπε: «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ. Και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάλ να φωνάζουν: «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάλ, επάκουσον». Αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει: «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας: «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος. Γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Ντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Ισαακίου του Ομολογητού.

κάθε εποχή ανάγκη είναι να υπάρχουν και υγιείς δυνάμεις που θα αντιστέκονται στο κακό και θα συμβάλλουν, αν όχι στην προαγωγή, τουλάχιστον στη διατήρηση της πίστης και του υπάρχοντος πολιτισμού. Αυτά μας θυμίζει ο Ισαάκιος, ο οποίος καταγόταν από τα μέρη της Συρίας και έζησε όταν αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Ουάλης, ο οποίος είχε προσχωρήσει στην αίρεση του Αρίου. Μάλιστα, με βασιλικό διάταγμα όρισε να κλείσουν οι ναοί των Ορθοδόξων, ώστε να μην τελούν τα ιερά τους μυστήρια. Η αγανάκτηση στο Ορθόδοξο πλήρωμα της Κωνσταντινούπολης ήταν μεγάλη. Συνέβη όμως τότε ο στρατός των Γότθων, που είχε συγκεντρωθεί στο Δούναβη ποταμό, να προχωρήσει για να χτυπήσει την Κωνσταντινούπολη. Ο Ουάλης άρχισε να ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τους Γότθους. Αυτή την περίοδο φτάνει στην Κωνσταντινούπολη κατά θεία πρόνοια και ο Όσιος Ισαάκιος, όπου με τόλμη και θάρρος έρχεται μπροστά στον αυτοκράτορα και του λέγει: «Δώσε εντολή, βασιλιά, να ανοιχθούν οι εκκλησίες στους Ορθοδόξους χριστιανούς και τότε θα γυρίσεις νικητής από τη μάχη που ετοιμάζεις». Ο αυτοκράτορας ο Άλης όμως αρνήθηκε. Τρεις φορές ο Όσιος ήρθε στον βασιλιά και του τόνισε τα ίδια πράγματα. Ο βασιλιάς όχι μόνο δεν πίστηκε, αλλά διέταξε να χτυπήσουν τον Όσιο. Την τρίτη μάλιστα φορά πρόσταξε να συλλάβουν τον Όσιο, να τον δέσουν γερά και να τον πετάξουν σε ένα άγριο και δύσβατο φαράγγι. Οι δύο αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβρίλ, ήρθαν, τον έλυσαν και τον έφεραν στην πλατεία, όπου ο βασιλιάς Ουάλης με το στράτευμα αποχαιρετούσε τους Κωνσταντινοπολίτες. Ο βασιλιάς κοιτούσε με απορία, μην μπορώντας να καταλάβει το θαύμα, και ο Όσιος του είπε: «Άνοιξον τους ναούς τους Ορθοδόξους, σε παρακαλώ, και θα επανέλθεις νικητής από τον πόλεμο. Διαφορετικά μάθε ότι θα νικηθείς και θα τραπείς σε φυγή και για να μην πιαστείς εχμάλωτος θα μπεις μέσα σε έναν αχυρώνα με κάποιον άλλο. Εκεί θα καείς ζωντανός από τους εχθρούς σου». Ο βασιλιάς όμως, αντί να συνετιστεί, οργισμένος, στράφηκε προς δύο στρατιωτικούς του ακόλουθους, τον Σατορνίνο και τον Βίκτορα, λέγοντάς τους να συλλάβουν τον Όσιο και να τον κλείσουν στη φυλακή έως ότου γυρίσει από τον πόλεμο για να τον θανατώσει παραδειγματικά. Ο Όσιος ψύχρεμα του απαντά ότι δεν είναι στο σχέδιο του Θεού να επιστρέψεις νικητής, αλλά θα θανατωθείς δια του πυρός μέσα στον αχυρώνα. Από τη φυλακή του Όσιος, με τα θεία του χαρίσματα, παρακολουθούσε την πορεία των στρατευμάτων και του βασιλιά. Πράγματι, συνέβησαν όλα ακριβώς όπως είχε προείπει. Ο βασιλιάς ιτημένος με δύο ομόφρονές του κατέφυγε σε έναν αχυρώνα, όπου τους εντόπισαν οι Γότθοι και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί. Ωστόσο, οι στρατιώτες που φρουρούσαν τον Όσιο τον περιέπαιζαν και τον ηρωνεύονταν λέγοντάς του ότι σε λίγο επιστρέφει ο βασιλιάς και θα τον αμύψει καλά. Ο δε Όσιος με τα θεία του χαρίσματα γνώριζε τα πάντα και τους είπε: «Επτά μέρες πέρασαν αφότου ο βασιλιάς κάηκε ζωντανός και ο στρατός του σκορπίστηκε κακήν κακός. Εκείνοι γέλασαν». Όταν όμως επέστρεψαν τα βυζαντινά στρατεύματα ιτημένα και οι φρουροί έμαθαν τα φοβερά γεγονότα, τότε τους κατέλαβε φόβος και τρόμος προς τον Όσιο Ισαάκιο. Οι δύο μάλιστα δεσμοφύλακες, Σατορνίνος και Βίκτορας,
τόσο συγκλονίστηκαν που από εκείνη τη στιγμή έγιναν μαθητές του Οσίου, ο οποίος απελευθερώθηκε με εντολή του νέου αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Ο Όσιος Ισαάκιος, αφού ευχαρίστησε τον αυτοκράτορα, δήλωσε πως η αποστολή του είχε πλέον ολοκληρωθεί και έπρεπε να επιστρέψει στον τόπο της άσκησής του. Όλοι τον παρακαλούσαν να μην φύγει, αλλά να μείνει κοντά τους και να τους ενισχύει την πίστη. Ο Άγιος προσευχήθηκε και ο Κύριος του υπέδειξε να μείνει στην πόλη, όπου με την συμπαράσταση των δύο συγκλητικών και πρώην δεσμοφυλάκων του, έξω από τα τότε τείχη της βασιλεύουσας, έχτισε μικρό μοναστήρι, το οποίο εξελίχθηκε στο λαμπρό μοναστήρι του Δαλμάτου. Εκεί και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μέγας Θεοδόσιος ερχόταν συχνά στον Όσιο Ισαάκιο να λάβει τις συμβουλές του. Ο Όσιος Ισαάκιος με τα υπερφυσικά του χαρίσματα κατήφθηνε το μοναστήρι με τρόπο θαυμαστό. Εγκατέλειψε τη Συρία για να γίνει όργανο της Θείας Χάριτος, να μεταφέρει το θέλημα του Θεού στο δισεβή βασιλιά Ουάλη, αλλά εκείνος έκλεισε τα αυτιά του στα λόγια του Οσίου. Σκληρύνθηκε και έγινε θεομάχος. Ο Όσιος με τα θεία του χαρίσματα δίδασκε, συγχωρούσε, καλούσε τους αιρετικούς σε μετάνοια. Έτσι επορεύεται ο Όσιος Ισάκιος, ώσπου γέροντας πλέον προαισθάνθηκε ότι έφτασε το τέλος. Τότε εξέλεξε έναν από τους μαθητές του, το Δαλμάτο, για ηγούμενο, και εκείνος καρτερούσε την ώρα της εκδημίας του. Οι μοναχοί τον κύκλωσαν με αγωνία και σιωπηλοί τον πρόσεγαν. Ήλθελαν να ακούσουν τα τελευταία του λόγια και ο Όσιος, παραδομένος σε θείες οπτασίες και προσευχή, μιλώντας με αγγέλους και αγίους, ειρηνικά το έτος 406 παρέδωσε το πνεύμα του. Η Εκκλησία του Χριστού τον κατέταξε όχι μόνο στη χωρία των οσίων της, αλλά και στην παράταξη των ομολογητών της για το θάρρος και την τόλμη με τα οποία έλεγξε τον δισεβή βασιλιά Ουάλη και για την καρτερία με την οποία υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Από του Αδάμ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέχρι σήμερα υπήρξαν δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια που έγιναν πατέρες. Άλλος πατέρας απέκτησε ένα παιδί, άλλος δύο, άλλος τρία, άλλος τέσσερα και άλλοι περισσότερα. Κανένας όμως πατέρας δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα πατήρ. Άλλος ονομάζεται Αναστάσιος, άλλος Βασίλειος, άλλος Γρηγόριος, άλλος Ιωάννης, αλλά πατήρ κανένας δεν ονομάζεται, δεν έχει ως κύριο όνομα, γιατί αυτό είναι το κύριο όνομα του ουρανίου πατρός. Επίσης, από του Αδάμ μέχρι σήμερα, δισεκατομμύρια ή μάλλον τρισεκατομμύρια γεννήθηκαν εκτός από τις θυγατέρες και οι ιοί. Άλλος ιός ονομάζεται Θεόδωρος, άλλος έχει κάποιο άλλο όνομα και ούτω καθεξής. Κανένας όμως ιός δεν φέρει ως κύριο όνομα το όνομα ιός ή ο ιός, διότι αυτό είναι το κύριο όνομα του Υιού του Θεού, που έγινε και ιός του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, υπήρξαν και υπάρχουν 3 εκατομμύρια πνεύματα, αγγέλων και ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα ή σάρξ, είναι και πνεύμα ή ψυχή. Όλα αυτά τα πνεύματα των αγγέλων και των ανθρώπων δεν πήρε κανένα πνεύμα ως κύριο όνομα το όνομα πνεύμα ή το πνεύμα. Και ενώ όλοι οι άγγελοι είναι Άγιοι και έχουμε και εκατομμύρια Αγίους, ο επιθετικός προσδιορισμός Άγιος, Αγία, Άγιον στην Αγία Γραφή δεν συνοδεύει κανένα πνεύμα. Δεν διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στην Αγία Γραφή ο Άγιος Μιχαήλ ή ο Άγιος Γαβριήλ ή ο Άγιος Ιωάννης ή ο Άγιος Παύλος. Όχι γιατί δεν είναι Άγιοι, αλλά γιατί η αγιότητα των αγγέλων και των ανθρώπων είναι σχετική. Απόλυτη αγιότητα, απόλυτη αναμαρτησία έχει μόνο ένα πνεύμα και γι' αυτό αυτό ονομάζεται και πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι το κύριο όνομα του Θεού, το κύριο όνομα του Παρακλήτου, το κύριο όνομα, το τέλειον πνεύμα, το απόλυτον πνεύμα, το αναμάρτητον πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον.
1: Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και θα μου επιτρέψετε πρακτικά μιλώντας να πω ότι γι' αυτό και θα πρέπει να σχηματίζουμε σωστά το σημείο του Σταυρού εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε τις μεγάλες αλήθειες, τους όρους της πίστεώς μας. Που σημαίνει, θα πρέπει, όπως μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά οι γονείς μας και οι γιαγιάδες μας, θα πρέπει τα 3 δάχτυλα να είναι σφιχτά κλεισμένα, διότι είναι ο ένας Θεός, ο οποίος όμως ένας Θεός έχει 3 πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα, όμως όχι 3 θεοί. Γι' αυτό τα σφίγγουμε τα 3 δάχτυλα. Ένας Θεός. Είναι το τριαδολογικό μυστήριο. Και βεβαίως τα άλλα 2 δάχτυλα, όπου έχουμε το χριστολογικό δόγμα, ο Πατήρ έστειλε στον κόσμο τον Υιό, ο οποίος Υιός και Λόγος του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ ήταν και παρέμεινε τέλειος Θεός. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς Χριστός, κλείνουμε τα 2 δάχτυλα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε το τριαδολογικό δόγμα και το χριστολογικό δόγμα. Και κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο σώμα μας, με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε όλη την πίστη μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και για να έρθω σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε την συζήτησή μας, το Άγιο Πνεύμα είναι το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και γι' αυτό άλλωστε στο σύμβολο της πίστεώς μας μιλάμε εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζωοποιών, ονομάζουμε το Πνεύμα Κύριον γιατί είναι της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα και με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και για να γίνει πιο αντιληπτό τι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο μας κάνει μέσα στην Εκκλησία να γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου και ο Ιησούς Χριστός να παρατείνεται εις τους αιώνας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, εννοώντας κυρίως και πρωτίστως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί έχουμε τη ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού επάνω στο θυσιαστήριο, όπου το ψωμί και το κρασί μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, όταν ο ιερέας λέει «μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου», δηλαδή «μετάβαλέ τα Κύριε με το Άγιο σου πνεύμα». Το Άγιο Πνεύμα είναι που μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γι' αυτό η Εκκλησία είναι και παραμένει το ζωντανό σώμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος εστάλει σε αυτόν εδώ τον κόσμο και παραμένει σε αυτόν εδώ τον κόσμο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ορθοδόξους Χριστιανούς, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επαγγελία της αιωνίου ζωής και της Αναστάσεως, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος, είναι δεκτικοί της χάριτος του Θεού και έχοντας αυτήν την κοινωνία με τον Θεό δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λέμε ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού. Να λέμε ότι αγωνιζόμαστε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποβολή μέσα από την ψυχή μας δια της μετανοίας των παθών και της αμαρτίας και σύνταξη με τον Χριστό. Δηλαδή, εν ταπεινώσει προσαρμογή προς το Θείο θέλημα.
0: Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μεταξύ των άλλων, λέγει και τα εξής. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε μας τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό». Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου, λέγει ο Χριστός μας. Εάν ο Χριστός ήταν κτίσμα, δημιούργημα του Θεού Πατρός, όπως έλεγε ο Άριος, τότε θα έλεγε. Εάν αγαπάτε τον Θεόν, τηρήσατε τα εντολάς αυτού. Αλλά λέει, εάν αγαπάτε με και τηρήστε τις εντολές μου. Οι εντολές είναι του Θεού, του Χριστού δηλαδή. Και εγώ ερωτήσω. Το ρήμα ερωτώ εδώ σημαίνει παρακαλώ. Διότι ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Και εγώ θα παρακαλέσω τον ουράνιο Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο. Αυτό σημαίνει ότι, όπως γράφει και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός. Ο άλλος παράκλητος είναι το Άγιον Πνεύμα. Και μόνο το όνομα παράκλητος, από το ρήμα παρακαλώ, σημαίνει, φανερώνει ότι το Άγιον Πνεύμα είναι πρόσωπο, είναι προσωπικότητα, με βούληση, με γνώση, με θέληση, με σκέψη, με όλα όσα έχει ένα πρόσωπο. Θα σας στείλει, λέει, άλλον παράκλητον, για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα μου παρουσία. Το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας, τρεις φορές το επαναλαμβάνει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Είναι το Πνεύμα το αληθινόν. Η γενική της αληθείας είναι η γενική της ιδιότητος και ισοδυναμή. Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το αληθινόν. Όπως λέμε για τον Χριστό, είναι το φως το αληθινόν. Αντί να πούμε το φως της αληθείας. Και είναι το Πνεύμα το αληθινόν, το μοναδικό πνεύμα που είναι αληθινό, γιατί τα πνεύματα των αγγέλων και των Αγίων δεν είναι αληθινά, γιατί είναι κτίσματα, γιατί είναι ατελέστερα, διότι δεν είναι αναμάρτητα. Αληθινό πνεύμα είναι το τέλειο πνεύμα, το αναμάρτητο πνεύμα, το απόλυτο πνεύμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας. Ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό, που ο κόσμος, ο άκοσμος κόσμος, αυτός που πάσχει από πνευματική μοιοπία, δεν μπορεί να το λάβει, δεν μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το βλέπει, δεν το πιστεύει, δεν το γνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει. Το φταίξιμο είναι στον κόσμο τον άκοσμο, στην αμαρτία, διότι Άγιον Πνεύμα και αμαρτία είναι έννοιες ασυμβίβαστες η μία με την άλλη. Ημείς δε γινώσκεται αυτό. Σεις όμως, λέει ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, το γνωρίζετε και παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Τώρα είναι κοντά σας και μετά την επιθύτηση του Αγίου Πνεύματος θα κατοικήσει μέσα σας. Θα είστε συγκάτοικοι με το Άγιον Πνεύμα. Η εμπρόθετη προσδιορισμή παροιμήν μένει και εν ημίν έστε φανερώνει την πανταχού παρουσία του παρακλήτου. Πανταχού παρών ο Πατήρ, πανταχού παρών ο Υιός, πανταχού παρών ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Χριστός μας λέγει «Ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιον που θα στείλει ο ουράνιος Πατέρας μου στο δικό μου όνομα, αυτές οι εκφράσεις «στο δικό μου όνομα» ή «εκπορεύεται από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα» και τα υπόλοιπα, φανερώνουν ύψιστες αλήθειες, οι ουράνιες, οι υπερουράνιες αλήθειες και πραγματικότητες και απερινόητες για την δική μας νόηση σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Θα έλθει λοιπόν ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας και αυτός θα σας τα διδάξει όλα και θα σας τα υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Έτσι εξηγείται γιατί ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, για παράδειγμα, στα βαθιά του γεράματα θυμάται λεπτομέρειες από αυτά που είπε ο Χριστός μας και τα γράφει μέσα στο Ευαγγέλιό του. Διότι είναι ο Παράκλητος, ο οποίος συνεχίζει το έργο του Χριστού, ενδυναμώνει τους πιστούς, τελεί τα Άγια Μυστήρια, όπως τονίσατε κι εσείς, σεβασμιότατε, μέσα στην Εκκλησία, είναι η ψυχή της Εκκλησίας και είναι αυτός ο Παράκλητος που διδάσκει, που μας υπενθυμίζει και οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν ότι είναι πρόσωπο. Και το λέω αυτό σαν σε παρένθεση, διότι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται ότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός. Και όχι μόνο αυτό, δεν παραδέχονται ότι είναι καν πρόσωπο, αλλά λένε ότι είναι η αφηρημένη δύναμη του Ιεχωβά. Ενώ η αφηρημένη δύναμη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, ούτε διδάσκει, ούτε υπενθυμίζει, ούτε λέγει, ούτε προλέγει, ούτε αγαπά, ούτε όλα τα άλλα ρήματα που εμπεριέχει η Καινή Διαθήκη για το Άγιον Πνεύμα.
1: Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την πρακτική διάσταση όλων αυτών, αναφερόμενος στην προσευχή Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας και τα λοιπά, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, τελειώνει αυτή η προσευχή. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, ο ιερέας, ο οποίος είναι πνευματικός με την εντολή του Επισκόπου, διότι οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι, έλαβαν την μεγάλη εξουσία του δεσμήν κελίην, όταν την ημέρα της Αναστάσεως ενεφίσισε και λέγει αυτής «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε». Ο Επίσκοπος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρών πλέον, διότι οι εκκλησιαστικές κοινωνίες

0: ότι μπορούμε να καθαρίσουμε ένα Αγίο Πνεύματι της ψυχές μας από κάθε μολυσμό. Αν αυτό είναι ο αγώνας της ζωής μας, τότε όντως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωής χορηγός. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, τότε ο άνθρωπος αρχίζει πλέον νοησιαρχικά να κάνει διαδικασίες μέσα στο μυαλό του, προκειμένου να ερμηνεύσει τι είναι το Άγιο Πνεύμα, και αυτό αφενός μεν είναι ατελέσφορο, αφετέρου δε πολλές φορές ρίχνει τον άνθρωπο σε αιρετικές θεωρίες, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως κάποιες από αυτές, και το Άγιο Πνεύμα αντί να φωτίζει την ψυχή του ανθρώπου, τελικά δεν κατορθώνει να εισέλθει μέσα στα τρίσβαθα της καρδιάς και να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την επαγγελία της αιωνίου ζωής, να δώσει αυτή την παράκληση, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που σημαίνει την παρηγορία, αυτήν την αισιοδοξία ότι πλέον έρχεται το πλήρωμα της ζωής μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε την μεγάλη αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι που συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι τελούνται. Και μάλιστα, για να έρθω σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν την Πεντηκοστή πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αμέσως μετά τη λειτουργία τελούμε τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει τον Εσπερινό της Γονικλησίας. Η Εκκλησία τίποτε δεν κάνει τυχαίο. Όταν τελείται αυτός ο Εσπερινός της Γονικλησίας, όπως λέγεται, ή της Γονατιστής, όπως το λένε μέσα στο λαό, ο ιερέας διαβάζει κάποιες ευχές και εκείνη την ώρα γονατίζουμε. Επίσης σας θυμίζω ότι γονατίζουμε και κατά τη διάρκεια της χειροτονίας κάποιου πρεσβυτέρου, όταν ο επίσκοπος επικαλείται το Άγιο Πνεύμα για να κατέλθει στον καινούριο κληρικό, είτε αυτός είναι διάκονος, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε ακόμη και επίσκοπος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η γονικλησία δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά με το γεγονός ότι μόνο η ταπεινότητα σημαίνει δεκτικότητα του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος δεν ταπεινώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να δεχθεί τη χάρη. Ταπεινής δίδωση χάρη, λέει η Αγία Γραφή. Πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, μη έχοντας όμως την ταπείνωση να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού, ενώπιον της Εκκλησίας και να αφουγκραστούμε το Θεό. Λέω πολλές φορές ότι ακόμη και εμείς οι κατά τα άλλα κατ' όνομα χριστιανοί πολλές φορές πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να μας ακούσει ο Θεός. Ο άνθρωπος όσο πιο πολύ αγιοπνευματικός γίνεται, τόσο ταπεινώνεται και πηγαίνει στο Θεό για να αφουγκραστεί το Θεό, όχι για να πει στο Θεό αυτά τα οποία θέλει. Ο Θεός έχουμε καταλήξει να είναι ένας παραγγελιοδόχος, να πηγαίνουμε να του πούμε ποιο είναι το θέλημά μας και να περιμένουμε την άμεση εκτέλεση. Οι Άγιοι του Θεού, οι Θεοφώτιστοι Πατέρες, όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν όλη τη ζωή τους στα χέρια του Θεού, αφουγκράζονταν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και προσπαθούσαν να συμμορφωθούν με αυτό, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο χορηγεί όντως ζωή. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ γινόμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, άνθρωποι αγιοπνευματικοί, άνθρωποι της Χάριτος. Και θα πρέπει διαρκώς να έρχεται στην ψυχή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι είμαστε σεσωσμένοι χάρη τη Θεού. Χάρη τη Θεού εσμέν σε σωσμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν σωζόμαστε ούτε από τα έργα μας, ούτε από τα λόγια μας, ούτε από οτιδήποτε άλλο θεωρούμε ότι κάνουμε. Σωζόμαστε αν είμαστε δεκτικοί της Θείας Χάριτος.
1: Και μετά, μετά αυτό το πρακτικό, το ψυχοφέλιμο, το σωτηριώδες, ας επανέλθω εγώ λίγο στο θεωρητικό μέρος. Αναφερθήκατε, σεβασμιότατε, στην Πεντηκοστή και να τονίσουμε εδώ αυτά που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέγει, κατέρχεται, ανθρώπινη έκφραση βέβαια, άνωθεν το Πνεύμα για να ποτίσει ως ζώο

0: γόνα, βροχή, την κατάξερη ανθρωπότητα. Κατέρχεται ως βιαία πνοή για να δείξει την ακαταμάχητη δύναμή του. Κατέρχεται και γίνεται ήχος μέγας για να τον προσέξουν όλα τα έθνη που είχαν στηρεύσει στην πόλη του Δαβίδ. Κατέρχεται ως πυρ για να δείξει ότι την αμαρτία και οτιδήποτε αντιστέκεται στο Άγιον Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα το κατακαίει. Κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών για να δείξει ότι η γλώσσα των αληθιών του Θεού που θα κήρυταν οι Απόστολοι είναι το πύρινο όπλο των αδύνατων μαθητών του Χριστού. Και για να επανέλθω λίγο στα ίδια τα λόγια του Χριστού μας, στο 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει «Όταν δε έλθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Όταν έλθει το Άγιον Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα, μόνο από τον Πατέρα. Αυτό μας παρέδωσε ο Χριστός και αυτό εμείς δεχόμαστε στο σύμβολο της πίστεως, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το ότι ο Θεός, ο Χριστός, γεννάται από τον Θεό Πατέρα, φανερώνει ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Το ότι το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, φανερώνει και αυτό ότι είναι της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα και είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού εκπορευόμενος. Οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν και κάποια παραδείγματα, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα απόλυτα εύστοχα. Όπως λένε από τον δίσκο του ηλίου, γεννάται αμέσως το φως, όχι μετά από ένα δευτερόλεπτο, και εκπορεύεται αμέσως η θερμότητα. Ήλιος ο δίσκος, ήλιος το φως, ήλιος η θερμότητα. Πλην, όχι τρεις ύλοι, αλλά ένας ήλιος, κάπως έτσι περίπου. Απ' την ουσία του Πατρός γεννάται προπάντων των αιώνων, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, και εκπορεύεται αμέσως το Άγιον Πνεύμα. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, ο Παράκλητος δηλαδή, θα μιλήσει για μένα, θα μαρτυρήσει για μένα, θα διδάξει για μένα, θα συνεχίσει το έργο μου. Και έτσι το κύριο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήριά της, τα οποία τελειοποιεί. Και συνεχίζοντας λίγο ένα ακόμα λόγο του Χριστού μας στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει». Εκείνος θα συνεχίσει δηλαδή το έργο μου. «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας», το πνεύμα είναι ουδέτερο. Κανονικά έπρεπε να πει «όταν έλθει εκείνο». Κι όμως, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί το γένος το αρσενικό. Όπως λέμε, εκείνος ο άνθρωπος, εκείνος ο άγγελος, εκείνος ο πατήρ, εκείνος ο Υιός, εκείνος το Πνεύμα το Άγιον, για να φανερωθεί για μια φορά ακόμα ότι είναι πρόσωπο της μιας τριαδικής θεότητας. Τι θα κάνει, λέγει, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αφού είναι το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Πατήρ. Ο Χριστός μας λέγει, τι λέγει, «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή λέγει, «το πνεύμα εστίν η αλήθεια». Το πνεύμα είναι η αλήθεια, το κάθε θείο πρόσωπο. Είναι η ύψιστη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, η ύψιστη αυθεντία, η ύψιστη πραγματικότητα, η ύψιστη αυτοαλήθεια. Είναι και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και αφού το Άγιον Πνεύμα θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος οδηγός και αλάνθαστος διδάσκαλος, όπως και ο Χριστός, όπως και ο Άγιος Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού. Δεν σημαίνει ότι γίνονται κάποιες παραγγελίες, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει, αυτές είναι οι ανθρώπινες εκφράσεις. Οι εκφράσεις ότι ο Υιός ακούει από τον Πατέρα, διότι γεννάται από τον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιον ακούει παρά του Πατρός, διότι εκπορεύεται από το Άγιον Πνεύμα. Οι εκφράσεις αυτές φανερώνουν την απόλυτη συμφωνία, την απόλυτη ομοφωνία Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνει δηλαδή το κάθε πρόσωπο ό,τι θέλει, αλλά τα τρία πρόσωπα λειτουργούν και συλλειτουργούν. Υπάρχουν και συνυπάρχουν, υφαίνουν και συνεφαίνονται. Είναι κοινές οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει. Και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Σημαίνει ότι ως παντογνώστης Κύριος μπορεί να προφητεύσει, να μιλήσει για όλα τα ερχόμενα, όπως μπορεί και ο Πατήρ, μπορεί και ο Υιός και σχετικώς οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που και αυτοί εμπνέονται από το Άγιον Πνεύμα. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Ουγάρ θελήματι ανθρώπου, ινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Εκείνος εμέ δοξάσει». Αν ο Υιός γίνεται Υιωδός προς τον Πατέρα, όπως το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μου, ημί δίε μου», τότε το Άγιον Πνεύμα γίνεται Υιωδός προς τον Υιό. Συνδέει δηλαδή το ένα με το άλλο πρόσωπο και δοξάζει τον Υιό. Οι Ιουδαίοι τον σταύρωσαν, δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Ο Παράκλητος όμως θα δείξει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός, αυτός τον οποίον πιστεύουμε στο σύμβολο της πίστεως.
1: Είχα ένα συμμαθητή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στην Αθήνα, ο οποίος τώρα είναι πρεσβύτερος, έγαμος. Όταν ήταν φοιτητής, είχε πάει στην Αγγλία και είχε γνωρίσει τον πατέρα τότε, Σοφρόνιο, στο Έσεξ, ο οποίος, θυμίζω ότι προ λίγων ετών, από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατετάχθη εις τις αγιολογικές δέλτους. Είναι Άγιος πλέον ο Σοφρόνιος του Έσεξ της Εκκλησίας μας. Μου εδηγείτο λοιπόν αυτός ο συμμαθητής μου ότι όταν πήγε εκεί στο μοναστήρι στο Έσεξ, ο πατήρ Σοφρόνιος φόρεσε το πετραχύλι και του διάβασε μία ευχή. Είχα γονατίσει, μου διηγείται, είχε βάλει πάνω στο κεφάλι μου το πετραχύλι και το χέρι του και έλεγε μία ευχή την οποία δεν καταλάβαινα τα λόγια της. Ο τρόπος που μιλούσε ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν ευκρινής και ο συμμαθητής μου δεν καταλάβαινε τα λόγια της ευχής. Όμως, μου λέει ο ίδιος, μέσα στην ψυχή μου ένιωθα μια ανάγκη να σπαράζω στα δάκρυα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί χωρίς να καταλαβαίνω τι ήταν εκείνο το οποίο με έκανε να κλαίω. Φέρνω αυτό το παράδειγμα, το οποίο σας λέω ότι είναι διήγηση ενός προσωπικού μου φίλου, για να δείξω στην πράξη ποια είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει η φράση, αν βρεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω σου. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έρθει και κοινωνήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος γίνει άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος πλέον εκπέμπει αυτό το Άγιο Πνεύμα παντού. Και όπου το Άγιο Πνεύμα βρει δεκτικότητα, έρχεται και δίνει την ευεργετική του ενέργεια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Σε αυτό δε τον κόσμο να υπάρχει η παράκληση, όπως άλλωστε ονομάζουμε και το Άγιο Πνεύμα παράκλητο, να υπάρχει η παράκληση, δηλαδή η παρηγορία, ότι τα όδε πρόσκαιρα τα δε εκεί αιώνια. Είναι αυτός ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με λόγια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι ένα βίωμα το οποίο οι Άγιοι είχαν Και εμείς βλέποντας τους Αγίους μπορούμε να κάνουμε μία περιγραφή του τι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ως βίωμα από τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν επάνω σε αυτόν εδώ τον κόσμο, ώστε να καταλήξουν να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Επανέρχομαι λοιπόν λέγοντας, χρειάζεται εν ταπεινώσει να καθαρίζουμε την καρδιά μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Όσο πιο πολύ θα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ θα κάνουμε χώρο για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να σκηνώσει μέσα μας. Και όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει και σκηνώσει μέσα μας, θα μας κάνει ακόμη περισσότερο να θέλουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τον παραμικρό ρήπο. Και όσο πιο πολύ θα καθαρίζουμε την ψυχή μας, τόσο πιο πολύ θα γινόμαστε μέτοχοι αυτού του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η διαδικασία είναι το λεγόμενο αείδη ψώμενον, που σημαίνει ο άνθρωπος δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την θέα του ακτίστου φωτός, δεν χορταίνει ποτέ από αυτήν την μετοχή στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και διαρκώς βιώνει την ατέλεστο των τελείων τελειότητα.
0: Και μετά από αυτές τις ωραίες σκέψεις, σεβασμιότατε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω λίγο στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος για να έχουν και οι σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές επιχειρήματα εναντίον αυτών που πολεμούν την θεότητα και την ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Ανανία, «Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον, ουκ εψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Ανανία, γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου και είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ή που με είπες ψέματα στο Άγιον Πνεύμα ή στο Θεό, είναι το ίδιο πράγμα, διότι το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός». Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, εκεί στην υπαπαντή του Χριστού, βλέπουμε τον πρεσβύτη και προφήτη Σιμεών, ο οποίος πήρε στην αγκάλι του τον Σωτήρα Χριστό και λέει το ιερό κείμενο, «Και ειν αυτό και χρηματισμένον, υπό του Πνεύματος του Αγίου μη ειδίν θάνατον πριν ή ήδη των Χριστών Κυρίου». Χρηματίζω εδώ σημαίνει αποκαλύπτω, φανερώνω. Ο Θεός το Άγιον Πνεύμα αποκάλυψε, φανέρωσε στον πρεσβύτη Σιμεών ότι δεν θα δει βιολογικό θάνατο πριν δει με τα μάτια του τον Σωτήρα του κόσμου, τον Χριστό. Και όταν ο Σιμεών πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, ευλόγησε τον Θεό και είπε, «Νιν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον το σωτήριόν σου» κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ευλόγησε τον Θεό. Και τι του είπε του Θεού? «Τώρα δώσ' μου απολυτήριο δέσποτα». Δεσπότης είναι αυτός που δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων. Είναι ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορ, ο ουράνιος πατήρ, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εδώ όμως ο προσβήτης Σιμεών αποκαλεί δεσπότην τον παράκλητο, το Άγιον Πνεύμα, διότι δεσπόζει, εξουσιάζει τον πάντων και προσθέτει κατά το ρήμα σου. Το ρήμα είναι λόγος, ο λόγος που δόθηκε από το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή από τον Θεό, δηλαδή από τον δεσπότη του σύμπαντος κόσμου, αυτός ο λόγος τώρα εκπληρώνεται του Αγίου Πνεύματος. Και αφού πήρα, λέει, στην αγκαλιά μου τον μικρό Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τώρα δώσ' μου απολυτήριο να φύγω από αυτή την ζωή. Στην Παλαιά Διαθήκη, να δούμε και από εκεί ένα-δύο σημεία. Στον 101ο ψαλμό λέγει ο Κύριος Πατήρ στον Κύριο Υιό, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Και συνεχίζει τον λόγο του ο Κύριος Πατήρ και λέει στον Κύριο Υιό πιο κάτω, «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς» κτλ. Που σημαίνει ότι δεξιά του Κυρίου Υιού υπάρχει τρίτος Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο άλλος Θεός, ο ένας Θεός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Και στον προφήτη Ιερεμία διαβάζομαι, για να δούμε και για να κάνουμε ένα μικρό λογοπαίγνιο, μια σκυταλοδρομία, με θεϊκή βέβαια έννοια. Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν. Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, γράψον πάντα στους λόγους, ούσε χρημάτισα προς σε επί βιβλίου, ότι διότι ιδού ημέρε έρχονται, φυσί Κύριος και αποστρέψω την απικίαν του λαού μου. Ο λόγος δηλαδή με απλά λόγια που δόθηκε σε μένα τον προφήτη η Ιερεμία από τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος που εμπνέει τους προφήτες? Ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα. Και τι είπε ο Κύριος το Άγιον Πνεύμα? Ούτως είπε Κύριος ο Θεός Ισραήλ λέγον, δίνει την σκυτάλη του Λόγου στο άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Χριστό, γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Έτσι είπε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ λέγον. Τι είπε ο Χριστός? Γράψον πάντα στους λόγους, ούσε χρημάτισα προσέ επί βιβλίου. Διότι, όλα όσα σου είπα γράψτε σε βιβλίο. Διότι, λέει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Χριστός, αποστρέψω την απικίαν του λαού μου, φυσί Κύριος, ο άλλος Κύριος, ο Πατήρ, λέει ότι τώρα έφτασε η ώρα που θα πάρω τον λαό μου και θα τον οδηγήσω στην γη της Επαγγελίας. Ο Παράκλητος εισάγει στον Λόγο τον Υιό και ο Υιός εισάγει στον Λόγο τον Πατέρα. Εδώ φαίνεται η τέλεια αρμονία, η τέλεια ομοφωνία, η τέλεια συμφωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος.
1: Θέλω να κλείσω τις σκέψεις μου σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε με μια ιστορία γνωστή νομίζω στους πολλούς από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποτε οι άνθρωποι στην παραζάλη του εγωισμού τους θεώρησαν ότι μπορούν να φτάσουν στο Θεό φτιάχνοντας ένα πύργο στη Βαβέλη. Προχώρησαν αρκετά το οικοδόμημα και κάποια στιγμή στην αλλοφροσύνη του εγωισμού τους είδαν ένα παράξενο συμβάν. Ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα ώστε δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Υπήρξε σύγχυση γλωσσών. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα καταλάβαινε ο άλλος. Και βέβαια δεν μπόρεσε να τελειώσει η οικοδομή. Τώρα θέλω να θυμηθούμε ένα δεύτερο περιστατικό. Είναι την ημέρα όπου κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον στο Υπερώον. Οι φοβισμένοι μαθητές παίρνουν δύναμη και βγαίνουν έξω να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό, το διδάσκαλό τους, χωρίς να φοβόνται το μένος των γραμματέων και των φαρισαίων. Το παράδοξο δε είναι, όπως περιγράφεται στην Αγία Γραφή, ότι ενώ κάνουν το κήρυγμα και ενώ κάτω βρίσκονται άνθρωποι από διάφορες φυλές και γλώσσες, ο καθένας καταλαβαίνει εκείνα τα οποία λένε οι Απόστολοι τη ιδία διαλέκτο στη δική του γλώσσα. Δύο περιστατικά. Ο πύργος της Βαβέλ, η σύγχυση των γλωσσών και από την άλλη το Υπερό, εκεί που έρχεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών και όπου βγαίνει ο Απόστολος να κάνει το κήρυγμα και ενώ μιλάει στη δική του γλώσσα, από κάτω ο καθένας καταλαβαίνει στη διάλεκτο την οποία ομιλούσε, από όπου και αν προήρχεται. Παίρνει λοιπόν αυτά τα δύο περιστατικά ο Ιερός Υμνογράφος και μας θυμίζει ότι «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχειεν, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τα γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα εκάλεσεν και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα». Κλείνω λοιπόν τις σκέψεις μου και νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους τελεθεατές μας, λέγοντας και πάλι εκείνο με το οποίο ξεκίνησα. Χρειάζεται η ταπείνωση, η επίγνωση της μικρότητάς μας. Όταν αυτό έρθει, τότε η χάρις του Θεού μας λούζει κυριολεκτικά. Και τότε γινόμαστε σημείο ενότητας. Τότε μέσα στην ψυχή μας τα πάντα ενοποιούνται. Μπορούμε πλέον να βιώνουμε τα θεία, μπορούμε πλέον να βιώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων. Θυμίζω ότι υπήρξαν πολλοί πατέρες διορατικοί άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι καταλάβαιναν τι νιώθεις μέσα στην ψυχή σου με την πρώτη ματιά που σου έριχναν. Και όλα αυτά βεβαίως δεν ήταν κατόρθωμα δικό τους, αλλά ήταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τα έκανε κατορθωτά. Με αυτόν τον τρόπο εύχομαι αυτήν την ενότητα στην οποία εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα να την κάνουμε επίτευγμα μέσα στην ψυχή μας για το καλό του καθενός ξεχωριστά.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε με συντομία τρία περιστατικά. Το ένα, ανάλογο με αυτό που είπε ο σεβασμιότατος πριν λίγο. Όταν ζούσε ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυδίτης, στον οροπό τον επισκέφτηκε μία Γαλλίδα. Η Γαλλίδα δεν ήξερε ελληνικά και ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά. Και όμως συνεννοήθηκαν τέλεια. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε ελληνικά και η Γαλλίδα άκουγε γαλλικά. Η Γαλλίδα μιλούσε, η καθηγήτρια, στα γαλλικά και ο Άγιος Πορφύριος άκουγε ελληνικά. Συνεννοήθηκαν τέλεια μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο περιστατικό. Όταν οδήγησαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στον τύρανο Τραϊανό, ο τύρανος του λέει «Τις ή σύ κακόδαιμον, ποιος είσαι εσύ δύστυχε, ταλέπορε» και ο Άγιος Ιγνάτιος του απαντάει «Ουδείς Θεοφόρον αποκαλεί κακοδαίμονα». Κανένας τον Θεοφόρο δεν μπορεί να τον ονομάσει δύστυχον και ταλέπορο. «Και τι σε στή Θεοφόρος, ποιος είναι ο Θεοφόρος» ρωτάει ο τύρανος Τραϊανός και απαντάει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ο Θεόν φέρον εν στέρνης». Αυτός που φέρνει μέσα στο στήθος του, μέσα στην καρδιά του, τον Θεό. «Γέγραπτε γάρ ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω». «Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μέσα τους», λέγει ο Θεός. Και το τρίτο μικρό περιστατικό. Ένας άλλος τύρανος, ο Πασκούσιος, ανακρίνει την Αγία Παρθενομάρτυρα Λουκία. Η Αγία Λουκία του απαντάει με ευστοχία, με ακρίβεια, με πληρότητα, με θάρρος, με αφοβία, με αγιογραφική κατάρτιση. Και τότε εκείνος θυμωμένος της λέγει «Κόβει η γλώσσα σου». Και η Αγία Λουκία του απαντάει «Τα επιχειρήματα δεν λείπουν από αυτούς που έχουν μέσα τους το Άγιον Πνεύμα». «Τι είπες», την ρώτησε, «έχεις μέσα σου το Άγιον Πνεύμα». «Ναι», απαντάει η Αγία Λουκία, «το Άγιον Πνεύμα κατοικεί μέσα στις ψυχές εκείνες που διάγουν αγνή και ευλαβική ζωή και έχουν εξορίσει από την καρδιά τους τις αμαρτίες». Αυτό το Άγιον Πνεύμα που έγινε κατοικητήριο και του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και της Αγίας Λουκίας και όλων των Αγίων, αυτό το Άγιον Πνεύμα ήθε να γίνει δια των ευχών σας, σεβασμιότατε, κατοικητήριο και στις δικές μας ψυχές, αρκεί να το επικαλούμαστε κάθε μέρα. «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε» κλπ. «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Ευλογείτε, σεβασμιότατε, χαίρετε, αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 30 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις αποστέλει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Προχωρήστε με θάρρος και αισιοδοξία. Δίπλα στα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή προς τον Θεό, τονίζει. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των νέων ελληνικών στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Νεπάλ. Σημαντική ένταση στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Γεμάτα από πλέον τα πλοία από τα λιμάνια λόγω του τριημέρου με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, και πρώην διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Και ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Αγαπητά μου παιδιά, να λοιπόν που έφτασε η ημέρα για να αποχαιρετήσετε το σχολείο μετά από πολλά χρόνια, το σχολείο που σας χάρισε ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας. Μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών που δικαιολογημένα και πιστεύω χωρίς υπερβολές δοκιμάζετε τις παραμονές των Πανελληνίων Εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μια όμορφη παρένθεση. Ελάτε να θυμηθείτε από τις πρώτες εκείνες στιγμές από τον παιδικό σταθμό ακόμα και τον νηπιαγωγείο. Ακούστε και πάλι το κουδούνι στον αγιασμό της πρώτης δημοτικού. Φέρτε στο νου σας τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα και μετά μετρήστε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Τι λοιπόν, δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση? Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας που θα την χαρακτήριζα ιστορική, έχετε να διαγωνιστείτε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ετοιμαστήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο. Να βρείτε λίγο χρόνο για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδοιπορούν μαζί σας σε αυτόν τον όμορφο και λίγο ανηφορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη τη ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους σκόπους σας. Με πατρικές ευχές για κάθε επιτυχία, ο Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών Ιερώνυμος. Αυτό ήταν το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται φέτος στις Πανελλήνιες και να πούμε ότι σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων και οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα σημερινά θέματα στα νέα ελληνικά ότι είχαν σαφή διατύπωση και κάλυψη μεγάλου εύρους της εξεταστέας ύλης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα φετινά θέματα των νέων ελληνικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθό, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις, ρηματικά πρόσωπα, εγκλήσεις και σχήματα λόγου. Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στην παραγωγή λόγου κλήθηκαν να συντάξουν οι μαθητές άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή. Το μη λογοτεχνικό κείμενο είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν στο ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους. Να πούμε επίσης ότι και το χθεσινό θέμα της έκθεσης και της λογοτεχνίας δηλαδή για τους υποψηφίους μαθητές των γενικών λυκείων ήταν βατό και αυτό, και να συνεχίσουμε με άλλα θέματα του δελτίου μας.
85 χρόνια έχουν περάσει από την υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, από τους Μανώλη Γκλέζο και Λάκη Σάντα, με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να χαρακτηρίζει την πράξη αυτή ως μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα από τους Γερμανούς. Οι πράξεις τους, τονίζει ο κύριος Δένδιας, ενέπνευσε τους Έλληνες, ωστόσο το ναζιστικό καθεστώς αποκρίθηκε με την καταδίκη του Σάντα και του Γκλέζου ερήμην σε θάνατο. Έτσι ξεκίνησε μια εκτεταμένη αναζήτηση και τελικά ένα χρόνο μετά, στις 24 Μαρτίου του 1942, ο Λάκης Σάντας και ο συνεργός του συνελήφθησαν από γερμανικό κλιμάκιο και φυλακίστηκαν στις φυλακές Αβέροφ. Σημαντική ένταση στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης, με τις πρώτες μετρήσεις να καταγράφουν ήδη μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς και να πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις σε όλα τα κόμματα. Η νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς και στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους ήδη, προεξοφλώντας μία έντονη πολιτική περίοδο. Με σαφείς αιχμές προς τον νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε δρυμία κριτική και έκανε λόγο για επιστροφή γνωστών πολιτικών πρακτικών υπό νέο πολιτικό περιτύλιγμα. Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει προκαλέσει και εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Ιουνίου να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Φάμελος, υπερασπίστηκε τη στρατηγική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, επισημένοντας ότι θα αναλάβουμε ξεκάθαρα την ευθύνη απέναντι σε αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται με τη δική του ευθύνη και τον δικό του λόγο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς εμφανίστηκε ευθύς ως προς τη νέα πραγματικότητα. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Νέο μέτωπο διαμορφώθηκε και γύρω από τον Παύλο Πολάκη και την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Παρά το γεγονός ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύεται πως μετά τη διαγραφή του δεν διαθέτει δικαίωμα συμμετοχής, ο ανεξάρτητος βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή. Ιδιαίτερα ρευστή εμφανίζεται η κατάσταση και στη Νέα Αριστερά. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ από την κοινοβουλευτική ομάδα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση για πολιτική αλλαγή. Κατά την επίσκεψή του στη Βίνιανη Βρυτανίας και την ομιλία του στο Καρπενήσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τα πληρώνει αυτά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να μην ξαναεμπιστευτούν όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για φόβο του παλαιού κομματικού συστήματος απέναντι στις εκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης σχολίασε ότι ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το 15% που είχε πάρει. Ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά.
Από την πλευρά της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και έκανε λόγο για ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλαίες. Η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και η ανακατανομή δυνάμεων στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης φαίνεται να εγκαινιάζουν μία περίοδο μεγάλης πολιτικής έντασης. Περνάμε τώρα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να φεύγουν πάρα πολλοί κάτοικοι των μεγάλων πόλεων και τα πλοία αποπλέουν γεμάτα από τα λιμάνια με 100% πληρότητα, αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Να πούμε επίσης ότι η Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό κανονικά θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετς και θα εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές με το συνηθισμένο τους ωράριο. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή έθιμα που διαφοροποιούν την εικόνα. Στη Θεσσαλία η Ομοσπονδία Εμπορίου σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους έχει εισηγηθεί την διατήρηση της αργίας όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα. Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η του μηνός. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο. Να πούμε ότι κλειστά επίσης είναι τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Παραμένουν κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 30 του μηνός, η αυστηροποίηση των ποινών για λάθρα επιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε λοιπόν αυξημένα πρόστιμα και μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και τις εγκαταστάσεις. Οι αλλαγές αυτές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τον περιορισμό της παραβατικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών. Με βάση λοιπόν το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών με στόχο να δοθεί κίνητρο συμμόρφωσης και συστηματικής χρήσης εισιτηρίων. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και αυστηρότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των ελεγκτών και του προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι επιθέσεις αυτές πλέον διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται ενέργειες που επηρεάζουν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Περνάμε σε άλλα θέματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Κιλκής τηλεφωνική απάτη εις βάρος 74χρονης γυναίκας που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κιλκής. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 27χρονου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εις βάρος αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο από την ομάδα Δίας το βράδυ της Πέμπτης να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο αστυνομικός κατήχε 2 πιστόλια νομίμως, αλλά είχε μεγαλύτερο αριθμό σφαιρών από τον προβλεπόμενο για τα 2 όπλα και γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σήμερα. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν και πρώην διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, τόνισε. Οι 2 προηγούμενες φορές φαίνεται να παραπέμπουν στην Ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, τόνισε. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο νότιο Λίβανο. Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, ωστόσο θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοείας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Εμιράτου. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεϊχ Σαούντ Μπιν Αλθάνη, δήλωσε σήμερα σε ασιατικό συνέδριο για την άμυνα στη Σιγκαπούρη ότι ένα μόνιμο τέλος θα επιβάρυνε τους καταναλωτές και πρόσθεσε πως η Ντόχα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις σχετικά με τις θέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε τη χώρα του Νοτίου Καυκάσου ενάντια στην οικοδόμηση στενότερων δεσμών με τις Βρυξέλλες. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές του επιδιώξεις. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρόγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, ανακοίνωσαν οι αρχές στις νότιες ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Κρασνοντάρ. 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της συγκεκριμένης επαρχίας. Το Ισλαμαμπάντ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά την πολιτική απέναντι στους Αφγανούς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα από την αρχή του έτους. 447.000 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Διεθνείς ομάδες διάσωσης από την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να ανασύρουν εγκλωβισμένους από το σπήλαιο στο Λάος, όπου άνθρωποι αγνοούνται. Διασώστες ανέσυραν 4 ακόμα άνδρες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για 10 ημέρες στο σπήλαιο αυτό, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες. Η διάσωση των 4 έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τη διάσωση του πρώτου από τους 7 άνδρες που έχουν εγκλωβιστεί στο πλημμυρισμένο σπήλαιο.
Οι κάτοικοι της Μάλτας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να δώσουν μια τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται ότι θα προστατεύσει τη Μάλτα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μία περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μια ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία drones. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού. Την Κυριακή, αύριο δηλαδή το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, μετά ο Εσπερινός της Πεντηκοστής και την Δευτέρα το πρωί η Πανηγυρική Λειτουργία της Εορτής. Να πούμε επίσης ότι η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς. Έτσι την Κυριακή θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στις 9 η παράκληση στην Παναγία Σουμελά, τη Δευτέρα το πρωί Πολυιερατικός Ηλίτουργο και το μεσημέρι θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία και το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Επίσης εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός. Το Σάββατο το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Αύριο θα τελεστούν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Και το απόγευμα Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώ τη Δευτέρα πρώτη του μηνός, κατά την οποία πανηγυρίζει ο ναός, θα ψαλεί Όρθος και Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Τριάδα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μακεδονία, Θράκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα και στα υπηρωτικά πιθανόν τοπικές βροχές. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Νησιά του Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, νεφώσεις αυξημένες. Το απόγευμα στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, δυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι έθριος, στα βόρεια οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική μέχρι 4 μποφόρ, στα νότια βόρη μέχρι 6 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, νότιο-νοτιοδυτική άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν βροχές και στα δυτικά της χώρας και τα βόρεια καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μακεδονία, Θράκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν βροχές, μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

0: Η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 12 ως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αύριο στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα έχουμε έθριο καιρό με δυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό με δυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν βόρειο-δυτική μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, νότιο-νοτιοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε μπορεί να σημειωθούν και βροχές, νότιοι θα πνέουν οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Ο Χρήστος Σίκης μας τραγούδησε ένα κυπριακό τραγούδι «Αγάπη σαν τύπου καρκιάς». Στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι που τραγουδιέται στην υπηρετική Ελλάδα και την Πελοπόννησο την ώρα που η νύφη φεύγει από το σπίτι της. Αφήνω γεια στη γειτονιά. Μαζί του θα παίξουν ο Μιχάλης Κολουμής βιολί, ο Στέλιος Χατσιάνης λαούτο, ο Ανδρέας Σίκης νέοι και κρουστά και η Ουρανία Λαμπροπούλου σαντούρι.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-695-692.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύουν είσαι με εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγια του Χριστού μας από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν

Ας ευχηθούμε ανοίγοντας το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων, το Ιερό Ψαλτήριο, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από το δρόμο της ζωής του καθενός το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου που έχει κυριεύσει τις ψυχές μας. Αν το φως του Σωτήρος Χριστού τις φωτίσει, μόνο τότε θα μπορέσουν με τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητάς του, να αναβλέψουν. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της ελπίδας που προπορεύονται ακολουθώντας τον Κύριό μας, την Παναγία Μητέρα του Ξοπίσω και όλους τους Αγίους του, στη δικιά μας την χωρία των πορευωμένων προπορεύονται αυτοί οι άνθρωποι της Οδύνης και της ελπίδας, οι οποίοι μας θέλουν με το βίωμά τους, με τη χριστοδόρητη υπομονή τους, με το ότι έχουν βαπτίσει τον πόνο σε αυτή την κολυμβήθρα, στην κολυμβήθρα της υπομονής, και με την αληθινή χαρά τους, την ανέκπτωτη, την ανεπηρέαστη από τα μάταια αυτού του κόσμου, του πρόσκαιρου. Ευχές και στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όσους διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση. Πληροφορίες για όλα αυτά, καθώς και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν σε σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τις εκδόσεις του Προμάχου διατίθενται για την πνευματική ελεημοσύνη, την τόσο σπουδαία και αναγκαία στις μέρες μας, και κυρίως για την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Πληροφορίες για όλα αυτά λοιπόν, ηχητικό αρχείο εκπομπών, εκπομπές οπτικοποιημένες και τα γραφτά μας, όσα ακούγονται και εδώ, εκεί όπως καταγράφονται, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, το οποίο ακολουθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση soteriaψυχής.blogspot.com.

ανακοίνωσης περί της αναχωρήσεώς μας από αυτή τη ζωή. Ώρα αναχωρήσεως κάθε λεπτό καθόλων το 24ωρων. Τα εισιτήρια εκδίδονται στον ουρανό αλλά πληρώνονται στη γη. Τιμή εισιτηρίου. Αυτό πληρώνεται με πολλή αγάπη, υπομονή, αγώνες και θυσίες. Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο. Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς αποσκευές. Οι άγγελοι τις έχουν μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο. Εισιτήριο μετεπιστροφής δεν εκδίδεται. Χρήματα δεν μεταφέρονται. Οι επιβάτες θα έχουν καταθέσει στην τράπεζα των ουρανών. Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια των πτωχών. Δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζονται. Τα ονόματα των επιβατών είναι γνωστά στον οδηγό της αμαξοστοιχίας. Ειδοποιήσεις δια την ημέρα αναχωρήσεως κάθε επιβάτου δεν στέλνονται. Γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Για της μετανοίας, της εξομολογήσεως και θείας κοινωνίας, για το ταξίδι προς την αιωνιότητα.

Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας. Πριν προχωρήσουμε με το έκτο μέρος αυτής της σειράς, της αφιερωματικής σειράς εκπομπών, στη μνήμη του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Σεραγιώτου, με τίτλο «Πάτερ Εφραίμ, είπε λόγον», σε αυτά τα 40 και πλέον έτη της μοναχικής πολιτείας του Γέροντος Εφραίμ, υπήρξαν αμέτρητα ομιλήματά του, τα οποία θεία προνοία κατεγράφησαν προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Με κέντρο την μετάνοια και την ανακαινιστική επανάκτηση της πολεμουμένης υπό της φθοροποιού αμαρτίας θείας χάριτος. Μίλησε για όλα τα πάθη και όλες τις αρετές, διαφώτισε και κατήχησε όσο λίγοι στις σύγχρονες σκοτασμένες ημέρες μας. Πάντοτε θεία χάριτη, αποκαλυπτικός και συνταρακτικός στα ομιλήματά του. Αν μας ζητούσατε όμως να επιλέξουμε για έναν αδελφό μας που σήμερα θα ξεκινούσε ένα ξεδιψά με τους λόγους του ουρανού, ένα κήρυγμα, ένα ομίλημα του γέροντα, αυτό θα ήταν εκείνο περί του μεγάλου ταξιδιού της ψυχής στις 40 ημέρες που έπονται μετά τον χωρισμό της εκ του σώματός μας. Γι' αυτό και αυτές οι ανακοινώσεις στο ξεκίνημα, τις οποίες αλλιεύσαμε από θησαυρό πνευματικών λόγων που υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Αυτή θα ήταν λοιπόν η ομιλία που θα επιλέγαμε για τον αδελφό μας. Έχουν κυλήσει πάνω από 10 χρόνια, όταν και με την ευλογία του γέροντα απομαγνητοφωνήσαμε εκείνη τη διήγηση και την κοινολογήσαμε τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε μια παραγωγή του Εντοφωτίσου Ψωμεθαφούς. Τις ερωτήσεις τότε είχε κάνει ο ευλογημένος εργάτης του Ευαγγελικού Λόγου, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κύριος Μανώλης Μελινός. Ο γέροντας αργότερα, λίγο καιρό μετά, μας έδωσε ευλογία και θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί, υπήρξε οδηγός ταξί στην Αθήνα που φωτοτύπησε σε χιλιάδες αντίγραφα αυτήν την απομαγνητοφωνημένη διήγηση και την έδινε ευλογία και βοήθεια ανεκτήμητη σε κάθε επιβάτη που έπαιρνε για να μεταφέρει. Με προορισμό στην κυριολεξία «Το αιώνιο και ατελεύτητο φως». Τι κι αν λοιπόν υπάρχει εκείνη η εκπομπή από τα παλαιότερά μας, υπάρχει και στο διαδίκτυο το μεγάλο ταξίδι της αθάνατης ψυχής, εμείς σήμερα θα ξαναπιάσουμε από την αρχή αυτή τη διήγηση, θα ξαναδιαβάσουμε αυτά τα αποκαλυπτικά και συνταρακτικά του γέροντος Εφραίμ, τα οποία ξέρετε ότι βασίζονται στην πατερική διδασκαλία και μόνο. Έχουν ομιλήσει οι Άγιοι Πατέρες για όλα αυτά που θα ακούσετε. Πρόχειρα θυμόμαστε τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τις διδασκαλίες του για τους αγγέλους που παραλαμβάνουν την ψυχή. Τον Μεγάλο Αθανάσιο θυμόμαστε, ο οποίος διδάσκει ότι οι δίκαιοι με τα θάνατον δοκιμάζουν μερική απόλαυση, ιδέα αμαρτωλή, μερική κόλαση. Δεν είναι αφεαυτού όλα αυτά που μας μεταφέρει μακαριστός πατήρ Εφραίμ ο Σεραγιώτης. Είναι μια διδασκαλία που αλυσιδωτά μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή, από όλους τους αγιασμένους προγόνους του, τον παππού Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον πατέρα γερόντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη Άγγελο. Για όλους αυτούς λοιπόν που προσπαθούν για αυτό το ταξίδι, για αυτούς που τρέχουν συνεχώς με λαχτάρα
σαν διψασμένα ηλάφια, σε προσκυνήματα της Αγίας μας πίστης, στα άχραντα σωστικά μυστήρια, για όλους αυτούς που διαβάζουν τα πατερικά βιβλία, για αυτούς που ακούν τα ουράνια ραδιοκύματα. Για άλλους αυτά κρατάνε μια ολόκληρη ζωή, για άλλους ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος, γιατί έτσι το θέλεις εκείνος. Υπάρχει μια αιτία, ένας λόγος για όλη αυτή την αναζήτηση, για όλη αυτή την πορεία ζωής. Κάποιοι αναρωτιούνται επιτηδευμένα, ανυποψίαστα, γιατί όλα αυτά. Στην πλέον συνηθισμένη ερώτηση που γίνεται σε ταπεινούς ασκητές της αποταγής και της ησυχίας, γιατί ήρθες εδώ, η απάντηση είναι μία και απαράλλαχτη: για να σώσω την ψυχή μου, για να με βρει έτοιμο ο Χριστός μας εν εκείνη την ημέρα, εκείνη την ανεπανάληπτη ώρα που η ψυχή θα εγκαταλείψει το σώμα, θα χωριστεί και θα ξεκινήσει το δικό της ταξίδι. Η πίστη στην ύπαρξη αυτού του αιωνίου ταξιδιού οδηγεί και δείχνει την στενή και τεθλιμμένη οδό, την εν Χριστώ ζωή. Όποιος την περιγελά σαν τον δύστιχο ήρωα του Κόντογλου που πίστευε ότι όλα αυτά είναι δοξασίες και διαδόσεις γυραιών γυναικών, αδυνατεί να συλλάβει το γιατί. Καμιά φορά μας αρκεί το να δηλώνουμε αδαείς. Μια βολική άγνοια, μια χλιαρή ενίοτε αντιμετώπιση που αποστρέφεται ο Χριστός μας. Πιστεύω μεν στον Θεό, αλλά όχι και στο μετά, στα τελώνια, στην κόλαση, στο προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Καθισμένη απέναντι από τον γέροντα λίγα χρόνια πριν σε ένα μικρό εκκλησάκι στον πρώτο όροφο της σκήτης του Αγίου Ανδρέα, πάνω από την κεντρική πύλη της, εξομολογούμαστε σε αυτόν τον γλυκύτατο πατέρα και αισθανόμαστε την ορθάνυχτη αγκαλιά της Θείας Τουργής να μας προσμένει. Πριν φύγω τον ρωτώ: γέροντα, επειδή ασχολούμαι με το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο, έχω ευλογία να μεταφέρω στις εκπομπές κάποιες από τις ομιλίες σας. Και αυτός με χαμηλωμένο το βλέμμα και με εκείνη τη γαλήνια φωνή μου απαντά: αν νομίζεις ότι θα ωφεληθούν κάποιοι να το κάνεις. Απομαγνητοφωνήσαμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της συνταρακτικής αφηγήσεως. Αυτά που υπόθηκαν είναι συγκλονιστικά, γιατί είναι αληθινά και διαπνέονται από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ανά τους αιώνες. Κάποιοι άνθρωποι άλλωστε είναι ιδιαιτέρως φωτισμένοι και χαρισματούχοι εκ Θεού. Και ξεκινά ο γέροντας: την ψυχή μας την βγάζει ο Χριστός με εκτελεστικό διακονητή, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον οποίο δίνει εντολή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι αυτός που βγάζει την ψυχή μας με εντολή Κυρίου. Είναι υπέρτατη η τιμή για εμάς τους Ορθοδόξους ο Χριστός μας να έχει ορίσει τον αρχηγό των Αγγέλων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, να βγάζει την ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Και όταν έρχεται ο αρχηγός να πάρει την ψυχή, όχι ο αξιωματικός, ο στρατιώτης, αλλά ο αρχηγός, σημαίνει ότι είμαστε πρίγκιπες, όμοιος με τον όμοιο. Είμαστε πνευματικά πριγκιπόπουλα της Βασιλείας των Ουρανών ως Ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Και είναι μέγιστη η τιμή να έρχεται ο Μιχαήλ, ο αρχηγός όλων των αγγέλων. Είναι ηλαρός, χαρούμενος και καθόλου αυστηρός, όπως μερικοί θέλουν να τον παρουσιάζουν ή να τον εικονίζουν. Οι άγγελοι δεν έχουν καμιά σχέση με φόβο, με τρόμο και με ασχήμια. Κυρίως οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, εάν μερικοί φοβούνται, είναι όχι από τη θέα του αγγέλου, αλλά από τη θέα της δικής τους αμετανόητης καταστάσεως. Όπως και στη θέα του Χριστού μας κάποιοι δαιμονίζονται και κολλάζονται επειδή οι ίδιοι οι αμετανόητοι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί της θείας οράσεως. Έρχονται λοιπόν οι άγγελοι, έρχονται οι δαίμονες, έρχονται οι άγιοι, αμβλύνονται οι αισθήσεις και όταν υπνοθούν τα μάτια, τα σωματικά μάτια, τότε η ψυχή με το νου βλέπει τα πάντα. Έχει μπει ήδη η ψυχή στη σφαίρα της αιωνιότητας του άλλου κόσμου πριν ακόμη εξέλθει του σώματος. Είναι οι τελευταίες στιγμές, οι τελευταίες φωτογραφίες από τις οποίες μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν αυτή η ψυχή κρίνεται ή είναι σεσωσμένη. Είναι μερικά μυστικά που μας είπαν οι πατέρες να προσέξουμε ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε. Δηλαδή αν υπάρχει αγωνία ή εφίδρουση, οι κινήσεις των οφθαλμών δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω, οι κινήσεις των χεριών, η αλλαγή του χρώματος, κραυγές, οι βλάσφημες εκφράσεις, δυσοσμία που εκπέμπεται από το στόμα του ψυχοραγούντος,
ή και από το περιβάλλον. Ή ταραχή και φόβος, ταχυκαρδία και φίδρωση και σε εμάς τους υπόλοιπους με έναν ακατάληπτο τρόπο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε παρουσία δαιμόνων και ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει τότε να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε πολλά σαρανταλίτουργα. Όταν όμως κοιμηθεί, από τη στιγμή που ο φύλακας άγγελος παραλάβει την ψυχή, τότε ζωγραφίζεται στο σκήνομα μια τέτοια χάρη και μια ηλαρότητα που θες συνεχώς να είσαι κοντά του, χωρίς φόβο και δισταγμό. Είναι ίσως οι τελευταίες στιγμές, γιατί ο χρόνος είναι μετρημένος ως την ταφή και εκείνη τη στιγμή μας δίνεται ευκαιρία από τον Θεό να βιώσουμε αυτό το μυσταγωγικό θέαμα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν νιώθουμε την απομάκρυνση. Θέλουμε να είμαστε συνεχώς κοντά του. Σε έναν μοναχό μέχρι να τελειωθεί ήμουν, συνεχίζει ο μακαριστός γέροντας Εφραίμος Σεραγιώτης, ήμουν 15 ολόκληρες ώρες συνεχώς δίπλα του. Είχε λίγη δυσκολία, αλλά τελικώς εσώθη. Το ψυχοράγημά του κράτησε πολλές ώρες και ήταν εξουθενωτικό για όλους. Παίρνει λοιπόν την ψυχή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και την παραδίδει ισχύρας άλλων αγγέλων οι οποίοι αναχωρούν για τον δαιλονισμό. Όσον αφορά τον φύλακα άγγελο, αυτό στέκεται δίπλα στο σκήνομα και δεν φεύγει μέχρι την ταφή. Όταν υπάρχουν περιπτώσεις που η ταφή καθυστερεί λόγω κάποιων συγκυριών, λόγω χάρη ομαδικών θανάτων, ο άγγελος φύλακας παραμένει κοντά στο νεκρό σκήνομα μέχρι να ταφεί το σώμα. Τιμής ένεκεν. Πολύ σημαντικό αυτό. Η ψυχή όμως μαζί με τους άλλους αγγέλους ξεκινά για το ταξίδι της. Από τη στιγμή που θα εξέλθει η ψυχή από το σώμα και μέχρι να συμπληρωθεί η τρίτη ημέρα μετρώντας με το δικό μας γήινο χρόνο, γιατί η ψυχή δεν βιώνει χρόνο σε αντίθεση με εμάς που και τον μετράμε και τον βιώνουμε, η ψυχή λοιπόν μέσα σε αυτό το τριήμερο τελωνίζεται. Δηλαδή, καθώς κατέβαιναν οι δαίμονες με το στόμεν καλός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μερικοί έμειναν στα πιο υψηλά στρώματα, κατερχόμενοι και έμειναν στον αέρα. Είναι τα λεγόμενα εναέρια τελώνια. Καθώς λοιπόν ανεβαίνει η ψυχή κάθε Ορθοδόξου χριστιανού, τελωνίζεται. Δεν τελωνίζονται όλοι όμως, μόνο όσοι έχουν ανεξομολόγητες αμαρτίες, όχι εξομολογημένες. Οι εξομολογημένοι περνούν τα τελώνια σφήνα, με το εξπρές. Δεν σταματούν δηλαδή πουθενά, δεν εμποδίζονται. Θα σταματήσουν κάπου μόνο στην περίπτωση που ακόμα υπάρχει ανεξομολόγητο αμάρτημα. Αν είναι κάτω από το θανάσιμο, ζυγίζεται, υπερνικούν τα τυχόν καλά και συνεχίζουν στο επόμενο τελώνιο έως ότου φτάσουν μπροστά στο Χριστό μας. Εάν όμως κανείς σταματήσει για κάποιο θανάσιμο, ανεξομολόγητο αμάρτημα, επί τόπου γκρεμίζεται και κολλάζεται. Έχουμε περιπτώσεις κυρίως γυναικών που μύχευσαν ή επόρνευσαν, εξομολογήθηκαν βαρύτερα, χειρότερα αμαρτήματα. Και αυτά επειδή τους έδιναν ντροπή λόγω του σαρκικού και επειδή έτσι τις παρακίνησε ο εχθρός, με κίνδυνο να χάσουν την ψυχή τους, δεν τα εξομολογήθηκαν. Στους κληρικούς αυτό είναι ακόμα πιο φρικτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως. Γιατί όταν κανείς είναι εξομολογημένος, δεν τελωνίζεται. Περνάει μεν από τα τελώνια, αλλά δίχως να εμποδιστεί και να σταματήσει από κανένα. Τα χειρότερα τελώνια τα οποία σήμερα κρεμνίζουν και κολλάζουν τους ανθρώπους είναι πρώτον της μαγείας, δεύτερον της ομοφιλοφιλίας και της ανηθικότητας, του εγωισμού ακολούθως, της φιλαργυρίας, της βλασφημίας, κυρίως τα δύο πρώτα που ανέφερα, ο σατανισμός και η ανηθικότητα στην πιο ακραία μορφή τους παγκοσμίως. Στο διάστημα των πρώτων τριών ημερών η ψυχή τελωνίζεται και όταν περάσουμε όλα τα τελώνια, ο φύλακας άγγελος του καθενός οδηγεί την ψυχή στον Χριστό, στην ανθρωπότητα του Κυρίου, γιατί η θεότητα δεν φαίνεται. Βλέπουμε τότε τον Χριστό μας όπως τον αντικρίζουμε στις εικόνες. Έχει ακριβώς αυτή τη μορφή ο Χριστός μας, τη μορφή που είχε σαρκωμένος. Αυτή τη μορφή έχει όταν εμφανίζεται και όταν παρίσταται ο άνθρωπος ενώπιόν του και τον προσκυνά. Ο Χριστός μας τότε τον ευλογεί, χωρίς να πει τίποτα απολύτως. Η ψυχή τον προσκυνά και εκείνος την ευλογεί μόνο, δίχως να πει τίποτα. Είναι η πρώτη προσκύνηση προσωπικά με τον Χριστό μας. Εκείνη την ημέρα, στα τριήμερα όπως λέγονται, η στρατευωμένη εκκλησία ως φιλόστοργος μητέρα προσκομίζει τα κόλυβα της τρίτης ημέρας. Κάθε μέρα λειτουργούμε και μνημονεύουμε, 40 λειτουργίες, αλλά τα τριήμερα κόλυβα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
γιατί τα κόλυβα παρίστανται ενώπιον του Κυρίου όταν η ψυχή βάζει την μετάνοια και το κάθε σπυράκι, σιταράκι, είναι μια ψυχούλα. Αλλά είναι και συγχρόνως πολλές ευχές του συνόλου της Εκκλησίας, δέονται εξ ονόματος του και κοιμημένου, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να μιλήσει. «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», άπειρες φορές. «Ελέησον για την ψυχή που βάζει μετάνοια». Ούτε ο Χριστός μας αποφαίνεται, ούτε η ψυχή αντιλαμβάνεται με ακρίβεια, αλλά ξέρει διαισθητικός ότι αφού πέρασε τα τελώνια είναι σε σωσμένη, αλλά περιμένει. Περιμένει την επικύρωση. Μέχρι τότε υπάρχει δισταγμός, γιατί δεν γνωρίζει ακόμη το δρομολόγιο της. Έπειτα ο φύλακας άγγελος παίρνει την ψυχή και την κατεβάζει πάλι στη γη αμέσως σε μηδέν χρόνο. Ενώ κάνουν το δρομολόγιο προς τον Χριστό μας σε τρεις μέρες, τώρα σε χρόνο μηδέν η ψυχή με τον φύλακα άγγελό της ξανακατεβαίνει στη γη και αρχίζει τότε μια διαδρομή από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που κοιμήθηκε. Ακολουθεί βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, τα πάντα με λεπτομέρεια. Εκεί οι άνθρωποι θα θυμηθούν λεπτομέρειες που λησμόνησαν παντελώς, και καλά και κακά, και μικρά και μεγάλα. Τα θανάσιμα τα θυμούνται όλοι, οπότε δεν θα τα έχουν ξεχάσει. Αλλά μικρότερα και κακά και καλά λησμονημένα πλέον θα τα θυμηθούν. Και τότε ο καθένας εμπειρικά πλέον θα διαπιστώσει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και γνωρίζει τα πάντα, γιατί τότε τα αισθάνεται και τα θυμάται όλα. Και αυτή η μνήμη είναι χαρισματική. Δεν βλέπει κάτι το φανταστικό. Αντικρίζει την πραγματικότητα, την αλήθεια της ζωής του. Και όταν τελειώσει αυτό το δρομολόγιο στη ζωή, η ψυχή ζητά και κάποιο δώρο. Ανάλογα με την ευλάβεια, για παράδειγμα, που είχε στην Παναγία μας, να μεταβεί σε κάποιο προσκύνημα. Όχι ταξιδάκια. Στην Αυστραλία ή στον Βόρειο Πόλο να δούμε τους Εσκιμώους και τους Πιγκουίνους. Γιατί αυτό απλούστατα δεν ωφελεί την ψυχή. Η ψυχή όταν εξέλθει δεν θέλει τίποτα από το γήινο, απολύτως τίποτα. Δεν έχει καμιά σχέση με τη γη η ομορφιά του άλλου κόσμου. Όταν βγούμε από την κοιλιά της μητέρας μας δεν θέλουμε να ξαναμπούμε με τίποτα, γιατί εκεί είναι σκοτεινά και στενά και ο κόσμος είναι ευρύχωρος. Έτσι και αυτό το απέραντο σύμπαν, η γη, θα μας φαίνεται ένα τίποτα. Ο εκεί κόσμος όμως θα μας φαίνεται ευρύχωρος και φωτεινός, όχι σκοτεινός όπως εδώ. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας με το «Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Θα έπρεπε να πει με τη δική μας λογική «Μεταβεύηκε εκ της ζωής εις την αιώνιον ζωή». «Κύριε, Κύριε, εκ του θανάτου, εκ του θανάτου». Από ένα τόσο μικρό σε ένα τόσο άπειρο. Ο γέροντάς μας, εννοεί τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη, ο γέροντάς μας έλεγε από ένα μικρό περίπτερο σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ. Θα δούμε λοιπόν ακριβώς όλα τα μέρη που ζήσαμε και θα ζητήσουμε, όπως είπαμε, σαν ευλογία να μεταβούμε σε έναν αγαπημένο τόπο. Τότε οι γυναίκες μπορούν να ζητήσουν να έρθουν εδώ, στο Άγιο Όρος, στα Ιεροσόλυμα και όπου αλλού. Την ενάτη ημέρα η ψυχή παρίσταται πλάι στον Χριστό και τότε φτιάχνουμε τα κόλυβα της ενάτης ημέρας. Η ψυχή επανέρχεται στο Χριστό και η Εκκλησία και πάλι δέεται. «Κύριε, ελέησον την ψυχή που παρίσταται ενώπιόν σου». Ο Χριστός μας ευλογεί και δεν αποφαίνεται. Ούτε η ψυχή γνωρίζει. Τώρα όμως έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία όλων των καλών και όλων των κακών του κόσμου τούτου. Και τότε έχει τη γνώση ότι αυτός ο κόσμος είναι ένα τίποτα μπροστά στο κάλος του άλλου. Καθώς δε διέρχεται το σύμπαν, έχει και τη γνώση των άστρων και των γαλαξιών. Αποκτά δηλαδή και αυτήν την αστρονομική εμπειρική γνώση. Μιλάμε για αποστάσεις που χρειάζονται έτη φωτός για να διανυθούν. Από την ενάτη ημέρα και μετά αρχίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκπλήξεως. Θα παραλάβει ο φύλακας άγγελος την ψυχή και θα την οδηγήσει στον παράδεισο.
τις μισές ημέρες, ακόμη ως τις 40 μας απομένουν 31 ημέρες, στον Παράδεισο και τις άλλες στον Άδη. Οπότε την 40η ημέρα η ψυχή θα έχει πια ολοκληρωμένη την εμπειρία του νοητού αοράτου κόσμου, όπως έχει και την εμπειρία τούτου του κόσμου, του κτιστού. Θα λέγει τότε η ψυχή του απίστου, «Όντως, όντως όλα υπάρχουν, τα είδα, τα εβίωσα, καλά τα έλεγαν οι πατέρες και τα βιβλία τα πατερικά».

0: πλέγοντα. Σήμερα σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη
1: Χριστό. Ο Αναστάσιμος Κανόνας, από ένα ταπεινό κελάκι αγιορείτικο, με τα πουλιά να υμνολογούν. Υπάρχουν άνθρωποι που ολοχρονείς τέρπονται, αγάλλονται και φρένονται ακούγοντας αυτόν τον κανόνα. Δεν χρειάζεται να κοιτούν στο ημερολόγιο για να ακολουθήσουν την ψυχή στο ξεδίψασμά της. Επομένως, είναι ένα άκουσμα το οποίο πολύ μας αναπαύει και θα μπορούσε να περιστοιχίζει, να διανθίζει οποιαδήποτε εκπομπή μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνεχίζουμε λοιπόν με την διήγηση του ευλογημένου, του αγιασμένου μακαριστού γέροντος Εφραίμ του Σεραγιώτου για το μεγάλο ταξίδι της αθάνατης ψυχής. Το λυπηρό βέβαια είναι όταν κανείς δει στον Άδη θλιμμένα, γεμάτα από λύπη αγαπημένα πρόσωπα. Όπως και στον Παράδεισο θα δει βέβαια αγαπημένα πρόσωπα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία και καμιά συνομιλία. Είναι σαν να βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα πίσω από ένα διαπέραστο γυαλί από το οποίο μπορούμε να δούμε μόνο και όχι να ακούσουμε ή να ακουστούμε. Αυτό θα γίνει μόλις η ψυχή εισέλθει στον Παράδεισο μετά την 40η ημέρα. Τώρα μόνο βλέπει η ψυχή και αποκτά γνώση και εμπειρία. Οι ψυχές που είναι μέσα στον Παράδεισο επικοινωνούν μεταξύ τους. Τις μισές μέρες λοιπόν μετά την 9η από την κοίμηση, η ψυχή της περνά σε όλον τον Παράδεισο και τις υπόλοιπες στον Άδη. Και έτσι όπως είπαμε έχει την εμπειρία όλου του άλλου κόσμου. Μόνο την αφάνεια δεν βλέπει κανείς στον Άδη, στην οποία θα βρεθούν οι κολλασμένοι κληρικοί και μοναχοί. Στα έγκατα, στην απομόνωση, στον πάτο του Άδη. Είναι για παράδειγμα σαν να πάμε στον πυθμένα του ωκεανού και να σκάψουμε άλλα 100 μέτρα πιο βαθιά. Εκεί είναι τοποθετημένοι οι κολλασμένοι μοναχοί και κληρικοί. Μόλις φτάσει λοιπόν η 40η ημέρα μετά τον χωρισμό της ψυχής, αυτή γονατίζει μπροστά στο Χριστό μας και αυτός αποφαίνεται. Ο φύλακας άγγελος καρτερικά αναμένει την απόφαση. Αν λάμψει εκ δεξιών, η ψυχή σώζεται. Αν εξ αριστερών, η ψυχή οδηγείται στον Άδη, όχι στην κόλαση. Η κόλαση είναι τελείως άδεια ακόμα. Δεν περιέχει απολύτως κανέναν, γιατί ακόμα δεν έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Στην κόλαση θα βρεθούν μετά την Δευτέρα Παρουσία οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί με ψυχή και σώμα. Οι ψυχές των κολλασμένων τώρα παραμένουν στον Άδη, που είναι, ας το πούμε, το προήμιο της κολάσεως. Όπως και ο Παράδεισος είναι τα προεόρτια της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί βρίσκονται οι σεσωσμένες ψυχές άνευ σωμάτων. Οι ψυχές μαζί με τα σώματά τους μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα ενωθούν και θα οδηγηθούν πλέον από τον Παράδεισο στον θεϊκό νυμφώνα, στα ενδότατα του Παραδείσου, στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνο ο Χριστός μας και η Παναγία μας, με ψυχές και σώμα. Οι Άγιοι βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά χωρίς σώματα. Και ο θεϊκός νυμφώνας είναι Παράδεισος, αλλά με ψυχές και σώματα. Τώρα στον Παράδεισο βρίσκονται μόνο ψυχές, περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία να ενωθούν με τα σώματά τους, γιατί είναι μισή

λειψοί άνθρωποι χωρίς το σώμα τους, σαν να έχουμε το φεγγάρι στο μέσον. Και είναι παράδοξο αυτό, ξέρετε. Πιο περίεργο είναι να δεις άγγελο χωρίς φτερά παρά ψυχή χωρίς σώμα. Τι όν είναι αυτό? Εντολή Θεού αυτό το μισό. Η πνοή και το σώμα το άλλο μισό. Περιμένουμε την κοινή ανάσταση. Περιμένουμε. Κάντε λίγη υπομονή. Θέλω να σταθούμε ιδιαίτερο στην 40η ημέρα, λοιπόν. Γνωρίζει καλά η Εκκλησία ότι αυτή η ημέρα είναι η κρισιμότερη. Οπότε και θα πάρθει η οριστική απόφαση, η οποία θα ισχύσει για πάντα, εις πάντα στους αιώνας. Πεθάναμε. Την 40η ημέρα θα κριθούμε εις πάντα στους αιώνας. Δεν θα έχουμε εμείς δευτέρα παρουσία. Θα γίνει και για εμάς, αλλά μόνο για να ενωθούν τα σώματά μας με τις ψυχές μας. Μα δεν θα βγει η απόφαση τότε. Ήδη η απόφαση είναι ηλυμένη. Βέβαια, επειδή ακόμα δεν έχει γίνει δευτέρα παρουσία, ένας μεγάλος αριθμός ορθοδόξων χριστιανών, ίσως και μη ορθοδόξων, ο Θεός μας γνωρίζει, θα μεταβούν εκ του άδου στον παράδεισο. Και αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία μας αυτό το γνωρίζει, προσκομίζει τα κόλληβα της 40ης ημέρας, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά. Εδώ στο Άγιο Όρος, τα παλιά χρόνια οι πατέρες ήταν πιο αυστηροί και πιο φιλάνθρωποι. Και κοιμημένοι πατέρες. Τότε την 40η ημέρα έκαναν πανηχίδα, ώστε να πληροφορηθούν κάποιος από τους πατέρες, κυρίως ο γέροντας, αν η ψυχή εσώθη ή δεν εσώθη, με κάποιο σημάδι που δινόταν τότε. Και στις μέρες μας συχνά δίνεται. Την 40η ημέρα. Μετά από νηστεία και αγρυπνία την προηγούμενη έπαιρναν την πληροφορία. Και οι πιο πολλοί εκ των κοιμημένων πατέρων εσώζοντο. Κάποιος κάποτε φανερώθηκε με την όψη αρκούδας και είπε ότι κολάστηκε, επειδή ήταν συνεχώς μέθυσος στο Άγιον Όρος. Άλλος πάλι που φανερώθηκε είπε ότι κολάστηκε γιατί έκανε παρακοή εν γνώση του στον γέροντά του. Άλλος πάλι γιατί, όπως είπε, δεν έκανε καθόλου μοναχικά καθήκοντα. Και ήταν εύκολο να σωθεί, αλλαγιά. Έναν μικρό πόντο πήγε στα εξεβονίμων. Επιμένουμε λοιπόν πάρα πολύ στο θέμα της 40ης ημέρας, ακριβώς όταν αυτή συμπληρωθεί. Καμιά φορά έξω στον κόσμο, εκεί κυρίως, δεν συμπίπτει η 40η ημέρα με το μνημόσυνο για ευνόητους λόγους, οπότε αυτό γίνεται λίγο πριν ή λίγο μετά. Όμως την 40η ακριβώς ημέρα πάλι θα κάνουμε κόλυβα επί του μνήματος, ώστε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι πάνω σε αυτό το σπουδαιότατο για την ψυχή θέμα. Εκείνη την ημέρα η ψυχή θα λάβει τη θέση της. Να πάρουμε τη μια πλευρά αυτή του σεσωσμένου όταν εισέλθει στον παράδεισο. Λέγουν οι πατέρες. Ποιον πρώτον αγκαλιάσει. Ποιος πρώτος να την υποδεχθεί. Και θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις. Πώς εγώ σώθηκα. Πώς έγινε αυτό το μέγα θαύμα. Πώς βλέπω εδώ τόσους σεσωσμένους δικούς μου. Γνωστούς που νόμιζα ότι δεν θα ήταν καθόλου σεσωσμένοι. Που είναι όλα αυτά τα αγαπημένα μου πρόσωπα που τόσα έζησα μαζί τους και απουσιάζουν. Εκπλήξεις. Θα τους γνωρίζουμε δε όλους δια Πνεύματος Αγίου. Όλοι δε είναι ηλιόμορφοι και αγγελοπρόσωποι, δηλαδή έχουν τη μορφή του Χριστού μας, όχι με τη μορφή που είχαν στη γη. Εκεί βλέπονται διαφορετικά όπως λάμπουν. Δεν συστέλλεται ο ήλιος του καθενός. Όταν παρουσιάζονται στη γη παίρνουν τη μορφή του σώματος. Αλλά εκεί βλέπονται διαφορετικά, όπως λάμπουν. Η ψυχή όταν κάνει αυτές τις μεταβάσεις πάνω-κάτω, να το πούμε σχηματικά, τις 40 πρώτες ημέρες έχει το σχήμα του σώματος. Η ψυχή είναι ασώματη βέβαια, αλλά παίρνει αυτό το σχήμα, όπως και ο άγγελος παίρνει το σχήμα ενός νέου ανθρώπου. Νεανίσκου, 20 ετών, χωρίς γένια. Ποτέ κοριτσιού. Ο άγγελος βέβαια δεν έχει φίλο, παίρνει μορφή ανδρός, γιατί και ο Χριστός μας παρουσιάστηκε έτσι και έτσι τιμούν το Χριστό μας. Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να δει η ψυχή μια και δύο φορές πρώτης 40ης ημέρας τον Χριστό μας. Από τη στιγμή που οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι θα τον δούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πολλοί βέβαια τον έχουν δει και στην επίγεια ζωή, δεν είναι πρωτόγνωρη η εμπειρία. Άλλοι βέβαια θα τον δουν, όπως προείπαμε, την Τρίτη, την Ενάτη και την 40η ημέρα. Οι σεσωσμένες ψυχές ήδη εκρήθησαν και βλέπουν τον Χριστό. Τι αναμένουν? Την Δευτέρα Παρουσία.
οπότε και θα ενωθούν με τα σώματά τους, τα οποία είναι άγια λείψανα, πλέον φανερά η εναγνία πολλών, για να βλέπει έτσι και το σώμα και η ψυχή πάντα τον Χριστό. Των γολασμένων οι ψυχές δεν βλέπουν το Χριστό. Τι αναμένουν? Και αυτές την Δευτέρα Παρουσία να ενωθούν με τα σώματά τους, για να βλέπουν τον Χριστό, αλλά όχι ως φως, αλλά ως πυρ, ως φωτιά. Οι πάντες θα βλέπουν τον Χριστό, και οι δαίμονες και οι κολασμένοι, αλλά όχι φωτιστικά, καυστικά. Ο Χριστός μας δεν τους εκπέμπει βέβαια φωτιά, αλλά φως και αγάπη. Μα αυτοί δεν τον δέχονται ποτέ, δεν το θέλουν ποτέ, διότι ουδέποτε μετενόησαν στη ζωή τους. Ο Χριστός μας δεν τους τιμωρεί. Ούτε οι ίδιοι λένε «μας τιμωρεί ο Χριστός». Λένε «αυτοτιμωρούμεθα», «αυτοκολαζόμαστε». Ο Χριστός μας δεν βασανίζει κανέναν, είτε λίγο, είτε πολύ, είτε αιωνίως. Αυτό είναι παπική κόλαση. Μετά την Ανάσταση κανείς δαίμονας δεν έχει δει τον Αναστάντα Χριστό. Γιατί για να τον δεις πρέπει να έχεις μεγάλη χάρη Αγίου Πνεύματος. Στην Κοινή Ανάσταση όμως θα οικονομήσει ο Χριστός μας, ώστε να θεαθεί από όλα τα πλάσματά Του. Και παρένθετα θα διαβάσουμε ένα άλλο απόσπασμα από μήλυμα του Γέροντος, το οποίο είναι πολύ συναφές και συμπληρώνει, θα έλεγα άρτια, αυτά που έχουν ακουστεί ως τώρα. Στους εσωσμένους, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Εφραίμος Καραγιώτης, θα αφαιρεθεί η μνήμη, οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις του κόσμου τούτου, ώστε να μην υπάρχει λύπη στον άνθρωπο. Για παράδειγμα, θα ξεχάσει ο άνθρωπος τις αμαρτίες του που είχε κάνει στον κόσμο αυτό, και η απουσία κάποιου αγαπημένου του προσώπου από τον Παράδεισο δεν θα γίνει αιτία να βάλει λογισμό ώστε να λυπηθεί. Δεν θα υπάρχουν λογισμοί και η υγιεινή μνήμη αφαιρείται. Στην κόλαση πάλι θα υπάρχει μνήμη, και έτσι θα θλίβεται κανείς και θα βασανίζεται, που θα ξέρει ότι κάποιο πρόσωπό του, για παράδειγμα, είναι στον Παράδεισο. Αυτά παρενθετικά και συμπληρωματικά στα όσα ακούστηκαν και στα όσα θα ακουστούν ακόμα έως το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με τον τίτλο «Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων», το έκτο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς. Και συνεχίζει ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ: «Η κόλαση είναι ο χώρος στον οποίο θα κολαστούν οι δαίμονες και οι άνθρωποι με ψυχή και σώμα μετά την Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο δαίμονας ναι μεν κολλάζεται, αλλά νιώθει ωραία γιατί μας πολεμά. Μετά την Δευτέρα Παρουσία θα κολλάζεται χωρίς να μπορεί να πολεμά κανέναν. Βιώνει την κόλαση τώρα μεν, αλλά παρηγορείται γιατί πολεμά και νικά κάποιον τον οποίο κερδίζει και παίρνει μαζί του στην κόλαση. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα αρχίσει η ζωή αιώνιους. Δηλαδή, επάπειρον αποκαλύψεις του Χριστού μας σε αγγέλους και σε σωσμένους ανθρώπους. Μπορούμε να πούμε ότι τότε θα αρχίσουν οι κυρίως αποκαλύψεις του Χριστού μας. Τώρα όλοι περιμένουμε την Κοινή Ανάσταση για να αρχίσει το πανηγύρι. Η ατελεύτητος αποκάλυψη σε αγγέλους και ανθρώπους ταυτοχρόνως στο θεϊκό νυμφώνα. Οι Άγιοι δεν βρίσκονται ήδη στο θεϊκό νυμφώνα. Όπως είπαμε, εκεί βρίσκονται ο Χριστός μας και η Παναγία μας. Γιατί στερούνται σωμάτων. Τώρα στον Παράδεισο, στα προϊόρτια του θεϊκού νυμφώνος, η ψυχή βιώνει ακόμη αυτήν την κατάσταση. Και δεν αποκαλύπτεται πλήρως ο Χριστός μας και στους εσωσμένους, γιατί μερικοί εκ του άδου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μερικοί εκ του άδου θα μεταβούν στον Παράδεισο. Εδώ είναι η εμπειρία και η σπουδαιότητα των μνημοσύνων. Γι' αυτό το λόγο γίνονται τα μνημόσυνα, για τους μη σεσωσμένους. Τι τους ευχόμαστε? Δεν λέμε «μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου»? Μετά των Αγίων, ποιον δούλων σου? Μα αν κάποιος έχει πάει στον Παράδεισο, δεν είναι Άγιος? Είναι Άγιος, ναι. Μα εμείς ευχόμαστε για αυτούς που δεν έχουν σωθεί, δεν είναι Άγιοι.
επειδή ακόμα δεν έγινε η Δευτέρα Παρουσία, ένας μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων, ίσως και μη Ορθοδόξων, ο Θεός γνωρίζει, θα μεταβούν εκ του άδου στον Παράδεισο. Τι είναι η τρόπο? Με τις θείες λειτουργίες, τα μνημόσυνα, το κομποσχήνι, τις ελεημοσύνες, δηλαδή το βιβλιάριο της ψυχής του κολασμένου εν το άδει, το έχει η Εκκλησία. Εμείς κάνουμε θεία λειτουργία, μνημόσυνα, κομποσχήνια και ελεημοσύνες και κολλάμε το ένσημο. Κολλάμε το ένσημο εμείς στο δικό του βιβλιάριο. Κάτι που αυτός δεν μπορεί να κάνει αφού στερείται του σώματος. Αυτός μετά θα μας ανταποδώσει το δώρο. Μερικές ψυχές λοιπόν μεταβαίνουν από τον Άδη στον Παράδεισο με την βοήθεια της Εκκλησίας, όχι μόνοι τους και όχι βεβαίως όλοι. Τώρα ποιοι και μέχρι ποιο βαθμό? Ας παρομοιάσουμε τον Άδη με έναν ωκεανό. Στη φωτεινή δέσμη του ύδατος, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι βάθους 15, 20, 25, 30, σπανιότατα 33 μέτρων, υπάρχει η λεγόμενη δέσμη φωτός, όπου ακτίνες ηλίου διεισδύουν και κάποιο έστω μικρό φως υπάρχει. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρευος, το πραγματικό, το παντοτινό σκοτάδι. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, εννοεί ο γέροντας της εν άδει παραμονής των μη σεσωσμένων, μπορεί για όσες ψυχές βρίσκονται στον άδει να διεισδύσει η Θεία Λειτουργία και σιγά σιγά να τις ανεβάσει όλο και πιο πάνω. Κάποτε λοιπόν κάποιες τις μετακινεί ως τον Παράδεισο. Η Θεία Λειτουργία. Τη στιγμή ακριβώς που λέμε «Απόπλυνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα τί σου το Αγίο». Με τον παραλληλισμό του Άδη με τον ωκεανό, αυτοί που βρίσκονται στο κάπως φωτεινό, να το ονομάσουμε έτσι, στο κάπως φωτεινό μέρος του Άδη, μπορούν με τη Θεία Λειτουργία, το κομποσχήνι και τις ελεημοσύνες σιγά σιγά να ανέβουν. Βρίσκονται δε εκεί γιατί ναι μεν έχουν βαριά αμαρτήματα, μα όχι θανάσιμα. Και στα θανάσιμα υπάρχει ιεράρχηση. Το χειρότερο είναι το να λατρεύεις εν επιγνώση τον Σατανά ως Θεού, η εσχάτη απώλεια του νοός. Ό,τι μεγαλύτερο και πλέον απέσιο υπάρχει. Έπειτα είναι οι αιρεσιάρχες, οι υπερήφανοι, οι βλάσφημοι, οι φιλάργυροι, οι πόρνοι, οι ανήθικοι, οι διεστραμμένοι και όλα τα λοιπά αμαρτήματα. Επάνω-επάνω ας πούμε είναι κάποιος που έκανε μια μεγάλη κλεψιά και δεν πρόλαβε να μετανοήσει αφού πέθανε ευνηδίως και κολλάστηκε. Όλες οι κλοπές δεν κολλάζουν. Πολλά νέα παιδιά ίσα-ίσα σώζονται αφού μετά από μέθη έκαναν κάποια αμαρτήματα, κυρίως αρκικά, και επιστρέφοντας στο σπίτι χτύπησαν σε ένα τροχαίο και τελειώθηκαν. Αυτός ο ευνίδιος, ο αιματηρός, ο οδυνηρότατος θάνατος, αυτά τα νέα παιδιά τα ξέπλυνε. Υπολογίζεται δηλαδή, υπολογίζεται και ο τρόπος του θανάτου για τη σωτηρία της ψυχής. Οι κατάκητοι και όσοι υπέφεραν πολύ στη ζωή τους παίρνουν στεφάνι μεγαλομάρτυρος. Η Θεία Λειτουργία και οι ελεημοσύνες ανεβάζουν τις ψυχές. Αρκεί, όπως έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, η λειτουργή να είναι ενάρετη και άξιη. Γιατί ο Θεός δεν εισακούει τις λειτουργίες των αναξίων ιερέων, οι οποίοι ζητούν χρήματα και έπειτα δεν μνημονεύουν, είτε μνημονεύουν λίγες φορές και όχι σωστά. Θεία Λειτουργία λοιπόν, κομποσκήνη, προσευχή και ελεημοσύνη. Είναι αυτά που μπορούν να εξάγουν μια ψυχή εκ του άδου, να ανεβάσουν μια ψυχή στο φως. Αυτή ήταν η συνταρακτική αφήγηση, υποτισμένη με το Άγιο Πνεύμα, διανθισμένη από την
βαθιά γνώση των πατερικών διδασκαλιών και μεταδιδόμενη από μοναχική γενιά σε μοναχική γενιά. Από ενάρετο και άξιο σε ενάρετο και άξιο. Ο Θεός, είπαμε, επιτρέπει αυτήν την ιερή γνώση σε κάποιους λίγους εκλεκτούς Του για να κάνει όλους εμάς ανάλογα με την προαίρεσή μας κοινωνούς του μεγαλείου Του, για να μας απαλλάξει από την ζημιογόνο, την τόσο ολέθρια για την ψυχή αγνωσία. Ο συγκλονιστικός τρόπος και η λεπτομερής περιγραφή του ταξιδιού της ψυχής από τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Εφραίμ το Σεραγιώτη αποτέλεσε και για εμάς μια τεράστια έκπληξη μόλις τα πρωτακούσαμε όλα τούτα και μια όθηση για διαρκή αναζήτηση. Άλλωστε το είπαμε και στην αρχή, στις ανακοινώσεις της σημερινής εκπομπής, ότι ο καθένας για αυτό το ξεχωριστό ταξίδι πρέπει να ετοιμάζεται ατομικά. Υπάρχει, είπαμε, αυτή η εκπομπή από τα αρκετά παλαιότερα, αλλά τι κι αν υπάρχει, εμείς σήμερα ξαναδιαβάσαμε αυτά τα αποκαλυπτικά και συνταρακτικά και ευχόμαστε ειλικρινά να υπάρξει έστω και ένας αδελφός μας που σήμερα θα σπεύσει για εισιτήριο με το εξπρές του Παραδείσου. Εκδοτήριο το εξομολογητήριο. Εγχειριστής ο πνευματικός εξομολογητής και ελεγκτής ο ίδιος ο Χριστός μας στην ωραία πύλη της επιβίβασης. Όσοι το είχαν ξανακούσει, είμαστε σίγουροι και ελπίζουμε πως κάτι νέο σήμερα, θεία ευσπλαχνία, θα τους αποκαλύφθηκε. Και να φέρουμε έναν άλλον μακαριστό Άγιο Γέροντα των ημερών μας, τον Γέροντα Εμιλιανό το Σιμωνοπετρίτη, εδώ μπροστά μας, για μια διήγηση τόσο ταιριαστή με τη σημερινή μας θεματολογία και όλα αυτά που πριν αποκαλύφθηκαν από τον Γέροντα Εφραίμ. Στα μοναστήρια, λέει ο πατήρ Εμιλιανός, στα μοναστήρια κάθε Σάββατο γίνονται δύο λειτουργίες, μια στο καθολικό και μια άλλη στο κημητήριο. Κάθε Σάββατο το μοναστήρι διαβάζει πάρα πολλά ονόματα και κημημένων, ζητώντας από τον Θεό να τους ανεβάσει στη δόξα Του. Κάθε Σάββατο σε όλα τα μοναστήρια κάνουμε τρισάγιο για όλους τους νεκρούς, για όλους τους και κημημένους. Μια ημέρα ένας ιερομόναχος, διαβάζοντας πολλά ονόματα, κουράστηκε και αναρωτήθηκε. Άραγε σώζονται αυτοί τους οποίους μνημονεύω? Νιώθουν τίποτε άραγε? Ο ουρανός αντιλαμβάνεται ότι τώρα εγώ προσεύχομαι για αυτούς που έφυγαν από την ορωμένη γη? Βοηθούνται άραγε οι και κοιμημένοι? Και την ώρα εκείνη, όπως ήταν κουρασμένος, στηρίχθηκε στο στασίδι του, έκλεισε λίγο τα μάτια του και ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο, σε μια εγρήγορση του νου του αλλά και κόπωση της σαρκός, σηκώνει τα μάτια επάνω και βλέπει, πω πω, τι γίνεται εκεί? Πνεύματα και κοιμημένων, αναρρύθμιτα, και μαζί με αυτά και οι Άγιοι, μαζί και οι Άγγελοι, και μπροστά στο θρόνο του Χριστού μας, η υπεραγία Θεοτόκος, με το ωραιότατο ένδυμά της, με το πρόσωπό της το φωτεινό, έδειχνε τα πνεύματα, κοιτούσε το Χριστό και του έλεγε: «Ιέ μου και Θεέ μου, διόλους αυτούς εγώ μεσητεύω. Δέξου τις φωνές της Αγίας Εκκλησίας σου». Και τότε όλοι οι κεκοιμημένοι τους άκουσε ο μοναχός, άρχισαν να ψάλουν: «Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών». Όχι μόνο γέννησε στο σωτήρα μας Χριστό, αλλά ακόμη ημέρας και νυχτός δέεσαι δι' ημάς. Η φωνή τους γίνεται φωνή αβύσων, φωνή υδάτων πολλών. Η φωνή τους ελαμβάνεται υπό των πτερήγων των αγγέλων και διεχέεται παντού εις όλων των ουρανών και εις όλην την γην, και έφτασε μέχρι εκεί που στεκόταν ο μοναχός.
Αντί για τύμπανα, αντί για όργανα, οι άγγελοι χτυπούσαν τις πτέρυγες και έψαλαν ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Να έχουμε και την ευχή του Αγίου Γέροντος Εμιλιανού του Σιμωνοπετρίτου. Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, το έκτο μέρος της σειράς θα ακολουθήσει το έβδομο και το τελευταίο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς εκπομπών στη μνήμη του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Σεραγιώτου, ο οποίος κοιμήθηκε λίγο πριν το φετινό Πάσχα. Δεν κουράστηκε ποτέ του να μας μεταδίδει την ελπίδα και πόση ελπίδα κρύβει αυτό το μήνυμα το αποκαλυπτικό του Γέροντος για τις ψυχές των αδελφών μας, οι οποίες περιμένουν από εμάς τη βοήθειά μας για να ανέβουν περισσότερο στο φως. Αυτοί που βρίσκονται στα λιγότερα φωτεινά, στα σκοτεινά, έχουμε τη δύναμη, αδελφοί μου, με τη χάρη και την ευσπλαχνία του Κυρίου, με τις προσευχές, τις θείες λειτουργίες, τα κομποσχήνια, τις ελεημοσύνες, ανεβάζουμε λίγο-λίγο αυτές τις ψυχές. Και γιατί όχι να ανέβουν αυτές οι ψυχές στο φως, το αιώνιο φως του Σωτήρος Χριστού. Δεν κουράστηκε ποτέ ο Άγιος Γέροντας να μεταδίδει την ελπίδα, να ευαγγελίζεται πάντοτε την αλήθεια, να μιλά για την αγάπη μα και για τη δικαιοσύνη του Χριστού μας. Μέστοσε ως την τελευταία ρανίδα το διακόνημά του με δάκρυα μετανοίας αδελφών του και πολλές μα πολλές επιστροφές. Και όλα τα δάκρυα σταλμένα στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού μας. Εκεί είμαστε βέβαιοι, ευχόμαστε γι' αυτό, ότι ο Κύριος τον περίμενε την 40η ημέρα να τουνεύσει προς το αιώνιο φως. Είπαμε πως όλη του η επίγεια χριστομίμητη διωτή ήταν αυτό το ταξίδι και αυτή η φράση από το Ευαγγέλιο του Ιγαπημένου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο όλοι μας έστω και μία φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί βαπτισμένοι θα το ακούσουμε. Εκ του θανάτου εις την ζωήν. Γεννήθηκε για να πεθάνει. Πέθανε για να ζήσει. Διακονία ως την στερνή του πνοή. Μας δίδαξε με το βίωμά του. Γι' αυτό και θεώρησε δόρημα ουρανόσταλτο την ασθένεια του καρκίνου, η οποία του δόθηκε και τελειώθηκε με αυτή. Το ταξίδι προς το φως και την αιωνιότητα, να είμαστε όλοι μας πάντοτε έτοιμοι, αδελφοί μου, για αυτήν την αναχώρηση. Δεν είναι μακάβρια όλα τούτα, το έχουμε ξαναπεί. Ας αφαιρέσουμε αυτό το βήτα του βορβόρου. Είναι μακάρια και είναι μακαρία η οδός αυτή που οδηγεί στο αιώνιο φως. Γι' αυτό να είμαστε πάντοτε όλοι μας έτοιμοι με τα σωστικά μυστήρια της πίστης μας, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ειδοποιήσεις για τη μέρα της αναχωρήσεως, το είπαμε και στο ξεκίνημα, στις ανακοινώσεις, δεν στέλνονται. Ίσως σε κάποιους λίγους εκλεκτούς, ίσως και σε εκείνους για τους οποίους μεσητεύει η Παναγία Μητέρα μας και οι οποίοι την χαιρετίζουν καθημερινά με τους χαιρετισμούς της. Ξέρουμε παραδείγματα ανθρώπων που γνώριζαν την ημέρα της τελευταίς τους, αλλά ως επιτοπλίστων, όπως είπαμε,
Η ημέρα αναχώρησης του καθενός δεν γνωρίζεται από πριν. Γι' αυτό ας είμαστε όλοι έτοιμοι με τα εισιτήρια αναχείρας αυτά που εκδίδονται στο εκδοτήριο του ουρανού. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία που εκφωνήθηκε στις 16 Μαΐου 2010 από τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Κορναράκη με θέμα «Το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, βασική συντελεστέ της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού».
2: Το θέμα μας λοιπόν είναι, το έχετε δει γραμμένο, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία, δύο βασικοί συντελεστές της σωτηρίας μας. Να αρχίσουμε από το βάπτισμα. Το βάπτισμα, το οποίο εμείς έχουμε κάνει, μας έχουν κάνει άλλοι δηλαδή, λόγω του νηπίου βαπτισμού, είναι το πιο ξεχασμένο μυστήριο. Θα ήθελα να θέσω 4 ερωτήματα. Πρώτα στον εαυτό μου βέβαια και κατόπιν σε εσάς. Ποιος από μας θυμάται στη διάρκεια της ζωής του μέχρι σήμερα και πόσες φορές το μυστήριο του βαπτίσματος? Πόσες φορές θυμόμαστε ότι είναι και εμείς πήγαμε στην Κολυμπήθρα και βαπτιστήκαμε? Και ποιοι γονείς ή ποιος ανάδοχος σκέφτηκε να εξηγήσει στα παιδιά του, στα παιδιά τους, οι γονείς και ο ανάδοχος τον αναδεκτό, ποιο σπουδαίο γεγονός έγινε κατά το μυστήριο αυτό μέσα στην Κολυμπήθρα? Ξέρετε, ανάδοχο που έχει παιδαγωγήσει εις Χριστόν τον αναδεχθό του, δεν νομίζω βέβαια ότι πρέπει να μιλάει κανείς απόλυτα, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Αλλά οι περισσότεροι και οι δύο συγγονείς. Και το τρίτο, ποια μέρημνα έδειξε η Εκκλησία ως ποιμένουσα αρχή για να κατηχήσει τα παιδιά και να τους μιλήσει για το μυστήριο που αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού? Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι στη ροή των πραγμάτων σήμερα στα βοηθήματα των κατηχητικών αν αναφέρεται διδασκαλία για το βάπτισμα. Τα παιδιά που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους κάνουμε μάθημα, να τους πούμε: παιδιά, ξέρετε τι έγινε όταν βαπτιστήκατε? Έγινε αυτό και εκείνο. Να συνειδητοποιούν δηλαδή όσο μπορούν ποια είναι η απαρχή της σωτηρίας τους. Ξέρετε, μεγαλώνουμε, ξεχνάμε. Ποιος το θυμάται? Ούτε εγώ θυμάμαι ποιος με βάζεται. Μάλιστα, εγώ προσωπικώς δεν ξέρω και τον όνομά μου ποιος ήταν ποτέ. Γιατί φαίνεται ότι κινδύνευα 6 μηνών, όπως μου είχε πει η μακάριτσα η μητέρα μου, και με βαφτίσαν άρον-άρον, βρέθηκε κάποιος εκεί και με βάφτισε. Από εκεί δεν είδα ποτέ νονό, ας πούμε, ούτε ένα παιχνίδι μου φέρε κανείς ποτέ ως νονός, τίποτα. Όλα λοιπόν αυτά συντελούν στο να ξεχάσουμε αυτό το μυστήριο, και όταν μεγαλώσουμε και γίνουμε έφηβοι που λέει ο λόγος, κάποιος θα είπε σε κάποιο φοιτητή, ξέρω εγώ, ας πούμε της ΧΦΕ, δεν έρχεσαι, είναι μια συγκέντρωση που γίνεται νέων εκεί, ξέρω εγώ, και μιλάνε καλοί άνθρωποι και χριστιανοί. Και θέλω να πω ότι κάποιος συνειδητοποιείται ότι είναι χριστιανός ή ότι είναι μέλος της Εκκλησίας μεγαλύτερα και νομίζει ότι απροϋποθέτως υπάρχει. Δηλαδή, δεν πάει το μυαλό του στο βάπτισμα, έγινε ένα μυστήριο, τι θα ήτανε, να, όπως σήμερα. Πώς το κάνουμε το μυστήριο σήμερα? Έχει γίνει ευκαιρία παιδικής χαράς. Και μερικοί μάλιστα ιερείς δέχονται και μπαλόνια μέσα στην εκκλησία, άλλοι τα βγάζουν έξω και γέλια και τραγούδια και παιδιά, πώς θα το ντύσουμε, πώς θα το κάνουμε. Και εμείς οι μεγάλοι χάνουμε την αίσθηση των μεγάλων αληθιών που λέγονται και οι οποίες μας αφορούν και εμάς, μας αφορούσαν και έπρεπε να τα ξέρουμε αυτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ο καταστατικός χάρτης της σωτηρίας μας. Θα έπρεπε δηλαδή κανονικά, όπως τον παλιό καιρό κάνανε για άλλα πράγματα, να έχουμε το κείμενο του Αποστόλου Παύλου για το μυστήριο που είναι στο 6ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, στίχη 3 με 11, αυτό το κείμενο θα έπρεπε να το έχουμε κορνιζαρισμένο κάπου, όπως έχουμε καμιά φορά το Πάτερ Ημών, μερικά σπίτια, ξέρω εγώ, να το βλέπουν τα παιδιά ή κάτι άλλο, να έχουμε και εκεί το μυστήριο του βαπτίσματος, για να θυμόμαστε τι έγινε. Διότι όλη η εξέλιξη της ζωής μας στην πορεία της σωτηρίας μας παρακολουθεί μέσα στο πνεύμα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και θα εξηγήσω βέβαια γιατί. Λέει λοιπόν ο μεγάλος θεολόγος, ο πρώτος μετά τον ένα, όπως είπε κάποιος ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τους θυμίζει δηλαδή ότι τι έγινε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Όσοι ευαπτίστημεν, θα το διαβάσω πρώτα το κείμενο και μετά θα το αναλύσω. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον του. Ίνα, ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ή γάρ, σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανώνται δικαίωται από της αμαρτίας. Είδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό. Ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ω γαρ απέθανε τη αμαρτία απέθανε. Εφάπαξ, ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτω και εμείς, ο επίλογος είναι δύο στίχοι, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς μεν νεκρούς, εαυτούς, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτός είναι ο Απόστολος που διαβάζεται στο μυστήριο του βαπτίσματος και συγχρόνως είναι ο Απόστολος του Μεγάλου Σαββάτου στην πρώτη Ανάσταση που λέμε. Το ίδιο κείμενο διαβάζεται. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας γίνονται τρεις καταδύσεις, τρεις φορές κατεβαίνει το παιδί και τρεις φορές ανεβαίνει για να δείξει το συμβολισμό της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Ευαπτίστημεν λοιπόν εις τον θάνατον αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνετάφη μενούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατον. Επανέρχεται. Συνταφήκαμε, λέει, μαζί δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ποια συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για τη ζωή μας? Βέβαια το κείμενο δεν μπορεί να αναλυθεί στο πλάτος που πρέπει, αλλά θα θίξω δύο-τρία πράγματα. Ότι ετούτο εδώ το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος ποιες προϋποθέσεις έθεσε για να τον ακολουθήσει κάποιος? Είπε, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτό και ακολουθεί τον. Και αλλού είπε ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Ενώ η απάγουσα στην καταστροφή και στην απώλεια είναι φαρδιά. Και επομένως η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Κύριος ήταν ότι αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει θα ξεκινήσει έτσι μια σταυρώσιμη πορεία, θα σταυρώσει τον εαυτό του στο θέμα του εαυτού του, στο θέμα της βουλήσεώς του. Απαρνησάς το εαυτόν και ακολουθεί τον. Αυτός λοιπόν που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του και να τον ακολουθήσει. Αλλά εδώ τα πράγματα λέγονται πολύ συμπεπυκνεμένα. Δηλαδή, τι θα πει να αρνηθεί τον εαυτόν του? Να αρνηθεί το θέλημά του. να αρνηθεί ό,τι ωραίο του έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία και το οποίο έπρεπε εκείνος βέβαια τότε να αξιοποιήσει θετικά. Να αρνηθεί τη σκέψη του, το λογισμό του, να αρνηθεί το θέλημά του, την ελευθερία του. Δηλαδή, συνοπτικά, ο Κύριος μας δίνει τα στίγματα της σταυρώσιμης πορείας, την οποία βέβαια θα ακολουθήσει μετά ο ίδιος και θα μας δείξει στην πράξη πώς εκείνος την ακολούθησε αυτή τη σταυρώσιμη πορεία μέχρι τέλους, μέχρι τη νύχτα της Γεθσημανής, που είπε «Η δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον απ' εμού, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ». Εκεί ολοκλήρωσε την άρνηση του εαυτού του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι βαπτιστήκαμε στο θάνατό του? Δεν λέει στη ζωή του, στο θάνατό του, και συνταφήκαμε μαζί. Γιατί η πρώτη εμπειρία που θα συναντούσε ο άνθρωπος που θα ήθελε να μπει στην οδό της σωτηρίας θα ήταν ακριβώς αυτή η σχέση με τον εαυτό του, η σταυρώσιμη. Να αρνηθεί τον εαυτόν του, να αρνηθεί τις επιθυμίες σου, συναισθηματισμούς, δεσμούς και καταστάσεις και τόσα άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν προχωρεί η ζωή μας και φτάνουμε σε ένα σημείο κάποιο, ο Θεός έχει τακτοποιήσει έτσι τα πράγματα, ότι εμείς δεν θέλουμε να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Εμείς δυσκολευόμαστε μόνοι μας να ακολουθήσουμε τη σταυρώσιμη πορεία, μας δίνει μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία. Πολύ καλοί χριστιανοί λοιπόν είμαστε και ξαφνικά ο Θεός μας δίνει μια δοκιμασία. Παίρνει το παιδί μου το 20χρονο που μόλις είχε μπει, που λέει ο λόγος γιατί έχει συμβεί αυτό, που έχει μπει στο πανεπιστήμιο, και το παίρνει τη στιγμή που θα ακολουθούσε τη σταδιοδρομία του πλέον και εμείς θα είχαμε και τη χαρά να έχουμε. Μα είναι δίκαιος ο Θεός? Ακούγονται τότε. Μα είναι δίκαιος να μου πάρει εμένα το παιδί? Και γιατί το έκανε σε μένα? Σε μένα το έκανε? Ακούγονται τέτοια πράγματα σε καταστάσεις. Γιατί πήρε τον άντρα μου, γιατί πήρε τη γυναίκα μου? Υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Είμαστε καλοί στην πορεία όσο έρχονται τα πράγματα καλά. Και δεν λέμε όταν έρχονται καλά, δόξα τω Θεώ που έρχονται καλά, ο Θεός μας τα φέρνει καλά. Όμως όταν έρθει κάτι που μας κάνει να πονάμε, που φαίνεται σαν καρφί στην καρδιά, λέμε σε μένα βρήκε να το κάνει. Μα είναι δυνατόν δηλαδή να σου παίρνει τον άντρα σου και να σε αφήνει με τρία παιδιά? Είναι δυνατόν να γίνεται το άλλο? Τα ακούμε από ευσεβείς ανθρώπους. Και βέβαια καταρχήν κανείς κατανοεί τον πόνο τους, γιατί δεν είναι εύκολο να παρηγορήσεις τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα αυτή την περίοδο ας πούμε χρειάζεται να παρηγορούμε κάποιο ζεύγος που έχασε το γιο τους, ξέρω εγώ, και το παιδί μαζί, και έμεινε βέβαια η νύφη, και έχουν την νύφη αλλά να την κάνουν, παρηγορούνται. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί κοινωνούν κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, και παρηγορώντας τους έχασα κάποια στιγμή την υπομονή και λέω ρε παιδιά για σταθείτε, κοινωνάτε κάθε Κυριακή και τώρα ρωτάτε πού είναι ο γιος μας, πού είναι ο γονός μας, θα τον δούμε, θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί μας το έκανε εμάς? Και όταν κοινωνάτε κάθε Κυριακή, τι κάνετε? Πήρατε είδηση τι κάνετε? Τέλος πάντων, δικαιολογούμε τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούμε να τους παρηγορήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη δοκιμασία θα τη βρούμε στον δρόμο της ζωής μας, οπωσδήποτε. Και πολλές φορές δυνατή. Και αν δεν τη βρούμε, πρέπει να ανησυχήσουμε. Αν δεν τη βρούμε τη δοκιμασία, γιατί είναι ένας άλλος πειρασμός αυτός. Ο πειρασμός να μην έχεις δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι έμπονος πειρασμός, αλλά ο άλλος είναι πιο πονηρός, διότι περνάς καλά, πας 40 χρόνια στην εκκλησία, κάθεσαι πια άλλη μια θέση, μπορεί και να μην κοινωνάς κιόλας βέβαια, γιατί λες εγώ κουράστηκα στη λειτουργία τόση ώρα, τι να το κάνω το μυστήριο, και σου έρχονται όλα καλά μέχρι την τελευταία στιγμή και φεύγεις, κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις και αισθάνεσαι ότι ήσουν ευχαριστημένος, μαζεύεις τα παιδιά σου να τους πεις ότι ναι, εμένα δεν σας έλειψε τίποτα, δεν μου έλειψε τίποτα. Αυτός είναι πονηρός πειρασμός που δεν τον παίρνει κανείς είδηση, γιατί χωρίς να δοκιμαστεί κανείς δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στη ζωή. Και αν ο Χριστός σαρκώθηκε και ήρθε να μας δείξει ο ίδιος την πορεία, ποια είναι η πορεία που σώζει, και σαρκώθηκε, ταπεινώθηκε και έγινε υπήκος στο θέλημα του Πατρός, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ποιος δικαιούται να πει ότι δεν πρέπει να περάσει δοκιμασία και ότι οποιαδήποτε δοκιμασία είναι αδικία του Θεού. Πολλοί χριστιανοί, καλοί κατά τα άλλα, χριστιανοί της μακρόχρονης καρέκλας της Εκκλησίας, εκεί όταν τους πλήξει ο πειρασμός, τα χάνουν, ζαλίζονται και από εκεί και πέρα απογοητεύονται, διότι διεψεύστησαν οι ελπίδες τους, ότι δηλαδή ο Θεός θα ήταν κοντά τους και θα τους τα έδινε όλα τα αγαθά. Συνετάφημε λοιπόν με τον Χριστό σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό όπως πέθανε ο Χριστός. Άρα από εδώ, από αυτό το καταστατικό στοιχείο φαίνεται ότι η δοκιμασία είναι φιλοδόρημα της αγάπης του Θεού στην πορεία μας, στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν τα συμπεράσματά του αμέσως ο Απόστολος. Βαπτιστήκαμε στο θάνατο του Χριστού και μαζί του ενταφιαστήκαμε δια του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Δηλαδή, όπως ο Χριστός ηγέρθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς πρέπει να περπατήσουμε πλέον σε μια καινούρια ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Εννοεί εδώ την πορεία στον κόσμο, δεν εννοεί εδώ τη μεταθάνατο ζωή. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμε το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αν γίναμε όμοιοι, αν συμφυτευθήκαμε και γίναμε όμοιοι με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, θα είμαστε και της Αναστάσεως. Δηλαδή θα αναστηθούμε στην πρώτη Ανάσταση που είναι η πορεία της χριστοποιήσεως του εαυτού μας σε αυτή τη ζωή και φυσικά και στο άλλο. Και το άλλο στοιχείο που προχωρεί είναι επίσης σημαντικό, που λέει ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος πρέπει να ξέρετε ότι τι έγινε, τι βασικό. Ότι δηλαδή ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία. Βέβαια, εμείς είμαστε στην περίοδο του νηπιοβαπτισμού, αλλά αν θα είμαστε στην περίοδο της αρχαίας εκκλησίας που ανθούσαν δύο σχολές κατηχουμένων, της Αντιόχειας και της Αλεξανδρίας, εκεί όταν πηγαίναμε μεγάλοι ως κατηχούμενοι, θα καταλαβαίναμε καλύτερα αυτό που λέει. Να γνωρίζετε αυτό, ότι στο βάπτισμα ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Δηλαδή όπως βαπτίζεται τώρα, όπως έχουμε τον υπηβαπτισμό, το παιδί μέσα στο νερό, εκεί σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός? Είμαστε κληρονόμοι της ενοχικής πράξεως του Αδάμ. Τα λέει ο μεγάλος θεολόγος ο Απόστολος Παύλος και στους Κορινθίους και στους Ρωμαίους πάρα πολύ ωραία, ότι δια του ενός παραπτώματος εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο σε όλους τους ανθρώπους, και όλοι οι άνθρωποι που προέρχονται από τον Αδάμ έχουν αμαρτήσει. Δηλαδή γεννιέται ο άνθρωπος με το βάρος μιας υπαρξιακής ενοχής του γενάρχου του. Αν είμαστε την περίοδο των σχολών τότε που είμαστε μεγάλοι, στην ηλικία που είμαστε και ακούγαμε τα μαθήματα των κατηχουμένων, θα καταλαβαίναμε ότι τότε το, και θα διδασκόμεθα ότι το μυστήριο θεραπεύει την υπαρξιακή μετοχή, την ενοχή του Αδάμ, του Γενάρχου, και τα προσωπικά που θα είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή αμαρτήματα. Τώρα λοιπόν, οπωσδήποτε με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, που είναι ακριβώς ο δαιμοποιημένος άνθρωπος, κληρονομήσαμε ένα δαιμονοποιημένο άνθρωπο μέσα μας. Γιατί ο Αδάμ δαιμονοποιήθηκε. Δεν άκουσε τη συμβολή του Θεού που του είπε ότι αν βαδίσει σωστά το δρόμο με την συμβολή που του έδωσε να μην φάει, τότε θα φτάσει στη θέωση, θα πραγματοποιήσει το καθομοίωση, και άκουσε τη συμβολή του διαβόλου, ψέματα σας είπε ο Θεός, άμα φάτε από τον καρπό αυτό, του καλού και πονηρού, έσεστε ως θεοί, εδώ και τώρα. Ενώ η πορεία που είχε χαράξει ο Θεός στον αδαμικό άνθρωπο ήταν πορεία ζωής. Θα γινότανε Θεός κατά χάριν, αφού θα έκανε χρήση καλή του κατοικώνα, του νεαρό και της ελευθερίας του, και θα έφτανε έτσι κάποια στιγμή που το κατοικώνα θα μετατρεπότανε εις θέωση κατά χάρη. Δεν επέλεξε λοιπόν αυτό ο Αδάμ, επέλεξε το άλλο. Κάτι που σημαδεύει τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το εδώ και τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ακριβώς πολλές φορές εμείς θέλουμε και να σωθούμε εδώ και τώρα, και την ευτυχία εδώ και τώρα, και όλα εδώ και τώρα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο δαιμονοποιηθής άνθρωπος, που εμείς τον κληρονομήσαμε ως γενάρχη, ως παιδιά του πια, αυτός με το μυστήριο του βαπτίσματος καρφώθηκε στο Σταυρό του Χριστού. Αφού συνετάφημεν και συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό στο αγιασμένο νερό, εκεί λοιπόν καρφώνεται και αυτός ο άνθρωπος, ο αδαμικός, ο δαιμονοποιημένος. Για να κατεργηθεί, λέει, το σώμα της αμαρτίας. Και αν είμαστε μεν, επαναλαμβάνω, την παλιά εποχή και είμαστε κατηχούμενοι, θα το καταλαβαίναμε αυτό, θα είχαμε συνειδητοποιήσει την πορεία μας και θα προσέχαμε να, όσο μπορούμε να μην αμαρτάνουμε από εδώ και πέρα, για να μην τον αποκαθυλώσουμε από το Σταυρό. Σταυρώθηκε μεν στο βάπτισμα, αλλά να μην τον αποκαθυλώσουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας τρόπο ζωή. Επειδή όμως είμαστε παιδιά του νήπιου βαπτισμού, βαπτιστήκαμε, δεν βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε. Ξεκινάμε τη ζωή μας, προχωρούμε στη ζωή μας, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα ότι ξέρεις εκεί που όταν βαπτίστηκες ο άνθρωπος της αμαρτίας που φέρεις μέσα σου το προπατορικό αμάρτημα σταυρώθηκε εκεί στο Σταυρό και αυτό ώστε ο άνθρωπος να είναι απελευθερωμένος από αυτό το στίγμα και να μπορεί να προχωρεί και να αγωνίζεται σε μια ιδανική περίπτωση βέβαια να μην αμαρτάνει. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Και επομένως, όπως μεγαλώνουμε και όπως με μεγαλώνουν στην οικογένεια, με τον α και β τρόπο, προχωρούμε, μπαίνουμε στην έννοια της πονηρίας, στην έννοια του ψεύδους, ενδίδουμε, ας πούμε, στις επιθυμίες μας κτλ. Και έτσι ξεκαρφώνουμε, αποκαθυλώνουμε εμείς οι ίδιοι από το Σταυρό, αυτόν τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας, και τον ζωντανεύουμε. Οπότε γίνεται πια αυτός μέσα μας ένα έτερο σώμα, όπως το παρουσιάζει στο 7ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, όταν δείχνει ο σαρκικός άνθρωπος, ο πουλημένος στην αμαρτία, πως ζει. Το θυμόσαστε, είναι γνωστό το κείμενο. Δεν κάνω, λέει, αυτό που θέλω. Κάνω αυτό που δεν θέλω. Και όχι μόνο δεν κάνω αυτό που δεν θέλω, κάνω αυτό που μισώ. Ταλέπορος, λέει ο άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αυτή είναι η αποκαθήλωση του ανθρώπου της αμαρτίας, που δεν μας είπε κανείς τίποτα, ούτε και εμείς λέμε στα παιδιά, προσέχτε παιδιά, βαπτιστήκατε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα κάνετε το κακό, δεν θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο που σας λέμε εμείς και τα λοιπά, σε μια πορεία που λέει ο λόγος. Και έτσι αποκαθυλώνουμε τον άνθρωπο αυτόν και τον βρίσκουμε μπροστά μας πάλι. και γίνεται ο έτερος αδερφός μας, το alter ego. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα προβλήματα, διότι πια είναι ο αγώνας σκληρός, έχουμε πια μέσα μας τον αντίπαλο. Εάν θα ήταν ιδανικά τα πράγματα και τον αφήναμε καρφωμένο, δεν θα τον είχαμε μέσα μας, θα είχαμε να πολεμήσουμε ίσως από τα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Τώρα τον έχουμε μέσα μας. Και διαβάζω και συγκινούμε από έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Ιωάννη τον Καρπάθιο, ο οποίος λέει με πόνο αυτό το στίχο του Αποστόλου Παύλου. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ», λέει, «τις με ρίσετε», λέει, «εκ του σώματος θανάτου τούτου, γιατί συνεχώς δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάνω αυτό που δεν θέλω». Άνθρωπος που ήταν μέσα στην άσκηση και έβλεπε εκεί πέρα διαβιέστερα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με το μυστήριο του βαπτίσματος που πρέπει να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτόν τον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος έχει έναν επίλογο εδώ που είπα δύο γραμμές που λέει ότι ειδώτες ότι Χριστός αγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, δηλαδή αν κανείς αναστηθεί με τον Χριστό δεν πεθαίνει πια, διότι αυτό που πέθανε ήταν η αμαρτία που είχε μέσα του και αυτό που ζει είναι το Θεό. Και λέει, ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς, νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αφού τα ξεκαθάρισε αυτά τα πράγματα, τώρα λέει τι θα κάνετε. Ας πούμε ότι καταλάβατε τι έχετε μέσα σας και πώς θα αγωνιστείτε. Ότι έχετε την αμαρτία. Αυτό είναι ο θάνατος που κλείνουμε μέσα μας. Είναι η αμαρτία. Εάν λοιπόν πεθάνετε για την αμαρτία, είσαστε νεκροί, φτάσετε, μιλάμε τώρα έτσι σε μια ιδανική κατάσταση, απλώς για να κατανοήσουμε το πράγμα, στην απάθεια που λέει ο λόγος, τότε εσείς θα επιμένετε να κρατάτε νεκρωμένη την αμαρτία σας μέσα από τη μια μεριά και από την άλλη θα είστε ζωντανοί, ζώντες το Θεό εν Χριστώ το Κύριο Ιησού. Δηλαδή λέει ότι η πορεία του βαπτισμένου ανθρώπου, ο οποίος βέβαια έχει καταλάβει τι φέρνει μέσα του και έχει καταφέρει να νεκρώσει την αμαρτία, αυτός ο άνθρωπος πλέον θα έχει μία πορεία με δύο λουρίδες. Με τη λουρίδα της νεκρώσεως της αμαρτίας και με τη λουρίδα της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Πόσο εύκολο είναι να νεκρώσει κανείς την αμαρτία. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ένα είναι το χρειαζόμενο για να σωθούμε. Η προαίρεσή μας.

πρέπει να έχουμε προαίρεση προαιρουμένη. Προαίρεση που να θέλει. Και εξηγεί τι θέλει να πει με αυτό. Θέλει να πει δηλαδή στην περίπτωση που μιλάμε για την αμαρτία. Να μην νεκρώνει κανείς μόνο την αμαρτία. Να νεκρώνει και τη βούληση για την αμαρτία. Δηλαδή να πούμε το εξής. Είναι σαρακοστή. Είμαι καλός χριστιανός. Εντάξει ρε παιδιά, είναι σαρακοστή, καλά. Δεν είναι Τετάρτη, δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη, περνά από ένα σουβλατζίδικο. Μυρίζει σουβλάκι. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, κουραστήκαμε κιόλας. Να πειράζει να πάρουμε. Όχι, δεν θα φάω. Δεν θα φάω. Πιέζω τον εαυτό μου, περνά από το σουβλατζίδικο, φυσάω τη μύτη μου, αν έχω κολόνια βάζω για να ξεμυρίσει και καμαρώνω ότι νέκρωσα την αμαρτία. Ναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, νέκρωσες την αμαρτία. Πιθανόν όμως δεν νέκρωσες την βούληση για την αμαρτία. Αυτήν την εξεβίασες. Εξεβίασες τον εαυτό σου, περπατούσες, το άφησες το σουβλατζίδικο δεξιά, δεν έφαγες, μπράβο μου μέσα, λέω κιόλας. Τα κατάφερα, δεν λέω ότι με βοήθησε ο Θεός. Εντάξει, τι είμαι εγώ σπουδαίος άνθρωπος. Εγκράτεια εκεί. Πέρασα και δεν έφαγα. Αν κανείς νεκρώνει έτσι την αμαρτία εκβιάζοντας τον εαυτό του, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι και λογικό σε μια πρώτη φάση αγώνος, ίσως. Όμως, αν την πιέζει, έχουμε κάποια διδάγματα και από τη σύγχρονη ψυχολογία, αλλά όλα τα διδάγματα της σύγχρονης ψυχολογίας, τα σοβαρά, τα ξέρουν οι πατέρες από τους πρώτους αιώνες. Και μας λένε ότι εάν νεκρώσεις την πράξη και δεν νεκρώσεις τη βούληση, τι θα γίνει. Αυτή η πράξη που βιώθηκε αποθείται. Σε αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Είναι το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο μιλάει ο Άγιος Μάξιμος και επαναλαμβάνω και βρίσκουμε στοιχεία και σύγχρονη ψυχολογία. Αν κάτι το πιέζω να φύγει από μέσα μου ή σαν να είναι κάτι που το βάζω στο στομάχι μου και ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει κάτι, είναι πικρό αυτό το φάρμακο, θα το πιω όμως, το πίνω, το καταπίνω και πάει κάτω. Ένα βίωμα όμως πικρό, άμα πάει κάτω, ως αποθούμενο, ότι το σπρώχνουμε, δεν πάει με τη θέλησή μας, αυτό τι γίνεται. Αυτό αποκτά αυτονομία λειτουργίας, γίνεται σύμπλεγμα. Αυτό που λέμε το σύμπλεγμα, έχω συμπλέγματα, έχει άλλο σύμπλεγμα, δεν έχει. Όταν αποθώ λοιπόν αυτό το βίωμα, θέλω να βρίσω κάποιον ρε παιδιά, εκεί τον βλέπω και όλο τον ξαναβλέπω μπροστά μου και μου έχει κάνει, δεν το βρίζω όμως. Και λέω μπράβο στον εαυτό μου. Γιατί σφίγγομαι, πιέζομαι, πάει κάτω, αποθείτε. Παν αποθούμενο εκδικείται. Παν αποθούμενο. Δηλαδή αυτό γίνεται ένα σύμπλεγμα το οποίο σε ένα ερέθισμα που θα βρεθεί μετά θα δημιουργήσει μια εσωτερική αστάτωση και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κυριαρχεί δηλαδή το σύμπλεγμα, επειδή γίνεται ασυνείδητο, στη συνείδηση, στο συνειδητό μέρος της ψυχής και έτσι μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να βρεθούμε μπροστά πάλι σε σουβλάκια και να είναι και Μεγάλη Παρασκευή και να αισθανθώ μια πίεση από μέσα μου να το φάω και ας γίνει ό,τι γίνει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Μάξιμος, ότι πρέπει να νεκρωθεί και η βούληση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να νεκρωθεί το θέλημά μας. Δηλαδή να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Γιατί κάθε επιθυμία μας είναι ο εαυτός μας. Κάθε αίτημά μας, κάθε συναισθηματική εξάρτηση και δύναμης είναι ο εαυτός μας. Αυτό πρέπει να αρνηθούμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αν έχουμε νεκρή βούληση για να νηστεύσουμε, θα νηστεύσουμε. Αν απλώς νηστεύουμε

0: Γιατί πρέπει να νηστεύουμε, αν υποτασσόμαστε σε μια δεοντολογία η οποία έρχεται από απ' έξω, στο τέλος θα τα κάνουμε μουσκεμά. Χρειάζεται λοιπόν στην πορεία μας με την αμαρτία να διαλεγόμεθα με αυτόν τον τρόπο. Να κατασταλάζουμε σε αυτήν την προσπάθεια να νεκρώνεται η βούλησή μας για αυτό το πράγμα. Οι πατέρες τα ζούσαν αυτά και μας τα έχουν αφήσει και στα γεροντικά και σε άλλα. Κερδίζει κάποιος, λέει, μια διαθήκη, πάει, βρίσκουν ένα γέροντα ασκητή. Ξέρεις, λέει, κληρονόμησες τόσα εκατομμύρια και τα λοιπά. Εγώ, λέει, μα εγώ είμαι νεκρός. Ο νεκρός κληρονομεί. Δεν κληρονομεί, λέει, ο νεκρός. Άπαγε από μένα. Αυτός είχε νεκρώσει τη βούλησή του. Από εκεί και πέρα είχε την άνεση να ελέγχει τη σχέση του με τα ερεθίσματα της αμαρτίας εκεί και να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Μιλάμε βέβαια για πράγματα δύσκολα, αλλά κανείς πρέπει να μπει, είναι και σήμερα η εορτή των Αγίων Πατέρων. Εμείς οι χριστιανοί, οι καλοί των πόλεων και των χωρίων και των κοινωνικών συναναστροφών και τα λοιπά, ζούμε μακριά ίσως από το Πνεύμα των Πατέρων, που είναι τελείως διαφορετικό. Οι πατέρες ζούσαν στην εποχή τους και θέλουν σήμερα να τους ξυλώσουν, γιατί, λέει, δεν γνώριζαν οι πατέρες τι θα ακολουθήσει, ποια περίοδος, με εξέλιξη προς Θεού των κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών και άλλων, και δεν μπορούσαν να μας πούν. Είναι ψεύδος. Δεν βιώνουμε τους πατέρες και τους απορρίπτουμε πριν τους βιώσουμε. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Εάν όμως έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε μια πατερική λογική, δηλαδή στο πνεύμα της πατερικής παραδόσεως, τότε θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φαίνονται στον κοινωνικό βίο. Εκεί τα πράγματα βιώνονται διαφορετικά. Είναι κανείς στην πορεία του Θεού. Λέει στην Καινή Διαθήκη, λέει κάτι, ότι είμαστε διδακτοί Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χριστιανός, ο οποίος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, κανονικά αγωνίζεται μέσα στον κόσμο και τέλος πάντων έχει μπει στο πατερικό πνεύμα, ότι κανείς ή δίνει τον εαυτόν του, δεν τον δίνει. Οι πατέρες δεν έκαναν παζάρια, γι' αυτό ανεδείχθησαν πατέρες και γι' αυτό στις συνόδους είχαν πάντοτε λόγο παρησίας και έλεγαν, γιατί όταν διάβαζαν «Σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλτο», αυτοί το έβγαζαν το μάτι τους. Γιατί το μάτι τους μπορεί να μην ήταν αυτό, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Πάει, ας πούμε, μια συγκλητική να δει τον Όσιο Αρσένιο, ο οποίος ήταν στην αυλή τη βασιλική, τη Βυζαντινή εκεί πέρα, και είχε γνωρίσει κόσμο και κόσμο, αλλά όταν άκουσε τη φωνή του Θεού φεύγε, ησύχαζε και τα λοιπά, σώζου, και έφυγε στην έρημο. Μια συγκλητική ήθελε, φαγώθηκε εκεί να πάει να τον βρει, να τον δει, θέλει να τον δει. Το άκουγε ο Μέγας Αρσένιος και τα λοιπά. Και όταν την είδε, της λέει, φύγε τώρα από μπροστά μου, γιατί συνεχώς θα παρακαλάω το Θεό η εικόνα σου να φύγει από την ψυχή μου. Ένας Μέγας Αρσένιος. Σκεφτείτε, αν εμείς τώρα έχουμε τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις και αυτά και θέλουμε να είμαστε και χριστιανοί, πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή τι απορροφάμε μέσα μας, το οποίο διαγράφει και τα καλά αυτά που έχουμε. Και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άνθρωπος εύκολα την πορεία αυτή που ο Απόστολος λέει, νεκροί μεν για την αμαρτία, ζώντες δε εν Θεό. Αυτή είναι η πορεία. Είναι η πορεία της πρώτης Αναστάσεως. Και αυτό λοιπόν τώρα έρχεται να μας το διδάξει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είπα προηγουμένως ότι Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί διαβάζεται ο Απόστολος του Μυστηρίου του Βαπτίσματος, γιατί ακριβώς οι κατηχούμενοι που είχαν ολοκληρώσει, ας πούμε, την κατήγησή τους, θα ευαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο και να είναι ανανεωμένοι με το λευκό χιτόνα της Αναστάσεως στην λειτουργία της Αναστάσεως. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το βάπτισμα είναι ο ένας πόλος που ακριβώς μας χρειάζεται να μελετούμε τι έχει κατά το βάπτισμα και πώς πρέπει να ζήσουμε, ώστε να μπούμε πλέον σε αυτό που λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Πρέπει να πάρουμε είδηση κάποια στιγμή ότι εμείς που βαπτιστήκαμε, ενδυθήκαμε το Χριστό. Διότι ο Χριστός πλέον, διά του χρίσματος και του μυστηρίου γενικά του βαπτίσματος, εισέρχεται μέσα μας και από εκεί και πέρα το έργο του ανθρώπου είναι να τρέφει τον Χριστό που πήρε μέσα του. Λέει ο Αγίος Μάξιμος, όταν δεν τρέφεις τον Χριστό, και ο Άγιος Σημαίων είναι στο λόγος, αν δεν τρέφεις τον Χριστό μέσα σου, τον νεκρώνεις, τον πεθαίνεις και παίρνεις απάνω σου το ρόλο των αποκτηνάντων των Κύριων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δια του βαπτίσματος αναγεννόμεθα. Έτσι. Αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο, παίρνουμε τον νέο και έργο έχουμε τώρα να προχωρήσουμε στη χριστοποίηση του εαυτού μας. Αυτό που παίρνουμε δυνάμει μέσα μας, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αυτό το πήραμε δυνάμει, πρέπει να το κάνουμε τώρα ενεργεία, πραγματικότητα. Δηλαδή, σύν το χρόνο σιγά σιγά να κτίζεται. Κτισθέντες, λέει, εν Χριστώ Ιησού ο Απόστολος Παύλος. Κτισθέντες. Χτίζουμε μέσα μας το Χριστό σιγά σιγά. Έχουμε τις αμαρτίες μας, έχουμε τις δυσκολίες μας. Προχωρούμε σιγά σιγά. Χτίζομαστε εις Χριστόν Ιησούν. Είμαστε στην πορεία της Χριστοποιήσεως. Για να είμαστε λοιπόν στην πορεία της Χριστοποιήσεως, πρέπει να είμαστε σε επαφή με το μυστήριο της ζωής, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Κύριος άσκησε μια παιδαγωγία ευχαριστιακή, θα λέγαμε, στους Ιουδαίους, όταν έκανε το θαύμα των πέντε ενάρτων και των δύο νυχτίων. Από εκεί εμείς δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ένα θαύμα έκανε, πέντε άρτοι υπήρχαν εκεί και δύο νυχτίς, και εκεί αυτά όλοι λοιπόν τα πολλαπλασίασε και φάγανε και περισσέψανε και κοφίνια πολλά και τα λοιπά. Και αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι που έφαγαν τον Άρτον γλυκάνθηκαν. Γλυκάνθηκαν και την άλλη μέρα, επειδή ο Κύριος έφυγε ξαφνικά, έφυγε, τον χάσανε, ψάχναν να τον βρούνε για να τους δώσει τον Άρτο αυτό. Τι, παιδιά, τι Άρτος ήταν αυτό? Πρώτη φορά τώρα με τον Άρτο. Και τον ζητάνε, τον βρίσκουν κάποια στιγμή και του λένε, Κύριε, σε ζητάμε. Ναι, λέει, με ζητάτε, λέει, γιατί γλυκαθήκατε από τον Άρτον που φάγατε. Ναι, λέει, μα και ο Θεός, λέει, δεν έστειλε στους πατέρες μας, λέει, το μάνα Άρτον εκ του ουρανού. Ναι, λέει ο Κύριος, έστειλε το μάνα τον Άρτον εκ του ουρανού. Αλλά εγώ είμαι ο Άρτος εκ του ουρανού. Και ήταν ο γιος του Ιωσήφ, του Τέκτονος. Και αρχίζει μια διδασκαλία εκεί μαζί με τους μαθητές του. Και τους λέει τη μεγάλη αλήθεια, που όταν και εγώ πραγματικά τη συνειδητοποίησα και σας διαβεβαιώ και μεγάλο στην ηλικία, δεν ξέρω γιατί, όταν τη συνειδητοποίησα, κατάλαβα που βρισκόμενα στα χάλια μου. Δηλαδή τους λέει, με λίγα λόγια, γιατί έκαναν διάλογο εκεί στην Καπερναούμ, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά που θα φάμε τη σάρκα σου, δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι, ο γιος του Ιωσήφ, και μας λες τώρα να φάμε τη σάρκα σου και να πιούμε το αίμα σου. Είχαν και λίγο δίκιο άνθρωποι που τα λέμε. Και γι' αυτό λέει, κάποιοι Ιουδαίοι πηγαίνανε προς τα πίσω και είδε και κάποιους μαθητάς του να υποχωρούν και γυρίζει και τους λέει, μη και εμείς θέλετε υπάγειν, λέει στους μαθητές του, φεύγετε, φύγετε αν θέλετε. «Κύριε, πού να πάμε», λέει, «εισήγησε ρήματα ζωής αιωνίου». Λοιπόν, τους λέει, «εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής». Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την κρίση μου, τη γνώμη μου, τη φτωχιά, την αγράμματη, αυτός ο στίχος είναι ο σπουδαιότερος που μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί διαπιστώνω εγώ και από τα εκκλησιάσματα τα διάφορα που θα βρεθώ καμιά φορά, ότι δεν ξέρουνε πολλοί αυτούς που πιάνουν καρέκλες 10 και 20 χρόνια και νομίζουν ότι είναι συνταξιούχοι χριστιανοί γιατί αγωνιστήκανε στα νιάτα τους και δεν πλησιάζουν το μυστήριο, νομίζουν ότι είναι στην οδό της σωτηρίας. Να σας πω τι είναι. Νεκροί. Νεκροί. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του γιατρού και πείτε αυτού, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Δεν έχετε ζωή. Γι' αυτό και ένας μαθητής του που του είπε, «διδάσκαλε να πάω να θάψω τους γονείς μου και να έρθω να σε ακολουθήσω μετά». Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Και να ξέρετε ακόμα, υπάρχουν δύο αποστολικοί κανόνες. Ο 8ος και ο 1ος. Ο ένας αφορίζει αυτούς που πάνε στην εκκλησία τακτικά και δεν κοινωνούν. Που κατά τη γνώμη τους πρέπει να κοινωνήσουν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που θα έρθουν τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί και τα Χριστούγεννα την παραμονή με τα χέρια στις τσέπες, θα μυρίζουν τσιγάρο γιατί έχουν καπνίσει, θα αστειεύονται και ο ιερεύς, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν θα μιλήσει, θα δώσει σε όλους το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και έρχονται λοιπόν αυτοί και νομίζουν ότι ζούνε, είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Γι' αυτό έγινε και το κολυβαδικό κίνημα μέσα στην Εκκλησία κάποια στιγμή που μίλησαν οι πατέρες για τη συχνότητα της Θείας Ευχαριστίας. Ότι κανείς πρέπει να κοινωνάει συχνά. Πρέπει να νοικοκυρεύσει τη ζωή του μέσα στην Εκκλησία, να έχει τον πνευματικό του. Θυμάμαι, έκανα μια ομιλία κάπου αλλού και ύστερα έμαθα ότι μια ιατρός μάλιστα ήτανε, είπε πρώτη φορά, λέει, σε αυτή την ομιλία άκουσα ότι πρέπει να έχω πνευματικό πατέρα. Δηλαδή κοινωνάνε πολύ χωρίς να έχουν πνευματικό πατέρα. Και το υποπτεύτηκα βέβαια και μια φορά που μου είπε μια κυρία ότι πάει σε προσκυνήματα και σε αυτά και εκεί ξεμολογείται, γιατί δεν θέλει να έχει ένα πνευματικό πατέρα για να μην την ξέρει και αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, αυτές όλες οι καταστάσεις είναι ενώθες καταστάσεις. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ζωή μας. Τότε μόνο κανείς ζει όταν προσέρχεται θεοφιλός στο μυστήριο. Γιατί τότε ακριβώς το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται σώμα και αίμα του πιστού. Γινόμεθα, όπως λένε οι πατέρες, σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Όταν γινόμαστε δηλαδή Χριστοί. Καθένας γίνεται Χριστός κατά χάρη. Δεν ξέρω αν σας κούρασα και δεν ξέρω πότε να τελειώσω κιόλας. Δεν βλέπω εδώ, δεν το βάλαμε. 34 λεπτά. Μάλιστα. Αν έχω τίποτα θα το πω και θα τελειώσω. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Νομίζω τα βασικά τα είπα όλα. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε να είμαστε όσο γίνεται στην πορεία της σωτηρίας του Θεού. Γιατί έρχονται μέρες δύσκολες. Πολλοί χριστιανοί λένε, κάποιοι θερμόαιμοι με εισαγωγικά, θα μαρτυρήσουμε, θα γίνουν αυτά, θα μαρτυρήσουμε. Λέω, ποιος θα μαρτυρήσει? Και κάπου που μίλαγα και είπα, ποιος θα μαρτυρήσει? Όταν λες ότι θα μαρτυρήσω και είσαι καλοφαγωμένος εκείνη την ώρα και είναι όλα τα γύρω σου καλά, δεν ξέρεις τι λες. Γιατί αν βρεθείς μπροστά στο μαρτύριο, που δεν αποκλείεται όπως πάμε, για οποιοδήποτε λόγο, τι θα γίνουν οι καταστάσεις και μέσα στην Εκκλησία και απ' έξω από την Εκκλησία και με την παγκοσμιοποίηση και με οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρουμε που θα βρεθούμε. Τότε όταν χρειαστεί κανείς που θα ήθελε να μαρτυρήσει, θα δει ότι δεν τραβάει το πράγμα και θα βρει μια λύση. «Α, έχω οικογένεια εγώ, ρε παιδιά, αφήστε με, ναι», ξέρω, τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν θα μαρτυρήσει. Το είπα λοιπόν αυτό κάπου και ύστερα όταν με πήρε ο οδηγός να με επιστρέψει στο σπίτι μου, μου λέει «Δεν φαντάζεστε πόσο ταραχτήκανε», λέει. Γιατί καταλάβατε, κάποια πράγματα τα ζούμε φιλολογικά, στη φαντασία μας. Και λέμε, ναι, εμείς οι χριστιανοί, ποιοι χριστιανοί, ποιος είναι χριστιανός. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι χριστιανός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, για να μην νομίζουμε ότι, επαναλαμβάνω, επειδή πιάνουμε μια καρέκλα σε μια εκκλησία και καθόμαστε 3 ώρες, δηλαδή άμα καθίσεις ένα πρωινό, πας σε 7 και φύγεις στη 10, είναι εύλογο να πεις, «Α, ήμουν στην εκκλησία, κουράστηκα». Βλέπεις πάνε κοινωνάνε τα μωρά και κάποιοι άλλοι, λίγοι. Τα περισσότερα εκκλησιάσματα δεν κοινωνούν. Δηλαδή, υποβαθμισμένο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με οποιοδήποτε τρόπο. Το πανηγύρι είναι για τα μωρά πάλι να μπουν να κοινωνήσουν με τις λαμπάδες, απατά κτλ. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Χρειάζεται προσευχή πολύ και ζωή πραγματικά όσο γίνεται συμμαζεμένη κατά το Πνεύμα του Ευαγγελίου και από εκεί ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά ο Κύριος έχει προβλέψει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Το είπε μόνος του. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Και αλλού λέει, συλλογίζεται μόνος του και μιλάει. Πλην όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου στον κόσμο θα έβρει την πίστη. Και κάποιοι υπομνηματιστές λένε θα είναι 5-10 άνθρωποι. Ίσως για αυτούς και μόνο μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι. Αλλά η πορεία μας είναι προς την καταστροφή. Και χρειάζεται εγρήγορση, αγνότητα στις προθέσεις μας και στην προσπάθειά μας, ώστε να είμαστε κοντά στο Θεό πράγματι και ο Θεός να βλέπει τις αδυναμίες μας και να μας ενισχύει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσατε ομιλία που εκφωνήθηκε στις 16 Μαΐου 2010 από τον μακαριστό καθηγητή Ιωάννη Κορναράκη με θέμα «Το μυστήριο του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Βασική συντελεστέ της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού».

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, που είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Και επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Κατά αυτήν υψώνει ο Θεός στη γη την ανεξάντλητη δεξαμενή των θείων χαρίτων, τον ουράνιο φάρο της αρετής, το ευλογημένο φρούριο των ψυχών μας, την μυστική κυβωτό της σωτηρίας μας, την Αγία Εκκλησία. Του λοιπού ο άνθρωπος δεν θα είναι ο νυκτωμένος στρατοκόπος της ζωής, ο κυνηγημένος νοσταλγός του παραδείσου, ο αλυσοδεμένος κατάδικος του άδου. Θα υπάρχει πλέον το καταφύγιο και το γιατρείο. Εκεί θα δημιουργούνται, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι, οι Ήρωες, οι Μάρτυρες, οι οικοδόμοι του νέου κόσμου, τα πρότυπα της αρετής. Αιώνες πολλοί πέρασαν από τότε και η πραγματικότητα επιστοποίησε αυτή την αλήθεια. Εάν έλειπε η Εκκλησία από τον κόσμο, θα έλειπε η σπονδυλική στήλη της ανθρωπότητος. Ο ηρωισμός της ψυχής, η αρετή και η αγιότητα, τα ιδανικά και οι ωραίοι πόθοι δεν θα είχαν θεμέλιο να στηριχθούν και προπολού θα είχαν σβήσει από το στερέωμα της ζωής μας. Ό,τι ωραίο και υψηλό υπάρχει γύρω μας και μέσα μας εγεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο. Εστερεώθη από το Πνεύμα το Άγιο. Συντηρείται έκτοτε στην κοινωνία χάρη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος. Δύσκολος ο άνθρωπος. Η ψυχή του είναι μυστήριο, αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή μεταβάλλει διαθέσεις και αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τους πλοκάμους της δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθη, κλίσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλλολοσυγκρούονται. Από την πρώτη ήδη στιγμή αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως, είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει να απειλεί με πυρκαγιά την ευτυχία του ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτό το σωτήριο παράγοντα. Έρχεται γι' αυτό ο ουρανός, ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος. Και αρχίζει έτσι σιγά σιγά μια μυστηριώδη επίδραση και μεταβολή. Ένα φως, άγνωστο μέχρι χθες, αποκαλύπτει τώρα μέσα στον άνθρωπο μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που την απειλεί. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του ανθρώπου. Νέα αισθήματα, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Είναι βέβαια αληθινό ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο. Τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η ανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή ζυμώθηκε με την αμαρτία και το κακό. Απέκτησε συνήθειες και κλίσεις. Πώς τώρα να τα διακόψει απότομα? Το Πνεύμα όμως το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε προχωρεί απλά, απαλά. Δημιουργεί καταρχάς ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην Εκκλησία, στο κήρυγμα, στη θρησκευτική συντροφιά, στο περιβάλλον της αρετής. Τότε το Πνεύμα το Άγιο ομιλεί στον άνθρωπο ως άβρα λεπτή, ήρεμα και χωρίς τρανταγμούς. Όταν όμως η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί την βιαία πνοή που έρχεται είτε ως οδυνηρή ασθένεια, είτε ως πικρός θάνατος, είτε ως οικονομικό ναυάγιο, είτε ως μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια.
φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού. Νομίζει κανείς τις ώρες αυτές ότι έρχεται ο Θεός, όπως τότε στο όρος Σινά, το οποίο εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβηκένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή, μας λέει η Έξοδος. Ναι, λοιπόν, αυτές οι ώρες είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί, με ένα σεισμό εσωτερικό, με μια βίαια πνοή. Κάποια κοσμική κυρία έλεγε κάποτε σε έναν πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει, δεν μπορώ να απαλλαγώ από το αμάρτημά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εισμάτην. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα. Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός απάντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Οι γονείς της πέθαναν. Τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε τον Θεό. Γνωρίζει καλά το πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως. Και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι το φως, μέσα από τη φλόγα η δρόσο της αρετής. Γεμάτη η ιστορία της Εκκλησίας μας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν σε ύψη αγιότητος, μονονότι κάποτε τους πίεζε η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των νεκραναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή τώρα αναστημένη βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής, αλλά το παρελθόν έχει αφήσει μέσα της πολλές ρίζες του κακού, αναμνήσεις πικρές, ίχνη ζωηρά αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως. Οι πειρασμοί έπειτα γύρω συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Αν τώρα προσθεθεί σε αυτά και η κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται πάντα ως ζωή θυσίας και κόπων, τότε καταλαβαίνει ο καθένας μας πόσο δύσκολα προχωρά η μετανοήσασα ψυχή στο νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της υποτροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλιά λασποτόπια της αμαρτίας. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού. «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε», ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται η θέληση, εξαγνίζεται το συναίσθημα, ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει το δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο, ώστε να μην λυγίσει στον αγώνα, και δεν λυγίζει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν γοργότερα φθάνει στην κορφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Να η καρπή του Πνεύματος στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα η ίδια ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της αγιότητος. Γίνεται δοχείο χάριτος, δεξαμενή αγίων πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν αλήθεια μέσα μας και γύρω μας ανά πάσα στιγμή, πολλές φορές χωρίς να τα ανακαλύπτουμε, χάρη στη μυστηριώδη αυτή επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο και δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγγουν και του ματώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι, λυγίζουν τα γόνατα, φεύγει το θάρρος. Το Πνεύμα το Άγιο πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσιτεύει με θερμότητα υπέρ αυτού εις τον Κύριο. Δεν αφήνει τον πιστό, όταν και εκείνος το θέλει φυσικά, να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί, να φτάσει στο σημείο λόγου χάρη της αυτοκτονίας,
οσονδήποτε κι αν είναι οδυνηρά τα ατυχήματα στη ζωή του. Φυτρώνουν έτσι μέσα του, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ελπίδες και προσδοκίες που φωτίζουν το σκοτεινό ορίζοντα και διαλύουν την απελπισία. Η βεβαίωση του Κυρίου «Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μην δεις λάβει το στεφανό σου», που μας λέει η Αποκάλυψη, δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά αετό για να ξαναπετάξει στη ζωή του. Όλοι πόνεσαν. Όσοι έκλαψαν στη ζωή τους σε ώρες σκληρών περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πόση παρηγοριά και δύναμη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όταν όλα γύρω σκορπούν απελπισία και πνοή θανάτου. Για να γίνει όμως μέσα μας αισθητή αυτή η επίδραση του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, πρέπει προηγουμένως η ψυχή μας να οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού. Αν υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια, τότε δεν είναι δυνατό να έρθει η χάρις του Θεού μέσα μας και να μας ανακαινήσει. Για το λόγο αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αντιδράει η ψυχή, να μην εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού, ώστε ελεύθερα να επενεργεί μέσα μας. Αυτή η αντίδραση που συχνά εκδηλώνεται από τον άνθρωπο, αυτή η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος, περί της οποίας ομιλεί ο Κύριος και την οποία χαρακτηρίζει ως ασυγχώρητη εκ μέρους του Θεού, και δεύτερον, «Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν», σημειώνει έντονα ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λέει ότι ζει κατά τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να συμπεριφέρεται παντού και πάντοτε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Κανένας συμβιβασμός ένοχος, καμιά εκτροπή, σταθερή και ακλόνητη η πορεία προς το φως. Τι μεγάλα αλήθεια συνθήματα όλα αυτά. Ας γονατίσουμε λοιπόν την ώρα αυτή και ανυψώνοντες ψυχή και καρδιά προς τον Κύριο, ας του πούμε οικετευτικά: «Κύριε, μη αντανέλεις αφημών το Πνεύμα σου το Άγιον. Η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη και το φως. Η αμαρτία περισφύγει την ύπαρξή μας. Ο διάβολος απειλεί τη σωτηρία μας. Τα πάθη κοχλάζουν μέσα μας. Το δάκρυ κυλά αδιάκοπα από τα μάτια μας. Η τρικυμία κλονίζει το πλοίο μας. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με. Στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον μέσα μας να σιγάσει το σάλο, να σπάσει τον κλειό, να στήσει το κράτος της αρετής, να ποτίσει την ξηραρθήσα ψυχή μας με τους χυμούς του Παραδείσου. Κύριε, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Ας έχουμε πίστη. Ο Θεός θα απαντήσει. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Κατά αυτήν εκπληρώθηκε η επαγγελία του Θεού για την έλευση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος, και την επίσημη φανέρωση της Εκκλησίας στην ιστορία. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, η Εκκλησία πρώτερον κτιστήσα με τα ταύτα γεννάται εκ Θεού, κατά δε τον κλίμαντα Ρώμης, άνωθεν πρώτη, προηλίου και σελήνης εκτισμένη πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής ενεργοποιείται η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο, αφού το Πανάγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του θεανθρωπίνου σώματος που την ζωοποιεί. Συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη γιορτή, θέλουμε με τη χάρη του Παρακλήτου να ερμηνεύσουμε λίγο το φαινόμενο της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος εν πυρήνες γλώσσες και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, αναλύοντας τα γεγονότα αυτά, λέει ότι όφθησαν αυτοίς τις μαθητές διαμεριζόμενοι γλώσσες ως ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε με πύρινες γλώσσες. Αμέσως με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος εχαρίστη τους Αποστόλους το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες και να ακούν
όλοι οι παριστάμενοι στη δική τους διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που έλαβαν τότε οι αγράμματοι μαθητές. Το γεγονός είναι ότι έγιναν όργανα του Παναγίου Πνεύματος, ενεργούνταν τε και κινούμενα κατά θέλησιν εκείνου και δύναμην, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ημέν γλώσσας ελάλουν και έτι προ ουκ ειδώτας αυτάς. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί και να προσεχθεί δεόντως ότι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, λαβώντες το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν να προσεύχονται με την καρδιά τους, πράγμα που ήταν μέχρι τότε άγνωστο σε αυτούς. Γι' αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι ατόνισε, εντούτοις και σήμερα υπάρχει. Είναι το χάρισμα της καρδιακής προσευχής που αποκτούν εκείνοι που δέχονται το Πανάγιο Πνεύμα και ανακαλύπτουν την καρδιά μέσα από την οποία προσεύχονται διαρκώς. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όταν γίνει εγκύμων του Παναγίου Πνεύματος, τότε αδιάλειπτα με ορμή προς το Θεό προσεύχεται. Αποκτά το χάρισμα της καρδιακής προσευχής, ο νους του είναι συνεχώς κολλημένος στον Θεό και ζει την κατάσταση της εκστάσεως, όπως την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, που δεν είναι η φυγή του νου από το σώμα, αλλά η φυγή του νου από το κοσμικό και σαρκικό φρόνημα. Ο νους του ανθρώπου κολλά στον Θεό και αδιάλειπτα προσεύχεται. Και αυτό το χάρισμα της νοεράς ή καρδιακής προσευχής είναι ένα από τα πρώτα χαρίσματα που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα όταν επισκέπτεται την καρδιά του ανθρώπου. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, στη Βαβέλ χωρίστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων, ενώ την Πεντηκοστή έχουμε την ενότητα των γλωσσών. Δια του Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε την ενότητα και αποκτούμε κοινή γλώσσα. Αυτή την κοινή γλώσσα μιλούσαν και μιλούν οι Άγιοι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έζησαν. Αντίθετα, σήμερα επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και πολλοί άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αίτιοι διασπάστεως και διαιρέσεως πολλές φορές. Ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατανόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας. Είναι τρομερό ακόμη και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα των Αγίων. Λέγονται τόσα πολλά σήμερα από Ορθοδόξους, γίνονται τόσες διακρίσεις, αγνοούμε τι είναι παράδοση και ποια η σχέση Αγίας Γραφής και παραδόσεως. Καταστρέφουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ όλων των Αγίων, με τρομερά συμπτώματα στην βίωση της πνευματικής μας ζωής. Αυτή τη μεγάλη μέρα καλούμαστε να ζήσουμε ευαγγελικά, να προσευχηθούμε θερμά στο Άγιο Πνεύμα, να κατασκηνώσει μέσα στην καρδιά μας, να τη μεταμορφώσει, να την αγιάσει, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας, για να αποκτήσουμε έτσι χαρά, ειρήνη και ελευθερία.

Αφού κάναμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με τα σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, όπου όμως και τα δύο, όπως θα καταλάβατε, είναι κοινά, διότι αύριο είναι η μέρα της Πεντηκοστής, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν μια ωραία συμβολική εικόνα για να εκφράσουν τις σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας. Ό,τι υπήρξε, λέγουν, η Εύα για τον Αδάμ, είναι και η Εκκλησία για τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι τροφός και δίνει ζωή. Εύα σημαίνει ζωή. Μυστήριο η Εκκλησία. Προσλαμβάνει και μεταμορφώνει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το παν. Παίρνει το χρόνο και τον μεταμορφώνει σε αιωνιότητα. Παίρνει τον χώρο και τον κάνει άπειρο. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Δεν υπάρχει ιστορική περίοδο μετά Χριστόν που να μην έχει τους Αγίους της. Αγίους όλων των τύπων. Αγίους από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Η Εκκλησία, σαν πάνσοφη και παντοδύναμη, μπαίνει παντού και αγιάζει τα πάντα. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτή έχει την ευθύνη της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Κάθε άλλη παραχάραξη δημιουργεί προβλήματα και περιπέτειες. Δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Η Εκκλησία χαριτώνει και μεταμορφώνει όλα τα χαρίσματα που έχουν οι άνθρωποι. Σωματικά, διανοητικά, ψυχικά, προσόντα, όλα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του σώματός της. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία διατηρούν ακέραια την προσωπικότητά τους. Σύγχρονα όμως νιώθουν ενωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα της Εκκλησίας. Εάν δεχθούμε όλοι οι άνθρωποι να καλλιεργηθούμε διανοητικά, ψυχολογικά, ηθικά μέσα στην Εκκλησία, τότε και φωστήρες θα αναδειχθούμε και την παγκόσμια αδελφότητα θα πραγματοποιήσουμε, που είναι σκοπός και όραμα της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να μεταμορφώσει την ιστορία. Και τούτο γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένα επίθεμα, δεν είναι μια ιδεολογία, ένα σύστημα, μια τελετουργία, δεν είναι τυποποιημένο δόγμα. Είναι ο Χριστός μέσα στους αιώνες, η καινή κτήση, ο νέος τρόπος ζωής, είναι η ζωή και η Ανάσταση. Η Εκκλησία προσλαμβάνει συνέχεια την ανθρώπινη πτώση και τη μεταμορφώνει δυναμικά μέσα στο αναστημένο και θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία, μόνο την αίρεση φοβάται. Η αίρεση μένει απρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητά την αλήθεια. Βλαστημά κατά του Αγίου Πνεύματος, σπάει την ενότητα της Εκκλησίας, κομματιάζει την αλήθεια, χρησιμοποιώντας το σχετικό και σχετικοποιώντας το απόλυτο. Αυτό έκαναν ο αριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και γενικά όλες οι αιρέσεις. Γι' αυτό δεν σώζουν οι αιρέσεις. Μόνο η Εκκλησία μεταμορφώνει και σώζει. Οι ρίζες της Εκκλησίας, όπως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, δεν έχουν αρχή. Άναρχη είναι η Αγία Τριάδα. Άναρχος είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Πρώτα μέλη της Εκκλησίας υπήρξαν οι άγγελοι και κατόπιν οι άνθρωποι. Ιστορικά, το σκάφος της Εκκλησίας άρχισε να ναυπηγείται από την ώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα στείλει τον Υιό του στη γη για να σώσει τον κόσμο. 33 χρόνια ο Χριστός στη γη έφτιαξε τέλειο το σκάφος της Εκκλησίας. Μετά την ανάληψή του στον ουρανό, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στη γη, όπου κίνησε και κινεί την Εκκλησία μέσα στο φως και την αλήθεια για να αναγεννήσει την ιστορία. Από τότε η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας. Είναι ο μόνος αλάθητος και υπεύθυνος φορέας της αλήθειας. Μπαίνει συνέχεια μέσα στον κόσμο και τον αγιάζει ποικιλοτρόπως. Από την ευλογία και τη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, μέχρι τον αγιασμό και των πιο αμαρτωλών ανθρώπων, η Εκκλησία αγιάζει τα πάντα συνέχεια. Δυστυχώς όμως, δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι να αγιαστούν από το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζουν ότι είναι αυτάρκης και αυτοδύναμοι. Επαναλαμβάνουν με τη στάση τους και τη ζωή τους το ίδιο εγκληματικό λάθος που έκαναν και οι άνθρωποι της Βαβέλ. Σκοτισμένοι από τα πάθη τους, θέλησαν να αναμετρηθούν με τον Θεό,
Αυτό το νόημα είχε το κτίσιμο του πύργου προς τα ύψη του ουρανού. Το τραγικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας. Κατέβηκε ο Θεός και τους μπέρδεψε τις γλώσσες και έτσι σταμάτησε η συνωμοσία. Την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε ο ουράνιος πατέρας το Πνεύμα το Άγιο, όχι πλέον για να μπερδέψει, αλλά για να διδάξει τις γλώσσες και ιδιαίτερα τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης. Επιπλέον οι πιστοί όλων των γενεών, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, νικούν ό,τι σκοτεινό και φθαρτό υπάρχει στον κόσμο και γεμίζουν από αγιασμό. Όσοι όμως δεν δέχονται το Πνεύμα το Άγιο, μένουν ακόμη μέσα στη σύγχυση και το χάος της Βαβέλ. Καταστρέφουν και καταστρέφονται. Παρά τα τόσα μέσα επικοινωνίας, ο άνθρωπος μένει ασυνεννόητος. Του λείπει η βάση της συνεννοήσεως, το Πνεύμα το Άγιο. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση στην κοινωνία, σύγχυση ακόμη και στην εκκλησία, όταν κάποιοι από μας διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό κατευθύνει την εκκλησία. Αν θέλουμε να σωθούμε, αυτό πρέπει να εγκολπωθούμε, το Πνεύμα το Άγιο. Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Όποιοι είχαν την ατυχία να περιπλανηθούν στην έρημο της Ζαχάρας, τρελαίνονταν ή αυτοκτονούσαν από τη δίψα. Το μαρτύριο της παρατεταμένης δίψας είναι από τα φρικτότερα. Αυτό το μαρτύριο απειλούσε και τον περιούσιο λαό του Θεού στην έρημο του Σινά. Επενέβη όμως ο Θεός και θαυματουργικά βρήκε νερό από ένα βράχο ξερό και έτσι σώθηκαν οι Ισραηλίτες. Το θαύμα αυτό ήταν συμβολικό για το νέο αθάνατο νερό που θα έφερνε ο Χριστός στη διψασμένη ανθρωπότητα. Γι' αυτό θα πει αύριο στο Ευαγγέλιο του «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Μα Κύριε, ρωτάς αν κανένας διψάει? Όλοι διψάμε. Ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να συνοψιστεί σε μια μόνο λέξη, διψάμε. Διψάμε για γνώση. Όλες οι γνώσεις της επιστήμης είναι ελάχιστες μπροστά στην άγνοιά μας για τα μυστήρια της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Διψάμε για δικαιοσύνη. Σχεδόν όλες οι σημαίες που υψώνονται γύρω μας για δικαιοσύνη είναι ψεύτικες. Καλύπτουν τις μεγαλύτερες αδικίες. Διψάμε για ειρήνη. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μας έκαναν άνω κάτω. Μας απειλεί και τρίτος, ακόμη χειρότερος. Διψάμε για αγάπη, όχι ψεύτικη και συμβατική, αλλά αληθινή, που να θυσιάζει το εγώ της για το σύ των άλλων. Διψάμε για το ωραίο, το αγνό και το απόλυτο. Διψάμε εσένα, και ας μην το καταλαβαίνουμε πάντοτε. Αλλά και ο Χριστός μας μπορεί να μας πει: «Κι εγώ διψώ από το Σταυρό. Διψώ για τη σωτηρία σας, για τη χαρά σας και την ευτυχία σας». Αυτές είναι οι δύο μεγάλες δίψες μέσα στη δημιουργία. Η δίψα του Θεού και η δίψα του ανθρώπου. Ο Θεός διψάει τον άνθρωπο

μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Πρώτη ήταν το Πάσχα, δεύτερη η Πεντηκοστή και τρίτη η σκηνοπηγία. Στην εορτή της κοινοπηγίας που κρατούσε 8 ημέρες, οι Εβραίοι έβγαιναν από τα σπίτια τους και έμεναν σε σκηνές που έφτιαχναν πρόχειρα με κλαδιά πάνω σε ταράτσες, σε αυλές, σε δρόμους και σε πλατείες. Αυτό το έκαναν σε ανάμνηση της διανομής των πατέρων τους επί 40 χρόνια στην έρημο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονταν την 8η ημέρα όταν έβγαιναν πλέον από τις σκηνές και πήγαιναν όλοι μαζί στο ναό του Σολομώντα για να κάνουν τις τελετές τους. Έμπαιναν επικεφαλής ιερείς και με ήχους σάλπιγγος έχυναν νερό από την πηγή του Σιλοάμ πάνω στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων. Η γιορτή αυτή γινόταν σε ανάμνηση του νερού που έτρεξε θαυματουργικά από το βράχο Χορίβ. Το νερό αυτό έσωσε τους Ισραηλίτες από το βέβαιο θάνατο της δίψας του στην έρημο του Σινά. Ακριβώς την ώρα εκείνη ο Χριστός εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική κατάσταση των Εβραίων, αλλά και το πλήθος των προσκυνητών και όρθιος ανάμεσα στα πλήθη με φωνή βροντερή είπε «Ο βράχος Χορίβ συμβολίζει εμένα. Το νερό συμβολίζει το λόγο μου. Όποιος με πλησιάζει και πίνει από τη δική μου πηγή, όχι μόνο θα ξεδιψάσει ο ίδιος, αλλά θα γίνει και πηγή ύδατος ζώντος». Με τέτοιες αλήθειες δίδαξε ο Χριστός την ημέρα εκείνη τα πλήθη. Η αλήθεια όμως πάντα χωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Σε λίγο οι ακροατές του Χριστού είχαν χωριστεί σε δυο. Άλλοι έλεγαν ότι είναι έτσι και άλλοι όχι. Τότε συνέβη κάτι πολύ σπουδαίο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστειλαν στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό. Οι απεσταλμένοι όμως, αντί να τον συλλάβουν, γύρισαν πίσω και άρχισαν να τον εγκομιάζουν στους άρχοντές τους. Ομολόγησαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κανέναν να ομιλεί τόσο ωραία όσο ο Χριστός. Η ομολογία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν την είπαν φίλοι του Χριστού, αλλά εχθροί του. Γοητευτικά δίδαξαν πολλοί προ Χριστού και μετά Χριστό. Από το Σοκράτη ως τον Γκέτε. Όλοι αυτοί όμως δίδαξαν ανθρώπινα. Ο Χριστός δίδαξε θεάνθρωπα. Αποκάλυψε όχι μόνο τα αισθητά, αλλά και τα υπεραισθητά. Όχι μόνο τα χρονικά, αλλά και τα αιώνια. Η διδασκαλία του Χριστού χώρισε όχι μόνο τους τότε ακροατές του, αλλά και πολλούς άλλους μέσα στους αιώνες. Και θα τους χωρίζει συνέχεια. Η Εκκλησία με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που έβαλε αύριο θέλει να μας ανοίξει τα μάτια για να καταλάβουμε ότι το συμφέρον μας είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ακολουθήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Από αυτό το Πνεύμα έχει ανάγκη σήμερα ο βιοπαλαιστής, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο γραμματισμένος, ο αγράμματος. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο τελετές, είναι ζωή, είναι η δύναμη που διαμορφώνει το είναι μας. Μόνο η δική της δύναμη μπορεί να μας σώσει από τον σύγχρονο κατακλυσμό. Στα μοναστήρια συνηθίζεται να χτυπά το τάλαντο πριν από κάθε ακολουθία, του οποίου ο ήχος είναι διακριτικός και προειδοποιεί για την επικείμενη ακολουθία. Το κτύπημα αυτό του ταλάντου συμβολίζει τον κτύπο που έκανε ο Νόε πρώτου κατακλυσμού και μπήκαν ορισμένοι άνθρωποι και σώθηκαν. Εάν και εμείς ακούσουμε τον ήχο του Ευαγγελίου και μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας μας, δηλαδή στην Εκκλησία μας, θα σωθούμε. Η Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει.

καταλάβατε όλοι σας, ασχολούμαστε σήμερα με την Αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή, την αυριανή που ως γνωστό είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι πολύ μεγάλη γιορτή, Μητρόπολη των Εορτών, όπως τη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την Πεντηκοστή είμαστε πια βέβαιοι ότι έγινε δεκτή η σταυρική θυσία του Χριστού που πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα, ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας. Ακούστε πώς το εξηγεί αυτό ωραία με ένα παράδειγμα ο Χρυσόστομος. Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους. Εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία μας γίναμε εχθροί του Θεού. Για την καταλλαγή μας, τη συμφιλίωσή μας δηλαδή με τον Θεό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρόσφερε τη σταυρική του θυσία. Πετύχαμε την καταλλαγή. Πού το ξέρουμε? Ανταλλάχθηκαν δώρα. Μάλλον την πετύχαμε. Εμείς οι άνθρωποι, με την ανάληψη του Χριστού, στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από εμάς τους ανθρώπους, από τα καθαρότατα αίματα της Αγίας Θεοτόκου, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Το δέχτηκε ο Θεός το δώρο μας αυτό. Το δέχτηκε. Όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά το θαύμασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για την αξία του και την καθαρότητά του, ώστε το υποδέχτηκε με τα χέρια του. Το έβαλε πλησίον του και είπε: «Κάθου εκ δεξιών μου». Σε ποια φύση, ρωτάει ο Χρυσόστομος, είπε ο Θεός Πατέρας: «Κάθου εκ δεξιών μου»? Σε αυτή τη φύση που κάποτε άκουσε: «Χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους έγινε την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής. «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής», λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τρεις ήταν οι μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές: του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής. Λεγόταν η Ιουδαϊκή εορτή Πεντηκοστή γιατί εορτάζονταν 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα. Η Πεντηκοστή των Εβραίων ήταν μια ευχαριστήρια γιορτή στον Θεό για τους καρπούς της γης, για την είσοδό του στην Παλαιστίνη, τη γη που ρέει μέλι και γάλα. Σε αυτή την εορτή οι Ισραηλίτες εόρταζαν και τη χορήγηση του νόμου στο όρο Σινά, στο Μωυσή, που πιστεύονταν ότι έγινε 50 μέρες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, όταν εόρτασαν το πρώτο τους Πάσχα. Σε αυτή λοιπόν την ημέρα που οι Ισραηλίτες εόρταζαν την παράδοση του νόμου τους, κατά θαυμαστή σύμπτωση έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν θεία εκλογή. Όπως ο Χριστός λέει ο Σεβεριανός επίσκοπος Γαβάλων, μέλλοντας να προσφέρει τη θυσία του, διάλεξε όχι άλλον καιρό, αλλά τον καιρό που οι Ιδαίοι θυσίαζαν το πρόβατο για να συνάψει τον τύπο της φαγής αυτής του προβάτου με την αλήθεια, έτσι και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε στον κατάλληλο καιρό, τότε που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την παράδοση του νόμου. Έτσι με τη σύμπτωση αυτή φανερώνεται η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δεικνύεται, λέει ο ίδιος ο Σεβεριανός, ότι το Άγιο Πνεύμα και τότε ενομοθέτησε και νυν νομοθετεί. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην περικοπή Πράξεων, δεύτερο κεφάλαιο, 1-4 στίχους. Κατά την περικοπή αυτή ήρθε ξαφνικά ένας ήχος, μια βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές. Έτσι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σαν βιαία πνοή ανέμου. Γιατί έτσι? Διάφορες ερμηνείες δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπήρχε ένα δέντρο βαθιά ριζωμένο, το δέντρο της ειδωλολατρίας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βίαιη πνοή ανέμου για να το σύσει το δέντρο αυτό, να το ξεριζώσει, και το ξερίζωσε πράγματι. Η ως βιαία πνοή ανέμου, μορφή με την οποία επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα για να σαρώσει την αμαρτία, μοιάζει με αυτό που λέγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο κατά την ακολουθία των χαιρετισμών.
χαίρε ως φροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε εμφανιστεί στο Σινά, όταν το όρος ιόταν και εκάπνιζε ολόκληρο, ενώ ακούγονταν φωνές και αστραπές και δυνατός ήχος άλπιγκος. Και τώρα, στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται κατά παρόμοιο τρόπο, ως βιαία πνοή ανέμου, για να δηλωθεί η ενότητα των δύο διαθηκών, της Παλαιάς και της Καινής, ότι ένας είναι ο Θεός σε αμφότερες τις διαθήκες, όπως λέει ο Ισίδωρος. Και κάτι άλλο μπορεί κανείς να πει για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ως βιαίας πνοής ανέμου. Όσοι θα δέχονταν την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα ήταν βιαστέ της Βασιλείας των Ουρανών. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι δεν είναι νόθροι, σκυθροποί, αλλά επήγονται συνεχώς προς τον ουρανό. Πετούν γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επιφύτησε ως βιαία πνοή ανέμου και εικονίζεται με φτερά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό. Ας προσέξουμε τη φράση «εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Η λέξη κατηχητικό που τόσο σοκάρει στις ημέρες μας, ώστε να αποφεύγεται η χρήση της, προέρχεται από αυτή ακριβώς την έκφραση εδώ. «Εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Γιατί η σύνθετη λέξη κατηχητικό είναι από τις λέξεις «κατώ ήχος». Ήχος που έρχεται από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω τους ανθρώπους. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας που ονομάζεται κατήχηση είναι μια πεντηκοστή. Μετά τον ξαφνικό δυνατό ήχο, σαν βίαιη πνοή ανέμου που γέμισε όλο το σπίτι όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι και όλοι οι πιστοί, παρουσιάστηκαν διαμεριζόμενες γλώσσες, σαν γλώσσες φωτιάς. Οι γλώσσες αυτές κάθισαν στον καθένα από μία και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή πυρήνων γλωσσών. Γιατί όμως με μορφή γλωσσών? Πολλές και πάλι ερμηνείες δίνονται από τους πατέρες. Η γλώσσα υποδηλώνει ομιλία. Με την ομιλία, με το κήρυγμα, οι Απόστολοι θα διέδιδαν την πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ασαφή γνώση περί του Θεού και αυτό εκφράζεται με τον ήχο των σαλπίγκων που ακουόταν κατά την παράδοση του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε την τέλεια αποκάλυψη περί Θεού και αυτό εκφράζεται με το Άγιο Πνεύμα κατήρθε από τον ουρανό με μορφή γλωσσών. Με τη γλώσσα εκφράζει κανείς καθαρά ένα νόημα, μια αλήθεια, ενώ ο ήχος της σάλπιγγος δεν μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια ένα νόημα. Οι γλώσσες διαμερίζονταν. Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε. Μια ήταν η ρίζα και οι γλώσσες αποσπώνταν από τη μια αυτή ρίζα. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο προέρχονται τα διάφορα χαρίσματα. Οι διαμεριζόμενες γλώσσες εκφράζουν τα ποικίλα χαρίσματα του ενός όμως Αγίου Πνεύματος. Με το πυρ εικονίζεται ο Θεός. Ο Θεός όμως πυρ κατανυλώσκων. Έτσι φάνηκε στη Βάτο, στο Μωυσή. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εμφανίστηκε με είδος πυρός για να δηλωθεί η θεότητά του. Το πυρ, η φωτιά, καθαρίζει τον χέρσο τόπο καίγοντας τα αγκάθια και την άχρηστη ύλη. Η φωτιά φωτίζει, η φωτιά θερμαίνει. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους Αποστόλους με είδος φωτιάς για να δηλωθεί η καθαρκτική, η καυστική, η φωτιστική και η παρήγορη ενέργειά του. Αλλά θέλουμε να παραθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η φωτιά την μαλακή λάσπη την ψήνει, την κάνει σκληρό κεραμίδι. Έτσι ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε με είδος φωτιάς. Μια καλοδιάθετη ψυχή, κι αν ακόμη είναι πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο στερεή από τον σίδηρο και κάνει πιο λαμπρό από τον ήλιο αυτόν που είναι μολυσμένος με το βόρβορο των αμαρτιών του. Ποιος τώρα που βλέπει αυτή τη θεία φωτιά να εμφανίζεται μπροστά του δεν θαμπώνεται και δεν πέφτει κατά γης? Αυτό κάνουμε κι εμείς
την ημέρα της Πεντηκοστής γονατίζουμε. Μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε, γιατί εορτάζουμε την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας, που δηλώνουν την ανόρθωσή μας από την πτώση, την κατάλυση του κράτους του διαβόλου. Ως συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών που αναφέραμε, είναι ότι πρέπει να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, να είναι πάντοτε πάνω μας. Σαν να έχουμε ξεχάσει πολύ να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και αρκούμαστε σε μια προσευχή στον Πατέρα και τον Υιό μόνο. Αλλά αυτή είναι δυτική νοοτροπία. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε και ειδική προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάμε να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, αυτή τη μικρή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, παρακαλώντας να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει αυτό το θείο πυρ με την καθαρκτική του δύναμη από πάσης κυλίδος.

0: Όμως, αγαπητοί ακροάτε, και η σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να συγκλίνουν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
2: Πολύ εύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σέντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλιση, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντίστομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών μακροθυμίες επί της ημών πλημελήμασι και άχ της παρούσης ώρας αγώνη μας εν ύπη του ζωοποιού ξουκρεμάμενος. Το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας λάστητη και ημίν. Της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ουγγεσμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλληγετεύομαι εν την συνανίκα στον αγαθό εταφή, σε ημών Κύριε κατοπίδος του ελέου σου και σώσον ημάς διά το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και γηδαιμόνη, και ούτω ότι εσύ ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εις την αφαινομένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία εις τον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβαλώμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ω σιδέρινο στεγάζον εν είδα είστε επερό αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσου φεύξονται από φωνή βλοντή σου τηλεάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνε γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσή και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξάγειν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεων τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκ η στρουθία ενωσεύσεως η τεωρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γενετονή, ξεν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω εμεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασες εν μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπλος δοκώσει δουν εν τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστόητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται. Ανταελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα όσοι χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή του η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η την θεία αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπε να αμαρτωλεί από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Μακάριος ο νέος και πορεύθη η βουλία σεβών, και ένα δω μαρτυρώνου και έφθη και πήγε θέρα λιμών και κάθισεν. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω το ξύνο του πεφτεμένων, παρεδεχθώς των υδάτων, ον τον καρπό αυτού δώσουν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ου καπορίστε και πάντα ως αν πει κατεβόθεται. Ουχούτος σε βίσου χούτος όλους συχνούς ον κρύπτε άνομος ο προσώπου ζυγής. Δια τούτο ου κάνας σε βίσε κρίση ουδέ μορτωλή εμβουλή δικαίων. Ότι γνώσει ο Κύριος ο δικαίων και ο δώσε σεβόν απολύτε. Η νατή ευφρία ξενέθνη και λαοί εμελέτσιν κενά. Παρέσεν βασιλής ζυγής και άγω τεχνίτσιν επ' το αυτό κάτι του Κυρίου και κάτι του Χριστού αυτού. Διαρρήξω δεσμούς αυτών και απορρέψω φημών ζυγών αυτών. Ο κατοικών ενωνής εγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλείς προσδούς την οργή αυτού και εν το θυμό αυτού τεράξει αυτούς. Εγώ δικαστάς βασιλεύθυν αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγείλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτσι επαρε μου και δώσω σε έθνη κληρονομίαν σου και την κατάσχεση σου απέραντα της γης. Μπανούσα από του Ελλάδου σιδηρά ω κέβερ και αραμαίο στην τρύπη αυτού. Και αν είναι βασιλή, σύνεται, παιδεύεται πάνω του εγκρίνου στην γη. Δουλεύει το κυρίω εν φόβο και γαλιάστε το εν τρόμο. Δράξει παιδεία, μην το οργιστεί κύριο και πολύ σε αυτού δικαία, όταν καθένα έχει θυμό αυτού. Μακάρι η πάντση που θα από αυτό. Κύριε, τι πλήθα τίποτε με, πολύ πανέ στην τεπεμέ. Πολύ λίγο σε ψυχή μου, ου και ιστορία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλείτε με δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνα και έκραξα και πήκωσα με εξώ σε γύρω αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντλήπτεται μου. Ούβο δε σου μοιριάδου λαού, τον κύκλο στην επιθεμένον μη. Ανάστα και ίσω με ο Θεό μου, ο τσιπάταξα προ το χρόντα Ματέο, ο δόντ ματρών συνέτριψα. Του κυρίω του τυρία και από τον αόρο τη ευλογία σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τε επικαλείσθη με σηκουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλατινάς με, η τήρησό μου και σέκος ψευχής μου. Ή ανθρώπων, ως πότε βαρικάρδι, να δεγά πατηματότητα και στήδε ψεύδος. Και γνώ ότι θα μάθω το Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούσετε μου εν το κεγραγένε προς αυτόν. Οργίστε και μη μαρτάνετε, άλεγεντε τη καρδία ημών, επί τη κήτη ημών κατανοίγετε. Θύστε θυσία δικαιοσύνη και ελπίστε επί κύριων, πολύ λέγουση, τη δείξη μην τα αγαθά, εσύ με ό,τι θυμάσαι το φως του προσώπου του Κύριε. Έδωκα σε ευρωσύνη στην καρδία μου από καρπού σύ του ίνου και λέω αυτόν επιθύμησαν. Εν ειρήνη από το αυτό κοιμηθήσαμε και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνος ελπίδε κατ' οκισάς με. Τα ρήματα μου ενώτησε Κύριε στην αίσθηση καρδιής μου. Πρόσχε τη φωνή τη ζωή σου, μου, βασιλεύς μου και Θεό μου, ότι προ σε προσεύχομαι, Κύριε. Το πρωί σε ακούσει φωνή μου, το πρωί πέρα σου μέσα και υπόψη με, ότι ο Θεό θέλω να νομίαν σε ή. Ού παρκίσει πονηρευόμενο, ο δε δεμένου παράνομοι, κατέντε των θερμών σου. Εμεί πάντω αγαζομένου στην ονομία, απολύ πάντοτε λαντού του ψεύδο. Αν δραμάτων και δόλειων, ζελίστη Κύριο. Εγώ δεν το πλήθο τελέω σου, ελεύθερη με στον οίκο σου, προσκυνήσω προ νάν, άγιον σου, φόβο σου. Κύριε, δείξω με τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου, κατεύθυνο ποιόν συνοδών μου. Ού και εν το στόμα τευτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τα βάσα είναι ο μέρο ωράριξ αυτών, το ειδλό αυτών εδουλεύουσαν, κύριον αυτού ο Θεό. Αοπεσότσα από τα διαβολιών αυτών, κατοπλήθο των ασεβιών αυτών, έξω αυτού, ότι υπερπρήκαν άνση, Κύριε. Και φρανθήσαν πάντω ελπίνοντε επί σε, ει το αιώνα γαλιάζονται και κατασκηνώσουν αυτή, και καυτίσαν σε πάντω αγαπώ του όνομά σου. Ο Σύ ευλογή δίκαιων, κύριο Υπουλευδοκία, στεφάνω εσύ μα. Κύριε, μην το θυμώσω λέξη με, μην δεν τεργεί σου παιδεύσει με. Ελέησε με, κύριο, τη στενή σημεί, ίασε με, κύριε, τεράχτω τα οστά μου, και η ψυχή μου τεράχτω σφόδρα, και εσύ, κύριε, έω πότε. Επίστευτον, κύριε, ρίστε ψυχή μου, σώσον με ένα και εν του ελέω σου. Ότου και εν του θανάτου μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τι σε εξομολογήσω τέση. Εκοπίασε τον αγμό μου, σώσον καθεκά στην ίδια την κλίνη μου, ενδάκεσαι μου, τσινή μου βρέξω. Ετεράχεται που θυμώ ο θερμό μου, επαλαιώθην η πάση εχθρή μου. Απόστε μου, πάντα εργαζόμενη την ανομία, ότι σε οίκουσε κυρίω τη φωνή του κλατμού μου. Οίκουσε κυρίω τη ζωή μου, κυρίω η προσευχή μου προ εδέξατο. Εσχυνθήσαν και τεραχθήσαν σπόδρα πάνω στην εχθρή μου, αποστροφής και κατησκευτής σας πόντρια διτάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλπισα, σώσε με πάντων του διακόντων με κηρύσσε με. Μην υποτρεπάσεις λέον την ψυχή μου, μειών του τρομένου μη δε σωζοντός. Κύριε Θεός μου, επίσε τούτο εις την αδικία ένχεσή μου. Για να τα πέντε κατσαμποδιδός μου κακά, απέσιμη άρα από τον ανθρώπο μου κενός. Κατεδιώξε άρα αυτός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου και τη δόξη μου που κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε η ενοργή σου, ισόδεν της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθη Κύριε Θεός με προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών και κλώσσε και υπερτάπτυση ύψους επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς. Κρίνομαι, Κύριε, κατά δικαιοσύνη μου και κατά την ακαρδία μου επί μη. Συντελεστώ την πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, μετάζων καρδίας και ενθούς ο Θεός. Δικαία βοήθειά μου παρά του Χθού, το ζώο της ευθύς καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέραν. Εάν με επιστραφείτε την οφέν αυτού στη λιβώση, το ζώο αυτό ενέτεινε και ετοίμασαν αυτό. Και να αυτό ετοίμασε και η θανάτου, τα βέλη αυτού, σκεωμένες εξεργάθετο. Ιδού οδύνη σε αδικία να συνέλαβε πόνων και έντια και νομίαν. Λάκων όριξε και ανέχεται τον αυτόν και εμπέστη βόθρον ονειργάσετο. Επιστρέψε πόνο αυτού η σκεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ευθελώ το όνομα του κυρίου τύψή του. Κύριο, κύριο Σιμών, στο μαθόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πρεπιά σου υπεράνω των ουρανών. Εξώμα των ποιών και φυλαζόντων καρτιτή ο ένων, ένα εκ των εχθρών σου του κατελήξει εχθρών και εκδικητήν. Ο τόπος μου ουρανού έργο των απειλών σου, σιλήνη και στέρα ασία θυμηλίω σα. Τι είσαι την άνθρωπο ότι εμνή και αυτού, ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθο του αυτών βαρχεί την παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν, και κατέστη σε αυτόν επιτέρια των χειρών σου. Πάντα επέτρεξε από κάτω από ποδόν αυτού, πρόβατο και πάσα πάσα, έντυπε και τακτήν του πεδίου. Τα πετυρά του ουρανού και σοφία θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, ω εμαστόν το όνομά σου, πα στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

είπε κύριος Κοσμοσύν, συνάγαγε μη 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, ους σύ αυτός είδας, ότι ούτε εσύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών, και άξεις αυτούς εις την σκηνή του μαρτυρίου, και στήσονται εκεί μετά σου. Και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου, και αφελώ από του πνεύματος του επισύ και επιθύσω επ' αυτούς, και συναντιλείψομαι μετά σου την ορμήν του λαού, και ουκίσεις αυτούς σύ μόνος. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και ελάλησε προς Μωσήν, και παρήλετο από του πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπαύσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν την παρεμβολή, όνομα του ένι Ελδάθ και όνομα του δευτέρου Μοδάθ, και επανεπαύσατο επ' αυτούς το πνεύμα, και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων, και ουκήλθον εις την σκηνήν, και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή. Και προσδραμώνουνε ανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν την παρεμβολή. Και αποκριθείς Ιησούς ότου να βει ο παρεστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε, Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς. Και είπεν αυτό Μωσής, μη ζηλείς σήμη, και της δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, όταν δώει Κύριο

0: Τα δε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρεται και φρένεστε επί Κυρίου το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνην, και βρέξει ημίν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροσθεν, και πληστήσονται εάλλονες σύτου, και υπερχυθήσονται Ελληνοί ίνου και ελαίου, και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών, ον κατέφαγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ερισίδη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη, είναι εξαπέστειλα εις ημάς, και φάγεστε στείοντες και εμπληστήσεστε, και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμών θαυμάσια, και ουμή κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί, και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ο κέστην έτη πλήνε μου, και ουμή κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου εις τον αιώνα. Και έστε με τα ταύτα αρχαίω από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών, ενύπνια ενυπνιαστήσονται, και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες εχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλην και επιφανή. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε.
1: Σοφία.
0: Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Τα δε λέγει Κύριος, λείψω με ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις την γήν ημών και ρανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδώλων ημών και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύιστε και τα κρίματά μου φυλάξιστε και ποιήσετε και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράς ημών και σε στέμεις λαών κακό έσαμε ημίν εις Θεόν.
1: Τύπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

0: Αμήν.
1: Καταξίωσον, ο Κύριε, εν διέσπερα τα αυτήν αμαρτήτους, φυλακθήνει ημάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος, εφημάς, καθάπηρη, πείσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Γυρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: ημέρας και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν την

Κύριε Θεό, σου μόνο πει να σου ορμού και καταβάσει εξωτερία του γένου των ανθρώπων να επιδεπεί του δούλου και την κληρονομία σου. Σίγαρα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι πέκλαν, σκεφαλάζονται αυτόν πια τα ξαναφιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, άρα το σόν περιμένοντα έλεο και την σύνα επεκδεχόμενη σωτηρία. Ού διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέραν και την προσούσαν νύχτα, από παντό εχθρού από πάση δικημένε συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογεί.

Σαν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου.

Θεού ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλείων συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση και υποτάξε υπό τους πόρους.

Ονόμεθε περαφέσεις αμαρτιών του δούλου του Θεού, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, και υπερπάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένοντε και καταπονουμένων, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένων, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των διακονούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπούδης και φόβου Θεού, κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και αναποδημιαόντων, ιάσεως των ασθενείας και τα κειμένων, υπερκοιμήσεως ανέσεως μακαρίας

Ευδέσποτα πολύ ελέη Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείες της Παναχράντιδες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, των τιμίων και υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσων την δέηση ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξεν αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον την ζωή ημών, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ο τίδων, ο θερμίμων το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάς δίδει τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πεντεάρτους και πεντακεσκύλιους χορτά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, εν τη σύγκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εορταζόντων την Αγίαν Εορτή και πανήγυριν ταύτην και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Αγίασον.

Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσα τόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκέστην ειστέρημα της φοβουμένης αυτών.

Άγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και

Χριστία λαμψάντων, σ' Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος ειρήνης, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Αγίου Μάρτυρου

Η Ευαγγελική περικοπή που ακούμε στη γιορτή της Πεντηκοστής αρχίζει και τελειώνει με δύο δημόσιες διακηρύξεις του Χριστού. Η πρώτη στην αρχή λέει «Όποιος διψάει, ας έρθει σε μένα για να πιει». Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Και η δεύτερη διακήρυξη στο τέλος λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή. Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφωνούνται αυτά τα λόγια. Ο Χριστός στάθηκε στο μέσο του ναού την πιο λαμπρή μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας. Η γιορτή της κοινοπηγίας κρατούσε μία εβδομάδα. Είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι γίνονταν σπονδές νερού, ραντισμού του θυσιαστηρίου με αγίασμα από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Το δεύτερο ήταν ότι έμεναν αναμένα σε όλο το εορταστικό επταήμερο 4 χρυσά καντιλέρια. Νερό και φως, λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της γιορτής. Και ο Χριστός διακηρύττει δημόσια στο αποκορύφωμα της γιορτής πως αυτός ο ίδιος είναι το περιεχόμενο της γιορτής, η βαθύτερη ουσία και η υπέρβασή της. Δεν είναι πια οι τελετουργίες, ο δρόμος ή ο τρόπος, είναι ο ίδιος. Ξεδιψά όποιος αναζητά το νερό σ' αυτόν. Διαλύει τα σκοτάδια του όποιος γυρεύει φως κοντά του. «Καθώς είπεν η Γραφή», αναφέρει ο Χριστός, μιλώντας για τους ποταμούς του ζώντος ύδατος που θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του ανθρώπου που πιστεύει στον ίδιο. «Καθώς είπεν η Γραφή», σε ποιον λόγο της Γραφής αναφέρεται? Οι μελετητές της Καινής Διαθήκης μας πληροφορούν ότι δεν αναφέρεται μάλλον σε κάποιο λόγιο της Βίβλου, αλλά σε μια εικόνα. Στην εικόνα του νερού που έτρεξε από την κοιλιά του βράχου όταν ξεδίψασε ο Θεός τον λαό του στην έρημο, από κάτι τόσο σκληρό και απαράκλητο όσο η πέτρα έτρεξε νερό. Και από την κοιλιά των πέτρινων ανθρώπων ποταμοί ολόκληροι θα αναβλήσουν με την πίστη. Ανάμεσα στις δύο αυτές φράσεις του Ιησού στην αρχή και το τέλος της Ευαγγελικής περικοπής που ακούμε την ημέρα της Πεντηκοστής, μεσολαβούν ένα σωρό λόγια και έργα του κόσμου. Ο όχλος και οι Φαρισαίοι, ο Νικόδημος και οι υπηρέτες που στάλθηκαν για να συλλάβουν τον Ιησού. Άλλοι μιλούσαν υπέρ του, άλλοι κατά. Ο όχλος ήταν σε σύγχυση. Ο Νικόδημος μια φωνή που την πνίγουν οι πολλές. Οι υπηρέτες μπερδεμένοι. Άλλα στέλνονται να πράξουν και άλλα πράττουν. Οι Φαρισαίοι οργισμένοι. Αποτέλεσμα κανένα. «Επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού», λέει ο Ευαγγελιστής. Καθολική σύγχυση, οργή και δυσαρμονία. Τίποτα δεν οδηγεί πουθενά. Αν θελήσει κανείς να τα δει όλα αυτά από μακριά, θα καταλάβει πως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει μια εικόνα του κόσμου μας, μια εικόνα γεμάτη πέτρες και σκοτάδια, σκληροκαρδία και τυφλότητα. Σε αυτά τα σκοτάδια έρχεται ο Χριστός να γίνει φως. Αυτές τις πέτρες έρχεται να στύψει για να τρέξουν από μέσα τους νερά. «Αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην εκ της αρκός ημών», λέει ο Θεός στον προφήτη Εζεκιήλ, όπως ακούσαμε και πριν λίγο, στο ανάγνωσμα του εσπερινού της γιορτής. Γιατί τα διαβάζουμε όλα αυτά στη γιορτή της Πεντηκοστής? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το απαντά ξεκάθαρα. Αυτό το είπε ο Ιησούς, τον λόγο δηλαδή για τους ποταμούς εκ της κοιλίας, εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια για τους ποταμούς από την πέτρα και το φως κατά πάνω στα σκοτάδια αφορούν σε αυτό που γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Και αυτό που γιορτάζουμε το γνωρίζουμε όλοι, το ξανακούμε εξάλλου στο αποστολικό ανάγνωσμα της γιορτής. Μια βουή από τον ουρανό
συνεπήρε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι οι Απόστολοι ομοθυμαδών και έλαβαν όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά το Πνεύμα το Άγιο. Αλήθεια, έχουμε αναλογιστεί ποιοι ήταν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν οι μαθητές του, ήταν εκείνοι που έζησαν κοντά του σχεδόν 3 χρόνια. Πήγαιναν όπου πήγαινε, ζούσαν νυχθημερών μαζί του. Τον είδαν να θαυματουργεί. Ήξεραν, αλλά και δεν ήξεραν ποιος είναι. Μάλλον μπερδεμένοι ήταν. Τον ήθελαν Μεσσία, αλλά ίσως όχι έτσι όπως τον έβλεπαν. Τους έλεγε πως δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι και εκείνοι του ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες. Του ζητούσε πίστη και αυτοί αποτύγχαναν. «Ως πότε θα σας ανέχομαι», τους είπε κάποια στιγμή. Τους έλεγε πως θα πάει να συλληφθεί και να σταυρωθεί και εκείνοι τον μάλωναν. Όταν θέλησε να αγρυπνήσουν μαζί του, αυτοί παραδόθηκαν στον ύπνο. Στο τέλος κάποιος τον αρνήθηκε, άλλος τον πρόδωσε. Όλοι τον εγκατέλειψαν στα χέρια των δημίων του. Στον σταυρό του ήταν άφαντοι, κρυμμένοι σε κάποιο υπερόο, φοβισμένοι. Τώρα εκεί είχαν στην καρδιά τους απορία και φόβο και ελπίδα. Τόση ελπίδα όσοι επιτρέπει η απορία και ο φόβος. Σύγχυση και μπέρδεμα και κάποια πίστη και κάποια προσδοκία. Άνθρωποι του κόσμου μας ήταν κι αυτοί, γεμάτοι πέτρες και σκοτάδια και ένα σκύρτημα μέσα τους σαν πίστη. Κέφνεις μια βουή από τον ουρανό, στίβει τις πέτρες και τις κάνει ποτάμια. Γίνεται φως και όλα πλέον καταβγάζονται. Στην εικόνα του κόσμου που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παρουσιάζει στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Πεντηκοστής με όλους εκείνους τους Φαρισαίους, τους υπηρέτες, τους όχλους και τον Νικόδημο, πρέπει εμείς να δούμε τις πέτρες και τα σκοτάδια αυτού του κόσμου. Και ο Χριστός υπόσχεται να διαλύσει τα σκοτάδια και να κάνει τις πέτρες να γεννήσουν είδωρ ζών. Για ποιον? Για εκείνον που πιστεύει. Τους μαθητές λίγο πριν την Πεντηκοστή δεν πρέπει να τους δούμε ξέχωρα από τις πέτρες και τα σκοτάδια, μα ούτε και ορφανούς από κάθε πίστη. Και έρχεται η βουή και από το δικό τους ομοθυμαδόν γεννά την Εκκλησία. Από τη δική τους φοβισμένη πίστη γεννά την κρατεά πίστη της Εκκλησίας. Ο Χριστός ζητά πίστη από τις πέτρες και τα σκοτάδια. Όση πίστη μπορεί να γεννηθεί μέσα εκεί. Μα το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στην πίστη ό,τι της λείπει για να γίνει πληρότητα, να κάνει τις πέτρες ποταμούς και τα σκοτάδια φως. Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, έχουν μεγάλη σημασία και για μας σήμερα, διότι και οι σημερινοί χριστιανοί βλέπουμε συχνά τον εαυτό μας να χάνει την ελπίδα. Μέσα μας και έξω μας συναντάμε παντού πέτρες και σκοτάδια και νομίζουμε ότι χρέος μας είναι μία πίστη που από μόνη της θα κάνει τα πάντα, θα γιατρεύει τις πληγές μας, θα πολλαπλασιάζει τη θέλησή μας, θα εξαγνίζει τους λογισμούς μας. Πού είναι η πίστη σου, λέμε, με επιπόλαια σε αυτόν που βλέπουμε να χάνει το κουράγιο του? Και επειδή πορευόμαστε διαρκώς γεμάτοι πόνο και πληγές, με θέληση λίγη και λογισμούς φτηνούς, χάνουμε την ελπίδα μας και γεμίζουμε απογοήτευση. Ο κόσμος μας βυθισμένος στη σκοτία και η καρδιά μας πέτρινη. Μα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως ο Χριστός έγινε φως και είδωρ ζών όσες πέτρες και σκοτάδια κι αν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο.

0: όπως ακριβώς το λέει η Αποκάλυψη. Και νύχτα δεν θα υπάρχει πια, δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ηλίου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους. Η συνέστηση της δικής μας ανεπάρκειας δεν είναι πια αφορμή απελπισίας. Δεν χρειάζεται να είμαστε επαρκείς. Χρειάζεται να είμαστε εκεί, ομοθυμαδών, όλοι μαζί σαν ένα, προσκομίζοντας ο καθένας τα ασθενή και τα ελείποντά του και συνάμα όποια πίστη γεννιέται μέσα από τέτοια υλικά. Προπαντός με καρτερία. Καρτερία για μια βουή που σκίζει πέτρες και σκοτάδια.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, Οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Διάλογος με την ποίηση. Ήρθες ποίηση πάλι. Θα ανακάλυψες, φαίνεται, κάποιο μου κόκαλο που δεν έχει λιώσει. Μια πτυχή της καρδιάς μου που δεν έγινε κύμα σου. Μια ανέπαφη φλέβα σε κάποιο μου δάχτυλο. Έναν ιστό που δεν έγινε στίχος σου. Θα το ξέρουνε αύριο, κοιτώντας τον κόσμο, με μοίρασες δίκαια. Μ' έκαμες χίλιες πίθες και μια, και με σκόρπισες.

Χωρίς διάλειμμα. Πάνε τώρα 2 μήνες. Δεν κάνω άλλο τίποτε. Τα χέρια μου βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση. Ξεφορτώνω ουρανό στις ψυχές των ανθρώπων.

Αντιπαράσταση. Με ανακαλύπτεις και σε ανακαλύπτω. Δυο κόσμοι ατελεύτητοι. Ουρανοί που διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Τοπία που κρύβουν πίσω τους άλλα τοπία. Ήλι και αστέρια σε σχήματα ποταμιών που διαγράφοντας λάμπουσες μεγάλες τροφές κατεβαίνουν στα βάθη μας. Ας μας άφηνε ο Θεός 10 αιώνες φωτός αντιμέτωπους. Δεν τελειώνει ο άνθρωπος, όπως και ο κόσμος.

το μέτωπο και ο χώρος. Η αιωνιότητα είναι και χώμα και αγέρας και δέντρα. Γράφει έξω και μέσα μας τον κύκλο της με ήλιους, με αλυσίδες βουνών, με λευκές και γαλάζιες πτυχώσεις, με το άπειρο. Το πνεύμα είναι η τρέλα της χαράς και η καρδιά μια αποθήκη σπινθήρες. Η αντάβια που αφήνει του ανθρώπου το μέτωπο. Κανένας δεν ξέρει πόσα έτη φωτός προχωρεί μες στο σύμπαν.

πράσινος κήπος. Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσα, έναν ουρανό και ένα πράσινο κήπο. Τα μάτια σου. Θα μπορούσα, αν τους διάβαινα και τους τρεις, να σας έλεγα που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω. Ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτήσετε.

χωρικό. Υπάρχουν λύπες που κανείς δεν τις ξέρει. Υπάρχουν βάθη που δεν τα ανοιχνεύει ο ήλιος. Όρη σιωπής περιβάλλουν τα χείλη και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δεν λένε. Δεν υπάρχουν σκάλες τόσο μεγάλες να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε, θα ξερίζωνε όλα τα δέντρα του κόσμου.

Οι πέντε δρόμοι και ο άνθρωπος. Το πρόσωπό του σαν να είναι χυμένο τσιμέντο, δεμένο με σίδερο. Θυμίζει γωνία που ξέφτισε η λαμαρίνα σε φθαρμένο καράβι. Πάνω του πέρασαν όλοι οι καιροί. Ο εργοδότης του, η φτώχεια του, ο πόλεμος. Πέρασαν βλέμματα που έπεφταν σαν σπαθιά και το ξέσκιζαν. Δεν πουλάνε γι' αυτόν τα καταστήματα τίποτα. Δεν έχει μετά που να πάει. Στους πέντε περιφέρεται δρόμους της γης. Όταν κλείνει το μαγαζί του, ο ήλιος σου.

ολονυχτία. Δεν με κατάλαβες. Όλη τη νύχτα ήμουν πλάι σου. Προσπαθούσα να κλείσω τα παράθυρα. Πάλευα όλη νύχτα. Ο αγέρας επέμενε. Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου, σαν δύο φύλλα ουρανού, και σε σκέπασα. Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα, δίχως χέρια, τον κόσμο.

άνεργη. Του εργοστασίου η πόρτα είναι από σίδερο. Έχει στο μέσο δύο κάγκελα και πίσω από τα κάγκελα δύο μάτια που σφάζουν. Ο επιστάτης κοιτάζει την ουρά των ανθρώπων που στέκονται απ' έξω. Χέρια και πρόσωπα που κάνουν μια κίνηση όλα μαζί. Κρατούν την ανάσα, σκύβουν να ακούσουν. «Μεσημέριασε, φύγετε. Ο κύριος διευθυντής δεν θα έρθει. Αύριο πάλι, πρωί. Πιο πρωί». Χαμηλώνουν τα πρόσωπα. Στέκονται αμήχανα. Ύστερα, φεύγοντας, κοιτάζουν γύρω τους σαν να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο. Όχι να κλάψουνε. Όχι να ψάξουν για τίποτα. Να ρίξουν τα χέρια τους.

Το παιδί με τα σπίρτα. Το παιδί της μεγάλωσε. Έκλεισε σήμερα τα 6 του χρόνια. Το χτένισε όμορφα. Δεν θα έχει πια ανάγκη. Περνά και το βλέπει. Στη γωνιά της πλατείας στέκει σαν άντρας. Απ' τα 5 κουτιά σπίρτα έχει κιόλας πουλήσει τα 4. Παίζει ο χειμώνας στα 10 του δάχτυλα. Έγινε νύχτα. Κοιτάζει η μητέρα του δεξιά της, ζερβά της, απάνω και κάτω. Σκοτάδι. Ας μπορούσεν, ανάβοντας το παιδί μου ένα σπίρτο, να φωτίσει τον κόσμο.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Πριν από λίγο διασώθηκαν 23 μετανάστες ανοιχτά του Τενάρου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ένα ουκρανικό μη επανδρομένο ντρόουνς έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Αμήνης επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Οποιαδήποτε συμφωνία είναι διατεθειμένος να συνάψει ο πρόεδρος Τραμπ, θα τη συνάψει αν πιστεύει ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για τη χώρα μας και την ασφάλεια του κόσμου, πρόσθεσε ο Υπουργός, ενώ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν συνεχίζεται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός μεγάλου ευεργέτη από το Μέτσοβο, του Μιχαήλ το Σίτσα, ο οποίος όμως μεγαλούργησε στην Αίγυπτο. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής του Νίζνη Νόβγκορωτ στη Ρωσία και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Κύριε Καμαλάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Καραγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών, και τον Μιχαήλ το Σίτσα τον γνωρίζει η νεότερη γενιά από το όνομά του που έχει δοθεί στις οδούς διαφόρων πόλεων, κυρίως των Αθηνών, αλλά δεν ξέρουμε ή δεν γνωρίζουν κάποιοι την προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ το Σίτσα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να μας κάνετε μια μικρή εισαγωγή στους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες που παρήγαγε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, η περιοχή της Αλεξάνδρειας τα χρόνια εκείνα, τέλη δηλαδή του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Καράγιωργα. Για να ερμηνεύσουμε μια προσωπικότητα όπως ο Μιχαήλ το Σίτσας, πολύ σωστά θα πρέπει να το τοποθετήσουμε πρώτα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε και στο τέλος να το διατάφτα, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα με την μετάλλαξη δηλαδή της ευεργεσίας των Αιγυπτιωτών. Στην Ελλάδα λοιπόν της κλασικής εποχής οι σχέσεις του πολίτη με την πόλη πατρίδα του ήταν αλληλένδετη. Το κράτος ήταν υποχρεωμένο να φροντίζει για αυτόν, αλλά και εκείνος για την πατρίδα του, μέχρι σ' αυταπαρνήσεως. Δεν θεωρείται διακεκριμένη πράξη προσφορά περισσότερων από άλλους κρημάτων, και κανείς πολίτης μιας πόλης κράτους δεν τυπήθηκε για την προσφορά του σε αυτήν, παρά μόνο ο ξένος, ο αλλοδαπός, που συνέβαλε για το καλό μιας πόλης. Αργότερα όμως, μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, άρχισε να αναγνωρίζεται ως τιμητικός και πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες ο τίτλος του ευεργέτη. Ευεργέτης ήταν το επίθετο με το οποίο αποκαλούσαν οι άνθρωποι τους θεούς που τους βοηθούσαν. Ως ευεργέτης λατρεύονταν ο Διόνυσος, ο Απολλώνας, ο Σέραπης και οι άλλοι. Με το πέρασμα των εποχών η ευεργεσία άλλαξε μορφή. Στην αρχαιότητα ευεργέτες ήταν οι θεοί και οι βασιλείς, και έλειπε θεωρητικά τουλάχιστον η σχέση του Δούνε και Λαβίν, ειδικά για την πατρίδα μας. Οι εθνικές περιπέτειες αιώνων μακρών δημιούργησαν ανάγκες τεράστιες σε διάφορες μορφές και με πολλές πτυχές. Και συνέβη εδώ να μην είναι πλέον οι θεοί και οι κρατούντες οι ευεργέτες, αλλά άνθρωποι απλοί που ξενιτεύτηκαν και πρόκοψαν και που δεν λησμόνησαν την πατρίδα, που καθημαγμένη από τις κακουχίες, μόνο θεμάνα εξ ουρανού ανέθετε τη σωτηρία από το λοιμό των παιδιών της που αιμορραγούσαν. Πολλές φορές, κυρία Καραγιώργα, χρειάστηκε να απολογηθώ, επειδή μιλώντας για τη γενέτηρά μου, εκφράστηκα, την Αλεξάνδρεια δηλαδή, με καμάρι και αν θέλετε με έπαση. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναλύσω το γιατί δεν υπερβάλλει κάποιος όταν αναφέρεται στο μακρύ και σπουδαίο από κάθε πλευρά παρελθόν, αλλά και το παρόν αυτής της πόλης. Η πόλη μου, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αυτό, όσο και αν φανεί υπερβολικό για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της, είναι από καταβολής της μια πόλη προσφοράς. Άρρηκτα συνδεδεμένο το προχριστιανικό με το χριστιανικό της παρελθόν. Συνεχής και αδιαίρετη η ιστορία της, απαράγραπτη και αδιάσπαστη η ελληνικότητά της, κοινή από τη φύση της η πορεία των δύο αυτών μέγιστων πνευματικών φορέων. Η ίδρυση της Αλεξάνδρειας είχε ως μέγιστο αποτέλεσμα τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η ελληνική γλώσσα και ο πνευματικός πλούτος που τη συνόδευε πρόσφεραν στην οικουμένη τεράστια εκπολιστική όθηση. Ταυτόχρονα, η ελληνική γλώσσα που μετέφερε ως όχημα ευέλικτο και σταθερό και μετέφερε πολύ μακριά από την Ιουδαία τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αργότερα, η εκκλησιαστική σχολή της Αλεξάνδρειας προσέφερε στο χριστιανισμό μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας που διατυπώνονταν με αγώνες σκληρούς σε κάθε οικουμενική σύνοδο με καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις πίστης στον θρεατικό Θεό μετέχοντας πρωταγωνιστικά και ανατρέποντας αιρετικές κινήσεις. Τα πολυάριθμα και πολυάνθρωπα μοναστήρια στις ερήμους γύρω από την Αλεξάνδρεια προσέφεραν τον τόπο της σωστής οργάνωσης και ανάπτυξης του μοναχισμού. Και μεγάλες μορφές του έζησαν εδώ, όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Όσιος Παχώμιος, ο Όσιος Μακάριος, ο Όσιος Θεόδωρος, ο Ιγιασμένος, ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος και τόσοι άλλοι. Αργότερα άρχισαν προσπάθειες να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία όσο δυνατόν πιο μακριά από την Αλεξάνδρεια. Αλλά η Μονή του Αγίου Σάβα προσέφερε καταφύγιο προστασία και θεραπεία στους ταξιδευτές που έδαιναν με το πλοίο τους στην Αλεξάνδρεια. Προσφορά ανθρωπιάς και αγάπης. Πώς να λησμονήσουμε το καταφύγιο που έβρισκαν κατατρεγμένοι από τους πολέμους με τους Τούρκους μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 1921 στην Ελλάδα, αλλά και την απελευθέρωση από συμπατριώτες τους που ζούσαν στην Αίγυπτο ανυπολογίστου αριθμού Ελλήνων που είχε μεταφέρει από την Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ σκλάβους. Χωρίς να έχω την πρόθεση να εκφράσω τοπικιστική υπερβολή, θεωρώ ότι η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού που είχε ως αμφισβήτητη την ένδοξη πρωτεύουσά του την Αλεξάνδρεια δικαιούται να χαρακτηριστεί πανανθρώπινη. Προσέφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα με τον μακραίον απολυτισμό της. Οι ρίζες του οποίου αγγίζουν τις παρυφές του χιτώνα μιας από τις σπουδαιότερες μορφές όλων των εποχών, το Μεγαλέξανδρο.
0: Που είναι και ταυτόχρονα,
1: γιατί έζησαν εκεί πολίτες από διάφορα μέρη, τόσο του ελληνισμού όσο και από άλλα έθνη. Πανανθρώπινη όμως, διότι με την εκκλησία της που ιδρύθηκε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο προσέφερε το φως της αγάπης του λαού της Αφρικανικής Υπήρου. Επομένως, η προσφορά στον συνάνθρωπο κάθε είδους ευεργετήματος που ήταν απαραίτητο για την επιβίωση ή την προκοπή του ανοιχνεύεται από καταβολής της ύπαρξης της Αλεξάνδρειας και διαχρονικά. Η ευεργεσία που τόσο μεγάλη έκταση και τόσους πολλούς Αιγυπτιώτες Έλληνες εκδηλώθηκε ταυτόχρονα από αυτούς με τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας κυρίως, αλλά και σε μεγάλο βαθμό και των άλλων πόλεων ή και μικροτέρων πόλεων της Αιγύπτου που ήταν εγκατεστημένοι Έλληνες. Δεν είναι φαινόμενο ούτε μία ιδεολογία που δημιουργήθηκε από σύμπτωση ή από κάποιο κίνημα πολιτικό ή κοινωνικό. Είναι έκφανση υψηλού είδους πολιτισμού ανιδιοτέλειας λεβεντιάς και βιωμένης πίστης που δεν διαφημίζεται, δεν απαιτεί τα εαυτής, αλλά θεωρεί καθήκον να προσφέρει χωρίς ανταπόδοση αφού έχει αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε η χριστιανική διδασκαλία υπήρξε κατηγορηματική απέναντι στη συνάθρηση υλικών αγαθών και στην υποστήριξη του αδυνάτου και ή του πάσχοντος. Στην επί του όρους, μάλιστα ομιλία ο Ιησούς τόνισε ότι είναι μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Σε άλλη περίπτωση, προέτρεψε «Μη μαζεύετε πλούτη όπου τα αφανίζει ο σκόρος ή η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η ψυχή σου». Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι δεν είναι ο σκοπός να στερηθεί κάποιος για να ανακουφίσει τον άλλον, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίθεμα και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε στέρημα. Προς Κορινθίους, β' κεφάλαιο 8-15. Δεν είναι επομένως εκδήλωση ίκτου και επίδειξη πλούτου και δυνάμεως, αλλά εφαρμογή του Ευαγγελικού. Ο ελαιών τοχών δανείζει Θεών. Είναι εκείνη η πίστη των υποδούλων Ελλήνων που υπομένοντας τα δεινά της τυραννίας 4 αιώνων τους δίδαξε ότι για να πάει ο κόσμος μπροστά πρέπει εκείνοι που μπορούν να φροντίζουν όχι μόνο για όσους τα αυτονόητα είναι υποχρεωμένοι, την οικογένειά τους δηλαδή, αλλά την πατρίδα τους γενικά. Όπως και αν το έβλεπε αυτό καθένα. Με δύο λέξεις, ο λόγος είναι για σπουδαία κοινωνική αρετή. Η προσφορά αυτή που συνήθως αποκαλείται ευεργεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με την οποιαδήποτε προσφορά προς συγγενικά πρόσωπα, αφού η προστασία των συγγενών και η εκδήλωση προς αυτά αγάπης και φροντίδας είναι αυτονόητη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω εδώ και το εξής. Αναφερόμενος στην παρατήρηση που έχει διατυπώσει πάνω, αναφέρομαι με συγχωρείτε, στην παρατήρηση που έχει διαπιστώσει πάνω στο ζήτημα αυτό ο αγαπητός συμπατριώτης και παιδικός μου φίλος, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο οποίος έχει γράψει «Η ελληνική πραγματικότητα, κυρίως μετά την ίδρυση του ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους, δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης με ιδιωτική πρωτοβουλία της δωρεάς, της ευεργεσίας της, εν πάση περιπτώσει χορηγίας, σε η αντίποτε μορφή κληροδοτήματα και άλλα. Προφανώς η Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, όσο και αν έχει ελαττωθεί ακόμη και στη συνείδησή μας η έννοια της ευεργεσίας, είναι η χώρα με τις πιο πολλές ευεργεσίες από Έλληνες που έζησαν στο εξωτερικό.
0: Αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λιγάκι τώρα στην χωρία των Αλεξανδρινών μεγάλων ευεργετών, οι οποίοι ήρθαν στην Αλεξάνδρεια, δεν ήταν γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας, έτσι δεν είναι, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, ο ευεργετισμός αναπτύχθηκε στην συνείδηση των Αιγυπτιωτών στην διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Η σύμπτυξη και η συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων σε ένα πρόσωπο προσδιορίσε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο θα έλεγα ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα διεμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η δραστηριότητα των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διάδοση της ανερχομένης αστικής πολιτικής αντίληψης. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ανέκαθεν αποτελούσε για τους φιλόδοξους Έλληνες ένα προσιτό και σχετικά κοντινό τόπο για να αναπτύξουν τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό βασίλειο που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομοιογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους πολίτες του ευκαιρίες, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών ελληνικών και μη πληθυντών από τον ευρύτερο εργατικό χώρο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συναντούσαν συνθήκες και προοπτικές που ενθάρρυναν την όλη οικονομική δραστηριότητα. Μία από τις περιοχές αυτές ήταν σίγουρα και η Αίγυπτος. Όλα αυτά συμπυκνώνονται, θα μπορούσε κάποιος να πει, στην προσωπικότητα ενός μεγάλου συνειδητού Έλληνα, ο οποίος έχει απαράγραφη την προσφορά του στην ιστορία του νεοτέρου νεοελληνικού έθνους. Πρόκειται για τον Μιχαήλ του Σίτα.
0: Πριν φτάσουμε λοιπόν, κύριε Καμαλάκη, αν με επιτρέπετε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξεκινάμε την ξεδίπλωση της προσωπικότητας του Μιχαήλ Ντοσίτσα.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια, την πόλη των μεγάλων ευεργετών, από όπου πέρασαν ένας παρήλας, αν μπορούμε να πούμε, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων ευεργετών από πολλά μέρη της κατεχόμενης τότε τουρκοκρατούμενης χώρας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μιχαήλ Τοσίτσα και κοντά μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, μέγα άρχοντα λογοθέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής και όπως όλοι οι Αλεξανδρινοί και πολύγλωσσος και καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίζνη Νόβγορο της Ρωσίας και όχι μόνο. Κύριε Καμαλάκη, Μιχαήλ Τοσίτσας λοιπόν, υπηρώτης.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Καραγιώγα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας που αποτελεί και τιμάται ως η ψυχή και το πνεύμα της ίδρυσης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, γεννήθηκε στο Μέτσοβο στις 3 Ιανουαρίου του 1787. Πατέρας του ήταν ο Αναστάσης, γουναράς στη Θεσσαλονίκη. Ο μικρός Μιχαήλ έμεινε ως τα 10 του χρόνια στο Μέτσοβο και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Για τη ζωή του, αλλά και για τη ζωή της οικογένειας του, μαθαίνουμε πάρα πολλά και σωστά από την αυτοβιογραφία που είχε υπαγορεύσει ο ίδιος και την είχε αφήσει στα χέρια των ανεψιών του Στεργίου και Δημητρίου Τοσίτσα, στους οποίους την εντόπισε ο Αναστάσιος Νιγκούδας και την δημοσίευσε στο πολύτιμο έργο του «Δίοι παράλληλοι» το 1871. Εκεί λοιπόν γράφει ότι στο Μέτσοβο εδιδάχθην τα πρώτα μαθήματα ίον την οκτάηχον και το ψαλτήριον από διδασκάλους μου Παπα Ιωάννην Κρένταν και Παπα Αποστόλην Πρίντσιον, την αριθμητική από τον Σαραμπάμπα, αρχάς δε γραμματικής από το περίφημο το όντι ελληνοδιδάσκαλο Βαρδάκα, ως της εδίδαξε εις το εν τη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής λαμπρών σχολείων. Μαζί λοιπόν με τον πατέρα του εγκαταστάθηκε το 1797 στην Θεσσαλονίκη. Εκεί συνέχισε την εκπαίδευσή του ως το 1801. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να εργάζεται με τον πατέρα του για να επιστρέψει αργότερα μαζί του στο Μέτσοβο. Εκεί ο πατέρας του του ανέθεσε το μαγαζί του. Ο Μιχαήλ ανέπτυξε εμπορικό δαιμόνιο. Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά ώστε εμείησε και έπεισε και τα αδέλφια του, τρία αγόρια και ένα κορίτσι, στην τέχνη. Άνοιξε καταστήματα στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο και την Μάλτα, αναθέτοντας την εκπαίδευση στα αδέλφια του, Θεόδωρο, Κωνσταντίνο και Νικόλαο. Το 1829 εγκαταστάθηκε ο Μιχαήλ Τοσίτσας στην Αλεξάνδρεια. Εκεί γνωρίστηκε με τον αντιβασιλέα Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος θεωρώντας τον εκπρόσωπο υψηλής ευφυΐας και διορατικό και εκτιμώντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του εμπορίου στην Αίγυπτο, συνδέθηκε με φιλία μαζί του και τον διόρισε διευθυντή όλης του της κτηματικής περιουσίας. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας απέκτησε ο ίδιος τεράστιες γεωκτησίες βαβοκαλλιέργειας και παράλληλα ορίστηκε Γενικός Επίτροπος και Διαχειριστής των Γεωκτησιών του Εκκαβάλας Αλβανού Πασά, του Μοχαμέντ Άλι. Μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλαο Στουρνάρη, δημιούργησαν τους εμπορικούς οίκους αδελφοί Τοσίτσα και Τοσίτσα Στουρνάρη και εξήγαγαν εκτός από βαμβάκι, σιτηρά και άλλα προϊόντα της Αιγύπτου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν και ως τράπεζες, διότι στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν προστατικά ιδρύματα. Οι εμπορικοί οίκοι των Τοσίτσα Στουρνάρη είχαν πιθανώς και κλάδο στο Κάιρο και το 1824 σε συνεταιρισμό με τον Αναστάσιο Μιχαήλ Αβέροφ είχαν ιδρύσει και υποκαταστήματα στην Πετρούπολη. Η εμπιστοσύνη του αντιβασιλέως Μοχάμεντ Άλι προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και λόγω της ουδέτερης στάσης που έντεχνα άφησε να εννοηθεί ο δαιμόνιος αυτός Έλλην απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Μιχαήλ, σε αντίθεση με τον αδελφό του Θεόδωρο, δεν είχε έρθει σε επαφή με τη φιλική εταιρεία, ούτε εκδηλώθηκε εκβράθος με συμπάθεια προς την Επανάσταση. Και γιατί άλλωστε, εφόσον υπήρχε εκεί ο Θεόδωρος, ο αδελφός του. Μετά τα γεγονότα στον Αβαρίνο, μάλιστα, όταν οι Αλβανοί ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στην ελληνική παροικία, έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα και εμπόδισε τις αντεκδικήσεις. Οι στάσεις του αυτή έγραφε ο Γιώτα Μίχα Τζιφώτης, ένας άλλος Αιγυπτιώτης με σπουδαίο συγγραφικό έργο, είχε ως αποτέλεσμα να μην ανακοπεί το ρεύμα προς την Αίγυπτο. Επίσης, αποτελεί κορύφωση της επιτυχίας του Μιχαήλ στον τομέα αυτόν το γεγονός ότι κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στη συνθήκη του 1828, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Κόρδικτον και του Μοχάμεντ Άλι, άρθρο με το οποίο απελευθέρωναν όλοι οι εχμάλωτοι δούλοι που είχαν μεταφερθεί από την Πελοπόννησο στην Αίγυπτο και προσέφερε και ο ίδιος ο Μιχαήλ σημαντικά ποσά για την εθνική σωτηρία και ευημερία του έθνους. Συγκεκριμένα, διέθεσε χρήματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για την εξαγορά Ελλήνων εχμαλώτων και για την αποστολή πολλών, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, των εν νεανική ηλικία όντων εχμαλώτων για σπουδές στην Ευρώπη. Ανέλαβε την ανοικοδόμηση εκ θεμελίων ενός παρθεναγωγείου και ενός δημοτικού σχολείου, την Τοσιτσέα σχολή στην Αλεξάνδρεια. Το κόστος ξεπέρασε τα 12.000 τάλιρα, σημαντικό ποσό την εποχή εκείνη. Παρεχώρησε αρχικά και δόρισε όταν προέκυψε ανάγκη να υποθηκευτεί αντί 80.000 ταλίρων οικόπεδο για την ενέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο αποτελούσε κατά αυτόν εθνική εκκλησία, συμμετέχοντας οικονομικά για την κατασκευή του το 1847. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο ναός αυτός ανακαινίστηκε πλήρως χάρη τη συνδρομή ενός άλλου μεγάλου Έλληνα από το Ίδρυμα Ωνάση του Στέλιου Παπαδημητρίου και έτσι ο περικαλής αυτός ναός είναι ένα αριστούργημα τέχνης μέσα στην καρδιά της Αλεξάνδρειας. Βέβαια, σε μεγαλεπίβολα σχέδια υπάρχει συχνά και η κοντόφθαρμη αντίδραση. Αυτή δεν έλειψε ούτε και στην περίπτωση της οικοδόμησης του ναού του Ευαγγελισμού. Κάποιοι τότε τον είχαν χαρακτηρίσει, γράφει ο Τσίρκας, μεγαλομανή, απορώντας τι χρειάζεται τόσο μεγάλη εκκλησία. Η απάντηση του Μιχαήλ ήταν ότι θα έρθει η μέρα που θα είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλους τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας. Ανακαίνισε το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο, το οποίο είχε οικοδομήσει με δωρεά ο αδελφός του. Έπεισε τον Μοχάμεντ Άλι να παραχωρήσει μεγάλη έκταση για νεκροταφείο για τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας της Αλεξανδρίας και ανέλαβε κάθε δαπάνη. Ο Μιχαήλ πέτυχε να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, να περιέλθουν στην δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης και να τεθούν υπό την προστασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος όλα τα ιδρύματα της κοινότητας και όλη η οικονομική οργάνωση. Προφητική τότε η προσπάθεια αυτή του Μιχαήλ το Σίτσα, διότι μετά στις εθνικοποιήσεις που έκανε ο Νάσερ δεν μπόρεσε το Αιγυπτιακό κράτος να εθνικοποιήσει περιουσία του ελληνικού κράτους.
0: Σημαντική λοιπόν η συμβολή του Μιχαήλ το Σίτσα και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω τη ροή, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε με τις ευεργεσίες που τελειωμό δεν έχουν, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σημαντικό το ευεργετικό έργο του Μιχαήλ το Σίτσα και πάνω σε αυτό, από ό,τι ήδη ακούσαμε μέχρι στιγμής καταρχάς, πάτησαν και άλλοι ευεργέτες και εξαλεξανδρίες και σε επόμενες γενιές για να συνεχίσουν το ευεργετικό του έργο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα στον μεγάλο ευεργέτη, τον Μιχαήλ Τωσίτσα, ο οποίος γεννήθηκε το 1787 στο Μέτσοβο, που πήρε και την πρώτη του μόρφωση. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον πατέρα του ασχολείται με το εμπόριο και τον βλέπουμε στη συνέχεια να αναπτύσσει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Μεσόγειο. Κυρίως στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο, όπως μας έχει πει μέχρι στιγμής ο κύριος Καμαλάκης, και όχι μόνο. Στην Αλεξάνδρεια, λοιπόν, γνωρίζεται και με τον Μοχάμεντ Άλι, Αλβανό από την Καβάλα, άρχοντα της εποχής εκείνης, Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύης Ανατολής, και γίνεται συνεργάτης του, έμπιστός του. Ασχολείται με τις βαμβακοκαλλιέργειες, μεγαλώνει τα πλούτη του και συνεργάζεται βέβαια με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλα ως τουρνάρι. Μα ξεκινάνε τα χρήματα, ξεκινάνε όμως και οι ευεργεσίες. Ενισχύει με τον τρόπο του τον αγώνα των Ελλήνων χωρίς να φαίνεται, μέσω του αδελφού του Θεοδόρου, και γι' αυτό και

0: Το σημείο έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, στο σημείο εκεί που, όπως σας είχα πει προηγουμένως, ότι δεν υπήρχε τράπεζα στην Αίγυπτο. Το 1843 ο Μοχάμεντ Άλι δίδει 400.000 τάλιρα και ιδρύεται η τράπεζα του Αιγυπτιακού κράτους. Ο Μιχαήλ είχε μετοχές έναντι 200.000 ταλίρων. Βλέπετε λοιπόν, κυρία Καράγιωργα, όταν το κράτος δίνει 400.000, έρχεται κάποιος Έλληνας
0: ιδιώτης
1: και βάζει σε αυτή την τράπεζα 200.000 ταλίρα και παίρνει μετοχές. Ο Μοχάμεντ Άλι χρησιμοποιεί τον Μιχαήλ ως σύμβουλό του στην τράπεζα αυτή, αλλά και σε διάφορα ταξίδια του, πάνω χάρη στην Άνω Αίγυπτο, στο Σουδάν και άλλα. Το 1846 ο Μοχάμεντ Άλι ίδρυσε μεγάλη ποταμοπλοϊκή επιχείρηση και πάλι επικεφαλής όρισε τον Μιχαήλ το Σίτσα. Η σχέση του Μιχαήλ το Σίτσα με τον Μοχάμεντ Άλι δημιούργησαν μεταξύ ορισμένων ιστορικών, όπως ο Σπηλιάδης και ο Φιλίμων, αντιδράσεις και θεωρήθηκε ακόμα και προδότης. Ο Γούντας όμως, όπως σας ανέφερα παραπάνω, με ψυχραιμία και διορατικότητα τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους, γράφοντας ότι μόνον οι ζηλωτές στέκονται αμήχανοι να λύσουν τέτοια ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους πολλούς με ενθουσιασμός αλλά και χωρίς περίσκεψη. Ο Τοσίτσας όμως με απάθεια αλλά και επικερδός για το έθνος έμεινε σε μια μακρινή χώρα κοντά στο Μοχάμεντ Άλι, κέρδισε την ευνοιά του και θησάβρισε για να ωφελήσει την ώρα που έπρεπε την πατρίδα του. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος που τήρησε αυτή τη στάση και όσα έπρεπε να κάνει για την πατρίδα του τα έκανε εκεί που έπρεπε και όπως ήταν σωστό. Ο Μιχαήλ το Σίτσας κατά το χρονικό διάστημα 1833 ως 1853 χρημάτισε ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου στην Αλεξάνδρεια. Ταυτόχρονα υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας από το 1843, χρονολογία που θεωρείται έτος της επίσημης ίδρυσής της ή της δημιουργίας οργανωμένης κοινότητας. Είναι φυσικό να προσθεθεί εδώ το γεγονός ότι οι Μετσοβίτες μεταφύτευσαν στην Αλεξάνδρεια το 1843 με την ίδρυση της πρεσβυγενούς ελληνικής κοινότητας, τον κοινωνικό θεσμό που ήταν σε λειτουργία στο Μέτσοβο, ο οποίος ως προς τη δομή του και τη συγκρότησή του ήταν τελείως διαφορετικός από εκείνον των κοινοτήτων στην Τουρκία. Το 1854 παραιτήθηκε και εγκατέλειωσε την Αλεξάνδρεια. Αιτία ήταν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Όσο ζούσε ο Μοχάμεντ Άλι, ο Μιχαήλ το Σίτσας είχε μια άριστη σχέση. Επίσης πολύ καλή σχέση είχε και με τον γιο του Σαΐντ, ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 1854 ως το 1863. Εδώ όμως αξίζει να προσθεθεί ότι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στην παρουσία του Μιχαήλ το Σίτσα στην Αλεξάνδρεια, και αυτή ήταν ότι ήταν ταυτόχρονα διπλωματικός πράκτορ της Ελλάδος στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια δηλαδή πρόξενος, και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας. Μόλις άρχισαν λοιπόν να διαταράσσονται οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας λόγω του κρημαϊκού πολέμου, το ελληνικό κράτος ανεκάλεσε τον πρόξενό της, τον Μιχαήλ το Σίτσα από την Αλεξάνδρεια, και έτσι αναγκάστηκε μετά τη διακοπή των εμπλουματικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας, μέχρι την εποχή εκείνη

0: Η Αίγυπτος ήταν ένα προτεκτοράτο, θα έλεγα, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει και να έρθει στην Αλεξάνδρεια. Στην Αθήνα, με συγχωρείτε. Λίγο πριν να χωρίσει από την Αλεξάνδρεια, το 1854, αποπερατώθηκε με δαπάνες του και επιδικού του οικοπαίδου, δίπλα ακριβώς στον περίφημο Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, μεγαλοπρεπές κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν δημοτική σχολή, ελληνικό σχολείο αρένων και παρθυναγωγείο, με βιβλιοθήκη και άλλες αίθουσες, το κοινοτικό σχολείο κορασίων, γιατί έφτιαξαν και για τις Ελληνίδες τότε εκεί της Αλεξάνδρειας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον επόμενο χρόνο, το 1855. Προς τιμήν δε του ιδρυτή, η σχολή ονομάστηκε το Σιτσέα Σχολή. Ήταν η πρώτη ιδιόκτητη κοινωνική σχολή και είναι ευνόητα τα συναισθήματα χαράς της ελληνικής παροικίας για την απόκτηση ενός κτηρίου τόσο ωραίο, αλλά και για την δημιουργία ενός χώρου παιδείας που διέθετε σύγχρονες και άνετες εγκαταστάσεις. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το 1967 η σχολή αυτή μεταφέρθηκε στο λεγόμενο ελληνικό τετράγωνο στο Σάντβι της Αλεξάνδρειας. Το κτίριο αυτό όμως δεν έμεινε κενό. Μετά από κατάλληλες επισκευές και μετατροπές, στο κτίριο αυτό εγκατεστάθηκε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εδώ σε μερικά σχετικά στοιχεία. Ύστερα από αλλεπάλληλες μετεγκαταστάσεις, το 1969, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του μακαριστού Πατριάρχου Νικολάου του Έκτου, το ελληνικό δημόσιο αγόρασε από την ελληνική κοινότητα, τα χαρτιά δηλαδή, το κτίριο της Τοσιτσέας Σχολής και την παρεχώρησε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με μορφή της πλήρους επικαρπίας. Το κτίριο ανακαινίστηκε και από τα τέλη του 1971 αποτελεί τη μόνιμη έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος ο Έβδομος, με την γενναία συνδρομή της ελληνικής και της κυπριακής κυβερνήσεως, αμέσως μετά την άνοδό του στο Πατριαρχικό θρόνο, άρχισε τη διασκευή του κτιρίου ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά στις σύγχρονες ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν προσφορότερα όλοι οι χώροι του. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, ο πρόωρος χαμός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το όραμά του. Το ανακαινιστικό τεράστιο αυτό έργο ολοκληρώθηκε χάρη στις άοκνες και επίμονες προσπάθειες του νέου Πατριάρχη Θεόδωρου του Δευτέρου και διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας το κτίριο αυτό. Το περικαλές αυτό κτίριο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2006 και στεγάστηκαν εκεί όλες οι υπηρεσίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Δωμάτια ως ενδιετήματα των υπηρετούντων στο Πατριαρχείο Κληρικών, τραπεζαρίες, δύο παρεκκλήσια των Αγίων Θεοδόρων και του Αγίου Νεκταρίου, αίθουσες με προσθήκες πολυτίμων αναμνηστικών, η αίθουσα του Θρόνου, η αίθουσα συνεδριάσεω της Ιεράς Συνόδου και η αρχαία και ιστορική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, με σημαντικούς πνευματικούς θησαυρούς και με χειρόγραφους κώδικες ανεκτίμητης αξίας. Το κτίριο έχει διακοσμηθεί με θαυμάσια έργα συγχρόνων καλλιτεχνών, βιτρό, τυχογραφίες, προθήκες, με πολύτιμα αντικείμενα και άλλα, που υποδουλώνουν ή υπενθυμίζουν την ιστορία και το έργο του, παράλληλα με παλιές εικόνες και πίνακες, όσο διεσώθηκαν από τους τόσους αιώνες καταστροφών και στερήσεων. Ο χώρος της αυλής έχει καταβληθεί προσπάθεια και έχει μεταβληθεί σε νησίδα πρασίνου με φυτά και νερά που δημιουργούν ανάταση για τον εισερχόμενο και αγαλίαση για όσους διαμένουν εκεί. Αλλά για να επανέλθουμε, κυρία Καράγιωργα, στο Μιχαήλ το Σίτα, οι ευεργεστίες του δεν περιορίστηκαν στην Αιγυπτιακή ομογένεια. Επεκτάθηκαν και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο. Συγκεκριμένα, πληροδότησε σημαντικό μέρος της περιουσίας του για την πολιτισμική, εκπαιδευτική και οικονομική ευμάρεια του Μετσόβου. Διέθεσε ένα μεγάλο ποσό στο Ελληνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, πόλης που, όπως γράφει ο ίδιος, ένθα το πρώτο εμπορικό του στάδιο μετήλθε. 10.000 τάλιρα για τον εξορισμό των δρόμων και των πλατιών του κέντρου των Αθηνών που ορίζονταν από τους οδούς στα δύο Αιώλου και Ερμού. 100.000 γαλλικά φράγκα για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σημαντικά ποσά για το Πανεπιστήμιο, το Αμαλείο Ορφανοτροφείο, το Οφθαλμιατρίο, τη Φιλεπαιδευτική Εταιρεία, σε νοσοκομεία και άλλα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το 1856 πεθαίνει στις 4 Νοεμβρίου ο Μιχαήλ Τσίτσας στην Αθήνα. Έχοντας υποστεί βαρύτατη αποπληξία, ιδίως εξαιτίας της θλίψης του από την απώλεια του ανιψιού του Νικολάου Στουρνάρη, και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε επιβλητικό μαυσολείο που στήθηκε και η πρωτομή του. Ανάλογη όμως δραστηριότητα προσφοράς και ευεργεσίας επέδειξε και η σύζυγός του, κυρία Καράγιωργα.
1: Και ήθελα, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καμαλάκη, αν έκανε οικογένεια, επομένως παντρεύτηκε.
0: Βεβαίως. Παντρεύτηκε την Ελένη, η οποία γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1795 και πέθασε στην Αθήνα το 1866. Με δωρεές της, μετά από τη διαθήκη που της άφησε, οικοδομήθηκε με σχέδια του Καφταντζόγλου το τοσίτσιο παρθεναγωγείο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Τυπογραφείου, σημερινή Αρσάκη, και αγοράστηκαν τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Στην ίδια περιοχή.
0: Επίσης διέθεσε τεράστια χρηματικά ποσά για το ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλείο Σχολείο Κοριτσιών, το Φθαλμιατρίο Αθηνών και το Ναό της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου για τους, φτωχούς της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Ανίλιου Μετσόβου, και πάρα πολλά άλλα. Είναι ατελείωτες οι προσφορές της Ελένης.
1: Όμως είχε και πολλά νύψια από τα αδέλφια του. Δεν ξέρω, ο ίδιος απέκτησε παιδιά με την Ελένη?
0: Όχι, δεν απέκτησε παιδιά, και γι' αυτό υπεραγαπούσε τον Νικόλαο Στουρνάρη, και κυρίως ο θάνατός του οφείλεται στον πρόωρο χαμό του Στουρνάρη.
1: Να κάνουμε και εδώ μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον Μιχαήλ Τωσίτσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης. Ο Μιχαήλ Τωσίτσα, τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, κάνει την περιουσία του μεγαλουργή στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια ξεκινά τις ευεργεσίες του. Μαζί με τον Μοχάμετ Άλι είναι εκείνοι οι οποίοι εδραιώνουν την Τράπεζα της Αιγύπτου, το Αιγυπτιακό Κράτος, προσφέροντας ο ίδιος 200.000 εμετοχές. Είναι ο προεπικεφαλής της ποταμοπλοϊκής εταιρείας που το 1846 ιδρύει ο Μοχάμετ Άλι και στη συνέχεια όταν απελευθερώνεται το πρώτο κομμάτι του ελλαδικού χώρου είναι ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου και ο πρώτος πρόεδρος και ιδρυτής του Συλλόγου των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Όμως αναγκάζεται να παρατηθεί και να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια το 1854 λόγω πλέον των κακών πολιτικών σχέσεων Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μάλλον την περίοδο εκείνη και του νεοσύστατου ελλαδικού κράτου του οποίου ήταν πρόξενος στην Αίγυπτο. Τον βρίσκουμε λοιπόν να συνεχίζει τις ευεργεσίες του και στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Μέτσοβο και στη Θεσσαλονίκη δίνοντας πολλά χρήματα κυρίως για την εκπαίδευση όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες. Αλλά συνεχίζοντας και στην Αθήνα και δίνοντας πολλά χρήματα, 10.000 φράγκα για τα έργα οδοποιίας, ενισχύει νοσοκομεία, το Αρσάκιο Παρθεναγωγείο, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο με 100.000 γαλλικά φράγκα και άλλα. Παντρεύτηκε με την Ελένη, η οποία ήταν μετσοβίτισσα και η οποία συνέχισε τις ευεργεσίες του συζύγου της με μια σειρά από έργα, τόσο στην αγοράζοντας τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως διαθέτει και χρήματα για το ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλίο Σχολείο Κοριτσιών, το Οφθαλμιατρίο Αθηνών, το Ναό της Υγείας Παρασκευής στο Μέτσοβο και τελειωμό δεν έχει. Ο γρήγορος θάνατος του αγαπημένου του ανιψιού και συνεργάτη του Νικολάου Στουρνάρη το 1852 τον οδηγεί και τον ίδιον στο θάνατο το 1856. Συνεχίζουν όμως τις ευεργεσίες του τα ανήψια του. Έτσι δεν είναι κύριε Καμαλάκη?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, αναφορικά με τα ποσά που ο Μιχαήλ και η σύζυγός του Ελένη, η οποία σημειωτέων ήταν το γένος Μανάκη, ευεργέτησα τόσο τον Αιγυπτιώτιο Μιχαήλ όσο και τον ελλαδικό ελληνισμό και οι δύο, οι ακροατές μας μπορούν να ανατρέξουν στο μνημειώδες τρίτομο έργο του Γεωργίου Πλατάρη Τσίμα, «Κώδικας Διαθηκών, Μίζωνες και Ελλάσσονες Ευεργέτες Μετσόβου». Είναι μια έκδοση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και Δήμου Μετσόβου.
0: Και ο κύριος Πλατάρης είναι μετσοβίτης γέννημα Θρέμα, πατριώτης του Τωσίτσα.
1: Μέτσοβο, Αθήνα, 2004. Μα οι ευεργεσίες αυτές αναφέρονται καθαρά στη Διαθήκη του Μιχαήλ Τωσίτσα που είναι γραμμένη στο πρώτο τόμο αυτής της έκδοσης και στο δεύτερο τόμο υπάρχει η Διαθήκη της συζύγου του, της Ελένης. Εδώ οι ευεργεσίες αυτές συνεχίστηκαν και φτάνουν και μέχρι την εποχή μας. Είναι γνωστό ότι όταν ο αείμνηστος Αβέροφ ήταν στην Ιταλία τον εκάλεσε ο τελευταίος από τους απογόνους Τωσίτσα, ο βαρόνος Τωσίτσας, ή στο Παρίσι και του ανέθεσε να την δημιουργία σχολών για την ευημερία του Μετσόβου. Και, γι' αυτό, και τον υιοθέτησε, γι' αυτό έκτοτε είναι γνωστός ο Ευάγγελος Αβέροφ, ως Ευάγγελος Αβέροφ Τωσίτσας. Σε όλα αυτά όμως, κυρία Καράγιωργα, υπάρχει και ένα διατάφτα. Εξηγούμε. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά όταν αναφερόμαστε στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό. Με περηφανές παράδειγμα του οποίου είναι ο Μιχαήλ Τωσίτσας. Οι εποχές αλλάζουν. Οι γνωστές πολιτικές μεταβολές στην Αίγυπτο επί Νάσερ και η πρόοδος της επιστήμης διαφοροποιούν τους δρόμους του ιστορικού γίγνεσθε. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στο μεγαλύτερο ποσοστό του στην Αλεξάνδρεια. Επέστρεψαν στη Μητρόπολη ή πήγαν μακρύτερα αναζητώντας νέους τόπους για να μεγαλουργήσουν. Αλλά όμως η εκκλησία τους παραμένει εκεί που την θεμελίωσε ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εφό ετάχθη. Από δεκαετίες απλώνεται όλο και πιο βαθιά στην καρδιά, στην απέραντη καρδιά της Αφρικής. Σε εποχές κατά τις οποίες η πίστη βάλεται ως ένα από τα τελευταία οχυρά της ελεύθερης βούλησης και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας κρατεί πάνω από την Αφρική το λάβαρο που είδε στο όραμά του ο Μέγας Κωνσταντίνος. Συνεχίζει να δίνει το μήνυμα της δύναμης του Σταυρού του Ιησού Χριστού και αναλύσκεται με ενθουσιασμό και αγάπη στη σωτηρία και το φωτισμό ολοένα και περισσότερων Αφρικανών. Εάν εγκύψουμε σε όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Αφρική, θα μείνουμε, κυρία Καρδάγιωργα, κατάπληκτοι από την αλληλουχία μεταξύ της ιστορίας που άρχισε να γράφεται από τον Αλέξανδρο και τούτου που βλέπουμε σήμερα να γεννιέται στην Αλεξάνδρεια και να ξεχύνεται σε όλη την Αίγυπτο και από εκεί σε άκρη επάκρη της Αφρικής. Νέο είδος ευεργεσίας στανθεί τώρα στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο. Οι ευεργέτες δεν ασκούν εμπόριο και δεν καταγίνονται με εργοστάσια. Καλλιεργούν, αλλά όχι τη γη, μα την πνευματική άρουρα της Αφρική, Κανικής Υπήρου. Διδάσκοντες τους ευγενείς λαούς της το Ευαγγέλιο του Χριστού, αναγείροντες ναούς, σχολεία, νοσοκομεία, φέροντας τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό εκεί που ακόμα μόνον έμποροι του πλούτου της Αφρικανικής αλώνιζαν. Και όμως, όπως παλιά οι εθνικοί μας ευεργέτες δεν φρόντιζαν μόνο για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου στην οποία ζούσαν, αλλά και όλους τους Έλληνες, έτσι και τώρα και όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα αν υπήρξαν Αιγυπτιώτες ή μη, στέκονται στο πλευρό του Πατριάρχη του Φωτός, τον Θεόδωρο το Δεύτερο, σε αυτό το έργο που συντελείται σήμερα σε όλη την Μαύρη Ήπειρο, τεάριστο και ουσιαστικό, μια εννέα ευεργεσία που δεν γνωρίζει όρια και έθνη, αλλά μόνον το πρόσταγμα του Ναζωραίου «Αγαπάτε αλλήλους». Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δημιουργεί μια καινούρια τάξη ευεργετών, των ιεραποστόλων κληρικών του και των λαϊκών συνεργατών του, που με οραματισμούς και την καθοδήγησή του κατατείνουν, αγωνίζονται όχι μόνο στον φωτισμό των λαών της Αφρικής και τη σωτηρία τους με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που είναι η πρώτη και η πρωταστική αποστολή τους, αλλά και στην εκπαίδευση. Επιμένω, στην εκπαίδευση, την μετοχή στην παιδεία που θα τους βοηθήσει άμεσα στην καλυτέρευση των συνθήκων ζωής, στη σύμπραξή τους στον πολιτισμό γενικότερα και στη συμβολή τους σε αυτόν περαιτέρω. Ο λόγος δεν είναι για ευχολόγια. Στους καιρούς μας δυστυχώς περίσσεψαν οι σωτήρες. Οι λαοί στραγγαλίζονται πνευματικά αλλά και υλικά. Οι σωτήρες οραματίζονται και αγωνίζονται για τη δική τους σωτηρία, τον πλουτισμό των λίγων. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τελείως διαφορετικά οράματα. Και η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, για να περιοριστώ στη γενέτειρά μου, θα κάνει πράξη χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς απολαβή, χωρίς κρυμμένες συμφωνίες ή σκοπούς άνομου. Με πνευματικό ταγό, έναν δοκιμασμένο ιεράρχη, τον Πατριάρχη Θόδωρο. Όλη η ιεραποστολική του δράση, καθώς και το μιλίχιο του χαρακτήρα του, είναι η γενεσουργός αιτίας της αγάπης και της εμπιστοσύνης όλων των Αφρικανών στο πρόσωπό του, αλλά και των κοινοτήτων των Ελλήνων και των Αράβων στην Αίγυπτο και σε όλη την Αφρική. Τον χαρακτήρισαν ως ιεραπόστολο Πατριάρχη και Πατριάρχη της αγάπης για τα παιδιά της Αφρικής. Αλλά δεν πρόκειται για κολακίες, σας διαβεβαιώ. Πρόκειται για τον καθρέπτη μιας απτής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζεται η ευεργεσία που απλώνει την προσφορά της σαν ένα ευεργετικό δείκτη σε όλη τη Μαύρη Ήπειρο. Και η απόδειξη. Στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάβα της Αλεξάνδρειας λειτουργούσε λειτουργεί. Επανελειτουργήσε μάλλον, χάρη στις άοκνες προσπάθειες της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του κυρίου Θεοδόρου. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία παρένθεση. Μου έλεγε ο μακαριστός πατριάρχης Παρθένιο: Σπύρο μου, θα τα γράφεις με δύο κάπα, θα το προφέρεις με ένα. Λοιπόν, του μακαριστού πατριάρχου κυρίου του μακαριωτάτου πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου, η Πατριαρχική Σχολή Αλεξανδρίας μέχας Αθανάσιος, με σκοπό την προετοιμασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών και συνεργατών του ανθρωπιστικού έργου της Ιεραποστολής με μαθήματα γεωπονίας, νοσηλευτικής και θεολογικής φύσεως.
0: Έτσι λοιπόν οι ευεργεσίες συνεχίζονται, κύριε Καμαλάκη. Εδώ φτάσαμε όμως στο τέλος του χρόνου της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη να μας πείτε περισσότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Καράγκιο. Πάντοτε στη διάθεσή σας για την πολύ αγαπημένη μου γενέτειρα, την Αλεξάνδρεια, την οποία δεν την εγκατέλειψα. Είναι μέσα στη ψυχή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά πάντοτε. Ευχαριστώ και εγώ θερμώς.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής επί τιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγκορο της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, και όχι μόνο. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρθηκε στον μεγάλο ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μεταλλήλου.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου

0: Αδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας.

0: Κύριεσεν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι, Τριάς Αγία δόξεσαι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήρεσε τες ασθενείες ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, έλεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περιπάντων όνα τα πέδο και έμει. ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομε. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντους σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσεχθήσιν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκεί κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαργούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύει ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία έρουν του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί έρθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμα σας της αγαπώησε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίζω μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέχω μέση το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια τα αυτή ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μορδόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγει εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα σε ερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβον σου εν τις μέρες ήμου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη σύ ως φιλάνθρωπος οικίν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και ποτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμάνου με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας η προσαχθέντας άπαντα σε το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητός μου μέχρι τις παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσεις. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός θα κρύον, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσύρθων, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάρτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξον καμέ προϋπαντήσεση εν εφέλες το ποιητή και πνάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μητας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου. Η μέργα του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ίεσιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ζείτε και ζούμε αυτές τις μέρες τη μεγάλη ευλογία των εγγενείων αυτού του πανσέπτου ναού, αυτού του καινούριου σπιτιού σας, γιατί ουσιαστικά ο ναός είναι το σπίτι όλων μας. Στο κάθε σπίτι μέσα υπάρχει τα δωμάτια του καθενός και υπάρχει τραπεζαρία για όλους. Σε μια ενορία λοιπόν, μια ενορία είναι μια οικογένεια, η οποία όμως έχει ένα τόπο που μαζεύονται όλοι και αυτός είναι ο ναός. Κάθε φορά μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και έρχεται ο Πατέρας, ο Χριστός, για να προσφέρει σε μας την τροφή, το σώμα και το αίμα του. Μας έχει πει βέβαια και μας έχει τονίσει ότι αν δεν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του, δεν θα ζήσουμε. Και αυτή η ζωή δεν αφορά βέβαια την επίγεια ζωή μας, αλλά αφορά τη ζωή που νικά το θάνατο. Γιατί αν όντως ο άνθρωπος η ζωή του καταλήγει στο θάνατο, τότε δεν έχει νόημα. Τότε ζούμε για να πεθάνουμε, αγωνιζόμαστε για να πεθάνουμε, χύνουμε υδρότα και πολλές φορές φτύνουμε αίμα μόνο και μόνο για να πεθάνουμε. Τι νόημα λοιπόν μπορεί να έχει μια τέτοια ζωή? Απ' την άλλη πλευρά, στη Θεία Λειτουργία, εδώ στο ναό που μαζευόμαστε, ο Πατέρας μας παραθέτει και ένα δεύτερο πιάτο. Μάλλον το πρώτο πιάτο είναι ο λόγος του. Είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και μας είπε ο ίδιος ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Το ψωμί αφορά το σώμα του. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής του. Και όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που δεν τρέφεται κανονικά και δεν αναπνέει κανονικά, τότε αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Έτσι και εμείς τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί παραθεωρήσαμε μερικά πάρα πολύ ουσιώδη και ουσιαστικά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε στη ζωή μας την γκρίνια. Βάλαμε την ακαταστασία την εσωτερική. Και ψάχνουμε και ψαχνόμαστε για να δούμε τα προβλήματά μας. Πολλές φορές φαντάζομαι θα έχετε δει ένα κουβάρι μπλεγμένο. Αν αρχίσετε να το τραβάτε μία από εδώ και μία από εκεί για να το ξεμπλέξετε, θα το κάνετε πιο πολύ κουβάρι. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται πολύ υπομονή για να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Και άμα βρούμε την άκρη θα το ξετυλίξουμε όλο. Σήμερα η ζωή του καθενός μας αλλά και η ζωή του κόσμου που ζούμε μοιάζει με ένα κουβάρι που ένας τραβάει από εδώ, άλλος τραβάει από εκεί και όχι μόνο δεν λύνουμε τίποτα αλλά το κάνουμε πιο πολύ κουβάρι. Και το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι η άκρη? Η άκρη, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχω και γιατί ζω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Είπαμε προηγουμένως ότι μια ζωή που τελειώνει στο θάνατο δεν μπορεί να έχει νόημα. Τότε ποιο είναι το νόημα? Το νόημα ουσιαστικά και η άκρη είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και ο λόγος του. Εάν κρατηθούμε από αυτή την άκρη θα ξεμπερδέψουμε όλο το κουβάρι. Και αν εμπιστευτούμε το λόγο του θα λύσουμε τις απορίες και τα προβλήματά μας. Ποιο λοιπόν είναι και τι απάντηση έχει να μας δώσει για το ποιο είναι το νόημα της ζωής? Ο Χριστός λοιπόν μας είπε. Και πριν πω τι μας είπε, έχετε προσέξει κάτι? Τις περισσότερες φορές το Ευαγγέλιο αρχίζει με αυτές τις δύο λεξούλες: είπεν ο Κύριος. Και εμείς το ακούμε. Το ερώτημα είναι, προσέχουμε τι είπε ο Κύριος? Πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος πιο αξιόπιστος από αυτά που είπε ο Κύριος? Δείχνει ότι είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος για το νόημα της ζωής του ανθρώπου? Είπε, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός του. Γιατί ανιγέρθη αυτός ο ναός στο όνομα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης? Έζησαν σε μια δύσκολη εποχή, γεμάτη σύγχυση. Αλλά γιατί βρήκαν την άκρη, γιατί εμπιστεύτηκαν το πρόσωπο. Εν τούτο νίκα. Και ο Αυτοκράτορας τότε ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, δέχτηκε το μήνυμά του και ήταν η αρχή της σωτηρίας για τον κόσμο και το λαό. Αυτό λοιπόν είναι το θέλημα του Θεού για τον καθένα μας, ο αγιασμός μας. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει, κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και εμείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσεστε. Αυτός λοιπόν μας κάλεσε, θα το δούμε σε λίγο, είναι ο μόνος Άγιος. Και τι μας κάλεσε, το ακούσατε, να αγιαστούμε. Και τώρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με αυτόν που μας κάλεσε, που είναι ο μόνος Άγιος, και εμείς ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε σε κάθε μας συμπεριφορά να φανερώνουμε τον αγιασμό μας και να τον επιδιώκουμε. Και μόλις σήμερα το πρωί, στο αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε, πάλι κάτι τέτοιο μας είπε. Ακούσαμε λοιπόν να λέει, δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού? Και σύμφωνα με την υπόσχεση που μας έχει δώσει. Ποια ήταν η υπόσχεσή Του? Την ακούσαμε και αυτή. Ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω, καίσομαι ημίν εις πατέρα και ημί σε σεστέμι εις Υιούς και Θυγατέρας. Ο Θεός τι επιθυμεί? Να κατοικήσει μέσα μας, να στήσει τη σκηνή Του μέσα στην καρδιά μας, να περπατάει μέσα μας, θα λέγαμε, και να είναι για μας ο Πατέρας ο αγαπημένος και εμείς τα παιδιά Του τα αγαπημένα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούσατε τι θέλει ο Θεός, ακούσατε την επιθυμία Του. Έχοντες λοιπόν αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Μας δείχνει λοιπόν πού πηγαίνουμε και πού κατευθυνόμεθα, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που νίκησε το θάνατο και νοημάτισε τη ζωή. Δεν ζούμε λοιπόν για να πεθάνουμε, αλλά για να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, να υπερβούμε τη θνητότητά μας και να γίνουμε οικοί του Θεού. Και μάλιστα λέει συμπολίτες των Αγίων. Και το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι ποιος είναι ο Άγιος. Στη Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή, τη στιγμή που ο ιερέας υψώνει τον άρτο που έχει αγιαστεί και έχει γίνει σώμα Χριστού, λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Και ο λαός απαντά, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ένας είναι ο Άγιος, ο κατεξοχήν Άγιος, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το ερώτημα που θα μας το έθεταν και οι αιρετικοί ακόμα είναι, αν είναι όπως λέτε ένας ο Άγιος, τότε γιατί εσείς λέτε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος ή η Αγία Ελένη, ο Άγιος Δημήτριος? Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν εμείς, αφού ένας είναι ο Άγιος ο Θεός, να γίνουμε Άγιοι? Αλλά αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος. Τον άνοιξε ο ίδιος ο Χριστός με το ότι λύγησε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Και έγινε αυτό που δεν υπήρξε ποτέ, άνθρωπος. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Θεός μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το δικό Του μπόλι. Το μπόλι της ζωής που νικάει το θάνατο. Το μπόλι του αγιασμού. Ο Θεός ενώθηκε μαζί μας. Και ο τρόπος που να γίνει κανείς μέτοχος της ζωής του Θεού είναι να ενωθεί μαζί Του. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Και μένει τώρα στον καθένα από μας να κάνουμε δική μας αυτή τη ζωή του Θεού. Πώς την κάνουμε δική μας? Με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Νικόδημο? Αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Νικόδημος ξαφνιασμένος του λέει, μα πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί για δεύτερη φορά? Θα ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του? Και ο Χριστός απαντά, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Τι είναι το πνεύμα το Άγιο και το νερό? Το μυστήριο του βαπτίσματος. Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το μπόλιασμα που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν βαφτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Βαφτιζόμαστε για να μπαλιαστούμε σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Η φυσική γέννηση οδηγεί στο θάνατο, το σωματικό. Η πνευματική αναγέννηση οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. μια ωραία ευχή που λέει ο ιερέας για το παιδί που βαπτίζεται ή τον μεγάλο: «Φύτευσον αυτόν φύτευμα αληθείας εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Δηλαδή με το βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού για να πάρουμε τη ζωή του Χριστού. Και από την άλλη μεριά, ζώντας το σώμα του Χριστού, τρεφόμαστε με τους χυμούς που είναι η Θεία Κοινωνία που είπα προηγουμένως, προκειμένου να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά, να γεμίσει η ζωή μας από την παρουσία του Χριστού, την παρουσία της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Όταν το θνητό ενωθεί με το αθάνατο, όταν το κτιστό ενωθεί με το άκτιστο, τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τη θνητότητα και την κτιστότητά του και έτσι μετέχει στο άκτιστο και στο αθάνατο και το αιώνιο του Θεού. Άρα λοιπόν το θεμέλιο του αγιασμού μας δεν είναι το να κάνουμε κάποιες καλές πράξεις. Και σημειώστε αυτό που θα σας πω. Οι καλές πράξεις μπορούν να μας στείλουν και στην κόλαση. Και μάλιστα συστημένους. Όταν οι καλές μας πράξεις δεν πηγάζουν από τη φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, αλλά από τον εγωισμό μας. Γιατί όταν μένουμε στον εγωισμό μας, τότε πλέον μένουμε στη θνητότητά μας. Όταν όμως αναγνωρίσουμε τη δική μας αδυναμία και ενωθούμε δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμεθα με το σώμα και το αίμα του, τότε ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εκείνου και είναι τα πάντα δικά του, είναι δωρεές δικές του. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε με το βάπτισμα στην αγιότητα του Θεού, γιατί κοινωνούμε στη ζωή του. Δεν είπαμε ότι είναι ο μόνος Άγιος? Άρα λοιπόν εγώ τι καλούμε τώρα? Ποια είναι η ζωή του χριστιανού? Ο χριστιανός, θα μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί αυτό που έχει το δείχνει. Τι είναι τα ιερά λείψανα? Οστέα γυμνά που αναβλύζουν οι άματα. Πώς αναβλύζουν οι άματα? Αναβλύζουν γιατί? Γιατί ο Άγιος, του οποίου προσκυνούμε τα ιερά λείψανα, έγινε κατοικητήριο του Θεού, γέμισε ολόκληρος από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, ακόμα και τα οστά του ή τα ιερά λείψανα κάποιων Αγίων που σώζονται ολόκληρα, είναι εκείνα τα οποία φανερώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που σκήνωσε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας τέτοιος άνθρωπος δεν κάνει καλές πράξεις, αλλά φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Δεν αγαπά γιατί αυτό είναι καλό, αλλά γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι η ζωή. Δεν συγχωρεί γιατί είναι υπομονετικός, αλλά γιατί η συγνώμη είναι ουσιαστικά το ήθος του Θεού. Δεν είναι ταπεινός γιατί πρέπει να είναι, αλλά γιατί ο Χριστός μας είπε: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία». Και όποιος γίνεται ταπεινός στην καρδία, αυτός έχει το Θεό. Για θυμηθείτε τι είπε η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Είπε ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Και η ταπείνωση κυριολεκτείται στη σχέση μας με το Θεό, και η αλαζονία κυριολεκτείται πάλι στη σχέση μας με το Θεό. Ο αλαζόνας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, δεν σε χρειάζομαι. Εγώ θα τραβήξω το δικό μου δρόμο. Ξέρω τι θα κάνω». Και ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος που λέει: «Κύριε, ό,τι και αν έχω είναι δώρο δικό σου». Και στέκεται ευγνωμόνος και με ταπείνωση. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, αν το έχετε καταλάβει, ερμηνεύουν την εποχή μας. Εάν χρεοκοπήσαμε, δεν είναι γιατί άδειασαν οι τσέπες μας, αλλά γιατί άδειασαν οι καρδιές μας. Από τη χάρη του Θεού. σταθήκαμε με αλαζονία μπροστά στο Θεό. Η πραγματική κρίση αυτού του κόσμου και της εποχής μας δεν είναι η σημερινή. Η κρίση ήταν τότε που τα είχαμε όλα και επειδή νιώθαμε δυνατοί αρνηθήκαμε το Θεό. Φτιάξαμε ένα είδωλο. Προσκυνήσαμε έτερων θεών, την κοιλία μας και τον εγωισμό μας. Και τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα καταλαβαίνουμε τι κάναμε τότε. Σταθήκαμε με εγωισμό, με αλαζονία. Αρνηθήκαμε να του χαρίσουμε ακόμα και μια ώρα την Κυριακή να έρθουμε στην Εκκλησία. Περιφρονήσαμε το θέλημά του. Διαφθαρήκαμε. Πιστέψαμε στα λεφτά μας. Πιστέψαμε στην καλοπέρασή μας. Πιστέψαμε στην κατανάλωση. Και προσπαθούσαμε καταναλώντας να γεμίσουμε τις καρδιές μας. Αλλά αυτές δεν γεμίζουν με την κατανάλωση, αλλά με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ, γιατί αρνηθήκαμε την όντως ζωή. Σήμερα μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι αρνηθήκαμε. Και ένα πράγμα να ξέρετε, αν δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε τρόπο και στάση ζωής, δεν θα γίνουμε καλύτερα και μη σας κοροϊδεύει κανένας. Γιατί εμείς με την αλαζονία που έχουμε, κι αν ακόμα τα φτιάξουμε, μόνοι μας θα τα χαλάσουμε πάλι. Γιατί μόνοι μας τα χαλάσαμε. Γιατί ακριβώς εμπιστευθήκαμε τη δική μας δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, ενώ εμείς είχαμε πολλά, τώρα μένουμε χωρίς τίποτα. Και υπάρχουν εκείνοι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Οι άνθρωποι που έχουν το χαμόγελο στην καρδιά, την ειρήνη στην καρδιά. Και γι' αυτό φανερώνουν αυτή την κατάσταση της ζωής στην καθημερινότητά τους. Έτσι λοιπόν, πώς αγιάζεται ο άνθρωπος όταν ακριβώς μετέχει στη ζωή του ενός και μόνου Αγίου? Τότε πλέον όλη του η ύπαρξη έρχεται να μπολιαστεί σε αυτή τη χάρη και σε αυτή την ευλογία. Και βέβαια αυτό το πώς δεν είναι απλά κάποιες θεωρίες. Το είπα προηγουμένως και θα το πω. Το πρώτο σημείο είναι το μπολιασμά μας στη ζωή του Θεού με το Άγιο Βάπτισμα. Το δεύτερο σημείο είναι η τροφή μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τρίτο σημείο είναι με την υπακοή μας σε ό,τι είπε ο Κύριος. Σήμερα βλέπετε σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι παντρεύονται γιατί αγαπιούνται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί δεν εμπιστεύτηκαν αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί υπάρχουν οι εγωισμοί μας? Γιατί περιφρονούμε του Θεού το θέλημα. Άνθρωποι είμαστε, διαφωνούμε. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να πούμε, άραγε ο Θεός τι θέλει από μας. Μας ενδιαφέρει τι θέλουμε εμείς, όχι τι θέλει ο Θεός. Γιατί καταστρέψαμε τα παιδιά μας και σε πολλά παιδιά τους στερήσαμε το χαμόγελο μέσα στο σπίτι μας μέσα? Γιατί κοιτάξαμε αυτό που θέλουμε εμείς? Και σκεφτείτε, λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ήρθε κάποιος τούτες τις μέρες που είναι από αυτούς που είπα, πριν καλά καλά χρονίσει ο γάμος τους τον διαλύουνε. Πρόλαβαν και έκανε ένα παιδάκι. Και μου λέει, εντάξει, εγώ το παιδί μου θα το φροντίζω. Και του λέω, ποιον κοροϊδεύεις βρεσί, του λέω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι φροντίδα θα δείξει το παιδί σου? Του διέλυσες την ψυχούλα του και θα το φροντίσεις? Ποια είναι η φροντίδα? Θα του δίνεις λεφτά? Σαν όθελη το παιδί σου. Ζώο το πέρασες. Αλλά αφού είσαι εσύ ζώο, έτσι βλέπεις και τους άλλους. Και γιατί δεν σκέφτηκες να σκύψεις το κεφάλι κάτω και να πεις, γιατί έφτασα εδώ που έφτασα? Γιατί αν χτες παντρεύτηκες και αύριο χωρίζεις, είσαι το λιγότερο ηλίθιος, αφού δεν ήξερες τι σου γίνεται. Ή στην πραγματικότητα, τώρα που βλέπεις την ευθύνη σου, κάνεις πίσω. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί. Βλέπετε τις εύκολες λύσεις. Θα φροντίσω. Τι θα φροντίσεις? Το έχει, λέει, λαθεί στην ψυχούλα του. Τι θέλει ένα παιδί, να βλέπει τους γονείς του αγαπημένους. Όταν λοιπόν αντί να σας βλέπει αγαπημένους, σας βλέπει να βρίζεστε, ξέρετε τι τρόμο νιώθει στην ψυχή του και τι ανασφάλεια νιώθει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον νουν Χριστού, από εκεί πέρα λέμε με την πιο μεγάλη σοβαρότητα τις πιο μεγάλες ανοησίες. Έτσι λοιπόν, τι σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού? Σημαίνει υπακοή στην αλήθεια. Δεν είναι ο λόγος ενός ανθρώπου που μπορώ να πω εγώ διαφωνώ. Είναι ο λόγος του Θεού που είναι αλήθεια. Ο Χριστός τόλμησε και είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εσύ ποιο δρόμο παίρνεις, ποια αλήθεια ακολουθείς, ποια ζωή ζεις? Αν ήμασταν λοιπόν τόσο έξυπνοι και ικανοί, θα ήταν ο κόσμος μας καλύτερος. Εμείς καταστρέψαμε τον κόσμο μας, γιατί θελήσαμε να πάμε κόντρα στην αλήθεια του Θεού. Και έχω πει και λέω και θα το λέω, όποια αλήθεια παραθεωρούμε, θα τη φάμε κοτρώνα στο κεφάλι μας αργά ή γρήγορα. Κακώς λοιπόν παραπονιόμαστε. Όμως ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση, εμπιστεύεται του Θεού το θέλημα, φωτίζεται από το νουν και το λόγο του Χριστού και πλέον αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο φωτισμένο τρόπο τη ζωή του. Κάνει τις επιλογές του όχι εγωιστικά, αλλά τις κάνει εμπιστευόμενος του Θεού το θέλημα, ή αν δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει, ζητάει από το Θεό να του δείξει. Λέει ένας ωραίος ψαλμός, «Γνώρισόν μη Κύριε

Κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και βέβαια. Γιατί τα κάνετε? Μα για να μην αρρωστήσουν. Και θα αρρωστήσουν τώρα όλα? Μα δεν είναι μόνο για τώρα τα εμβόλια, είναι για όλη του τη ζωή. Α, μπράβο. Και δεν μου λέτε, πνευματικά εμβόλια του κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Το πρώτο τραγικό είναι πως δεν το ξέρετε τι είναι τα πνευματικά εμβόλια. Το πνευματικό εμβόλιο είναι το μπόλιασμα του παιδιού με τη χάρη του Θεού. Το βαφτίσατε. Ωραία. Αλλά ένα μπόλι, άμα δεν το φροντίσεις, θα αποτύχει. Έχουν τα παιδιά σας επαφή με τη χάρη του Θεού? Προσεύχεστε κι εσείς μαζί τους στο σπίτι? Σας βλέπουν να ανάβετε το καντήλι στο σπίτι σας? Θα σας ρωτήσουν, τι είναι αυτό μαμά, τι είναι αυτό μπαμπά, τι είναι αυτό γιαγιά? Και εσείς θα τους εξηγήσετε. Θα τους εξηγήσετε τι είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο εικονοστάσι. Γιατί ανάβετε το καντήλι? Μαζί τους θα πάτε στην εκκλησία και θα δουν εσάς και θα είναι και εκείνα. Και θα σας δουν και εσάς να κοινωνείτε και θα κοινωνήσουν και εκείνα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια μικρά που έρχονται και είναι τόσο χαριτωμένα, καθώς με πολύ προθυμία ανοίγουν το στόμα τους να κοινωνήσουν. Μερικές φορές μερικοί γονείς φέρουν τα παιδιά τους που είναι κάπως μεγαλωμένα, δεν είναι πια μωράκια, είναι 3-4 ετών, και τα φέρουν και τα παιδάκια χαλάνε τον κόσμο αυτά. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο χώρος τους είναι άγνωστος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που στέκεται εκεί και πάει να το κοινωνήσει, του φαίνεται ξαφνικά εχθρός. Τι πάει να κάνει αυτός? Γιατί δεν είχαν καμία αγωγή από το σπίτι. Ρεζιλεύονται οι γονείς. Προδίδονται οι γονείς τους. Προδίδουν τα παιδιά τους. Γιατί έτυχε να γίνει το μνημόσυνο του παππού, της γιαγιάς, του θείου, της θείας? Ας πάμε και το παιδί να κοινωνήσει. Αυτό για το παιδί είναι άγνωστος χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς το παιδάκι χαλάει τον κόσμο. Και τα άλλα που είναι πιο μικρούλιαγα έρχονται και ανοίγουν το στοματάκι τους. Γιατί? Έχουν μια ζωντανή αγωγή στο ίδιο τους το σπίτι. Και από το ίδιο τους το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ο αγιασμός του ανθρώπου δεν είναι κάτι που του βάλεις από πάνω από αυτό που είναι. Είναι ο αυθεντικός τρόπος της ζωής. Θα το πω κάπως αλλιώς που ίσως σας ξαφνιάσει. Ένας χριστιανός που δεν εξελίσσεται σε Άγιο είναι ανώμαλος άνθρωπος. Δεν είναι η αγιότητα κάτι για τους λίγους. Είναι καταρχήν κάτι που μας χρειάζεται. Ο Χριστός είπε στους ανθρώπους, αυτός που πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω θα τα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά. Έτσι εξηγούνται τα θαύματα των Αγίων. Εμείς έχουμε καθημερινά προβλήματα στη ζωή μας. Μπαίνουμε σε σκέψεις. Είναι καλό αυτό? Είναι κακό εκείνο? Τι είναι? Δεν το ξέρουμε. Εάν όμως ζούσαμε μέσα στη χάρη του Θεού, θα το ξέραμε. Γιατί θα μας φώτιζε η χάρη του Θεού και δεν θα φτάναμε σε αδιέξοδα. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αδιέξοδα οφείλονται εκεί που σας είπα. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που βαπτίζεται ο ίδιος προσωπικά καθώς μεγαλώνει, αλλά και εκείνοι που τον βάπτισαν οι γονείς του, είναι εκείνοι που θα πρέπει ακριβώς να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί σε αυτή τη χάρη. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει στον εγωισμό του, μένει στην κρίνια του, μένει στο θάνατό του. Η Εκκλησία ακόμα μας προπονεί με όλη της την παιδαγωγική που έχει, μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κάποτε ήμασταν στην Μητρόπολη μου έξω από ένα ναό. Ήρθε λοιπόν ένα παλικαράκι και κάποια στιγμή εκεί λέει, μα γιατί είχε απορία, γιατί θέλει να προκαλέσει, λέει, εγώ θεωρώ βλακεία το να μην τρώω κρέας την Παρασκευή. Του λέω λοιπόν κι εγώ, για πες μου πώς θα χαρακτήριζες έναν αθλητή που θέλει να

κερδίσει μετάλλιο, αλλά δεν κάνει καθόλου προπόνηση. Και το παιδάκι αυθόρμητα μου λέει, αυτός είναι ηλίθιος. Του λέω λοιπόν χαμογελώντας, μόλις αυτοχαρακτηρίστηκες. Με κοιτάει ξαφνιασμένος, γιατί η νηστεία είναι προπόνηση. Δεν είναι αυτός σκοπός. Τι σημαίνει, γιατί νηστεύεις, ξέρεις? Δεν νηστεύεις γιατί είναι κακό το κρέας, αλλά για να δοκιμάσεις αν μπορείς εσύ να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να πεις όχι σε κάτι που σ' αρέσει, αυτό θα σου ρημάξει τη ζωή. Γιατί αύριο θα έρθει ο άλλος και θα σου πει, δοκίμασε να δεις τι ωραία που είναι, και εσύ έτσι έχεις μεγαλώσει και δοκιμάζεις και εκεί τελείωσες. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι το παιδί δεν το απέρριψε. Με κοίταξε σκεπτικός, γιατί πραγματικά αντιλαμβανόταν ότι αυτό το οποίο του είπα είχε βάση. Και κάποια άλλη φορά, να σας το πω και αυτό, σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στο τμήμα το περιβαλλοντολογικό, εκείνη τη χρονιά είχαν σαν θέμα τους νηστίσιμες συνταγές. Όταν πλησίαζε το τέλος, με κάλεσαν στο σχολείο και με ρώτησαν τι είναι η νηστεία, γιατί την κάνουμε, ποιος την είπε, γιατί τρώμε αυτό και δεν τρώμε εκείνο και ούτω καθεξής. Και εγώ τους απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Την επόμενη χρονιά ήρθαν στη δική μου τη Μητρόπολη και μου είχαν πει ότι θέλουν να μιλήσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, η σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας, γιατί το θέμα τους ήταν για το παραδοσιακό ψωμί. Όταν λοιπόν ήρθανε, σηκώθηκε η κοπέλα που ήταν πρόεδρος της τάξης και μου λέει, πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πέρυσι ήρθατε στο σχολείο μας και να σας πούμε κάτι που θα σας χαροποιήσει. Μετά την κουβέντα που κάναμε στο σχολείο για την νηστεία, οι περισσότεροι από μας τα παιδιά, όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή. Και εγώ τότε διερωτήθηκα ποιος είχε το πιο πολύ μυαλό, τα παιδιά ή οι γονείς. Για τα παιδιά αναγνώρισαν ότι αυτά που είπαμε ήταν και σωστά και λογικά, και πολλές φορές το ξέρουν μέσα από τις εμπειρίες τις δικές τους. Βλέπετε λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει μια παιδαγωγική. Δεν έχει πρέπει ναι και όχι, έχει αλήθειες ζωής ή αν θέλετε όρια ζωής. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, την ημέρα που θα φας από τον καρπό αυτού εδώ θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε, τον ενημέρωνε. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος και έχει την ευθύνη της ελευθερίας του. Δεν είμαστε εμείς ελεύθεροι και οι άλλοι υπεύθυνοι, και εγκληματούμε και εις βάρος των παιδιών μας όταν δεν τα μαθαίνουμε να γίνουν αληθινά ελεύθερα, δηλαδή υπεύθυνα. Αν δεν μάθουμε να τους ζητούμε τις ευθύνες. Γιατί η ευθύνη οριμάζει τον άνθρωπο. Έκανες αυτό, ωραία. Γιατί το έκανες? Στο σχολείο. Μου λέει ο μαθητής, στα αστεία πάτερ. Λέω, σε πιστεύω. Είδες τα αποτελέσματα? Ναι, μου λέει. Του λέω, τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει? Μου λέει, πρέπει να τιμωρηθώ. Του λέω και εγώ, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι να σε κρυκηθώ για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητή σου, αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφί, θα καρφώσεις στο μυαλό σου μια μεγάλη αλήθεια. Την προσωπικότητα του άλλου δεν έχεις ποτέ σου το δικαίωμα να την προσβάλλεις, ούτε στα αστεία, όπως και άλλο στη δική σου. Το παιδί αυτό μου είπε, σας ευχαριστώ, και με ρώτησε αν θα είμαι και του χρόνου στο σχολείο του. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι τελικά εμείς οι μεγάλοι έχουμε τις τρομερές ευθύνες για τον κόσμο που ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας. Δεν τους προβάλαμε το ιδανικό και τον τύπο του Αγίου, του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που στέκεται με σεβασμό και αγάπη
στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Θεού. Γιατί κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα στηριχτούν τα παιδιά μας. Αλλά τα παιδιά μας πάνε να κουμπίσουν σε εμάς και γκρεμοτσακίζονται. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε. Γιατί αλαζονευτήκαμε. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί τα παιδιά μας σήμερα μήπως δεν ξέρουνε? Τα πάντα τα ξέρουνε σήμερα. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά? Για ένα απλό λόγο. Ψάχνουν για στήριγμα. Το στήριγμα που έπρεπε τους το στερήσαμε. Και εκείνα πρέπει από κάπου να κρατηθούν. Και να το αποτέλεσμα. Ένα παιδί όμως που έχει μέτρο και κριτήριο. Και λέω, παιδί μου, εγώ δεν θα σου πω κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Σου συνιστώ να έχεις ένα μέτρο. Ξέρεις ποιο είναι? Του Θεού το θέλημα. Μπροστά σε όποιο δίλημα βρεθείς, ρώτα, ο Θεός το θέλει αυτό? Και αν η καρδούλα σου σου λέει όχι, μην το κάνεις. Και αν σου πει ναι, κάντο. Και έτσι θα είσαι ασφαλής στην πορεία. Εμείς όμως δεν τους δώσαμε αυτό το μέτρο, τους το στερήσαμε. Γιατί θεωρήσαμε ξεπερασμένο ένας άνθρωπος να εμπιστεύεται το Θεό και να τον έχει οδηγό στη ζωή του. Και τελικά τι κάναμε? Βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Και ουσιαστικά ψαχνόμαστε και ψάχνουμε να ρίξουμε ευθύνες. Μου έλεγε μία καθηγήτρια το εξής περιστατικό. Γράφουν εξετάσεις. Μπροστά κάθεται η κόρη της και πίσω στο άλλο θρανείο ένας μαθητής. Ο τρόπος που είναι ντυμένη η κόρη της είναι απαράδεκτος σε τέτοιο σημείο που βλέπω, που λέει, τον μαθητή να είναι αναστατωμένος. Και εγώ τότε, λέει, παίρνω και πηγαίνω και παίρνω το κορίτσι και το βάζω σε ένα άλλο θρανείο. Το κορίτσι αυτό το είπε στη μητέρα της. Και η μητέρα της την επομένη πήγε στο σχολείο. Όταν της έδειξε λοιπόν η κόρη της ποια ήταν η καθηγήτρια, είπε, εσύ είσαι εκείνη που εχθές έκανες αυτό? Και λέει εκείνη ναι. Την κοιτάει λοιπόν η μάνα, η καθηγήτρια μια καλοβαλμένη κοπέλα, σεμνός άνθρωπος, και της λέει, τα χάλια τα δικά σου, καταλαβαίνω τι μυαλά έχεις. Αυτή είναι μάνα? Αν την πω σκύλα, θα προσβάλλω τις σκύλες. Αυτή είναι το δαιμόνιο που είναι δίπλα στο παιδί της. Και άλλη μια φορά, μια τέτοια μάνα στεκόταν πάνω από το κεφάλι της κόρης της που είχε πηδήξει από τον μπαλκόνι και είχε σκοτωθεί. Και της έλεγε, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό? Τι σου στέρισα? Τι δεν σου έδωσα? Βέβαια εκείνη την ώρα τι να της πεις? Έπρεπε όμως να της πεις ότι για όσα της έδωσες, γι' αυτό είναι εδώ. Και στη θέση αυτή εσύ την έφερες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, όταν κάποιος χάσει το στόχο του, περπατάει στο σκοτάδι. Τι άλλο θα κάνει στη ζωή σου? Αν το νόημα της ζωής σου δεν είναι η υπέρβαση του θανάτου, εάν δεν είναι ο δικός σου αγιασμός, δηλαδή η μετοχή σου στη ζωή του Θεού, τι θα κάνεις? Ποιο στόχο ζωής έχεις? Το μηδέν και το πουθενά. Ποια, από πού θα αντλήσεις έμπνευση? Να σας το πω με άλλο περιστατικό. Κόντευαν μεσάνυχτα όταν χτύπησε η πόρτα του γραφείου μου. Ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Άνοιξα την πόρτα και είδα έναν άνθρωπο να μου λέει, συγγνώμη πάτερ για την ώρα, αλλά με έστειλε ο τάδε γνωστός σας. Του λέω, περάστε. Εκπαιδευτικός ήταν. Μετά μου το είπε. Του λέω, τι σας απασχολεί και ήρθατε τέτοια ώρα? Μου λέει, πάτερ, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κοντά στην εκκλησία. Έχω τις δικές μου απόψεις. Με αυτές μεγάλωσα την κόρη μου. Καλή μαθήτρια στο δημοτικό, καλή μαθήτρια στο γυμνάσιο, σημεοφόρος στο λύκειο. Τώρα η κόρη μου είναι φοιτήτρια στο τάδε πανεπιστήμιο.
Και έρχεται και μου λέει, «Πατέρα, ξέρεις από πρέζα?» «Τι είπες, παιδί μου?» «Σε ρώτησα, ξέρεις από πρέζα?» «Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?» «Απολύτως», λέει η κόρη. «Και σε ξαναρωτώ», του λέει, «ξέρεις από πρέζα?» «Όχι», της λέει, «δεν ξέρω». Και του λέει η κόρη στον πατέρα, «Τότε δεν έχεις ιδέα από ζωή». «Παιδί μου», λέει, «καταλαβαίνεις τι λες? Έχεις μπλέξει τέτοια πράγματα? Έχεις συνειδητοποιήσει πως θα πεθάνεις?» Και η κόρη απαντά, «Το ξέρω. Αλλά όσο θα ζήσω, θα περάσω καλά». Βέβαια, αυτό ήταν το μόνο που δεν ήξερε η κόρη, που θα καταντούσε για να μπορεί να εξασφαλίσει την πρέζα της. Και έρχεται ο ταλέπορος πατέρας και μου λέει, «Πού έκανα το λάθος, πάτερ?» Του λέω, «Παιδί μου, το λάθος είναι όλο δικό σου. Αφού έδωσε στο παιδί σου μία αγωγή και μία μόρφωση που το κάνουν να θεωρεί τη μεγαλύτερη ομορφιά της ζωής στην πρέζα, έχεις αποτύχει». Και αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ υπάρχει ψευτομαγιά πολλών που λένε, «Τι είναι ξεπερασμένο, αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι ξεπερασμένος ο Θεός? Είναι ξεπερασμένο πράγμα η αρετή?» Τι λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Κάθε επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Αυτή η φράση των αρχαίων ερμηνεύει το κατάδυμά μας σήμερα. Καταστραφήκαμε από εκείνους που έχουν τη γνώση αλλά δεν έχουν την αρετή. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Αλλά ποιος τους επέλεξε όλους αυτούς? Εμείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σαν κι αυτούς. Ενοχλούμεθ όταν τα ακούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι λοιπόν, το ξαναρωτώ, τι άλλο στόχο μπορούμε να έχουμε πέρα από τον αγιασμό μας, που έχει δύο συνέπειες? Πρώτον, τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο, και δεύτερον, την ωραιότητα της ζωής. Τι είναι ένας Άγιος? Είναι η ποίηση της ζωής, η ομορφιά μέσα στον κόσμο. Κάποτε πήγαμε σε ένα μοναστήρι, στο μοναστήρι του πατρός Ιακώβου. Εκεί βρέθηκε ένα ζευγάρι που ο σύζυγος λίγους μήνες νωρίτερα, όταν κάναμε τη λιτανία στη γιορτή ενός Αγίου και περάσαμε μπροστά από το καφενείο, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, αυτός όχι. Βρεθήκαμε λοιπόν στον Άγιο Δαβίδ. Εμείς γνωρίζαμε τον γέροντα, πήραμε την ευχή του και πήγαμε να φύγουμε. Βγαίνουν λοιπόν στην αυλή έξω και εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος έρχεται τρέχοντας και μου λέει γεμάτος έκπληξη, «Πρόσεξε στην ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, πατρός Ιακώβου». Και εγώ τον κοίταξα και του λέω, «Ναι, εσύ την κατάλαβες? Από πού πηγάζει αυτή η ηρεμία, η χάρη, η ευλογία? Από το ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Δεν θέλω να σας πω τις συνέπειες είχε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του μετά και στην οικογένειά του μέσα. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε άλλη επιλογή, αγαπητοί αδελφοί. Ούτε είναι εύκολο, λέμε παραδείγματος, μάλλον να σας το πω, μου το έλεγε προχτές, ταξιδεύοντας για να κατέβω προς την Αθήνα, σταμάτησα στην Καρδίτσα να βάλω βενζίνη. Ένας άνθρωπος που πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, που όμως τον οδήγησε στο Θεό. Και μου λέει, «Πάτερ, όταν παλιά είχα ανοιχτά το μαγαζί μου την Κυριακή, κάθε Κυριακή θα είχα προβλήματα, θα είχα ζημιές. Κάποια στιγμή», λέει, «πέρασε από εδώ ένας γέροντας και του το έλεγα. Και μου λέει, «Παιδί μου, γιατί δουλεύεις την Κυριακή?» «Σήκω, παιδί μου», του λέει, «πήγαινε στην εκκλησία σου, κοίταξε την οικογένειά σου, κοίταξε τα παιδιά σου. Δεν χρειάζονται μόνο λεφτά τα παιδιά σου, χρειάζονται εσένα». Και τον άκουσα, μου λέει. Και σας διαβεβαιώνω ότι από τότε μέχρι σήμερα
όλες μου οι Κυριακές είναι πάρα πολύ όμορφες και ευλογημένες. Τι έχουμε εδώ, την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού. Για θυμηθείτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός αφού έχει μιλήσει στον κόσμο, λέει στον Πέτρο, ανοιχτείτε στη θάλασσα και ψαρέψτε. Και ο Πέτρος του λέει, Κύριε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Τι σημαίνει όλη τη νύχτα? Τον κατάλληλο καιρό του ψαρέματος. Τώρα θα πιάσω. Αλλά τι λέει στον Χριστό? Επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Όμως επειδή το λες εσύ, θα το κάνω. Και γέμισε, λέει, το πλοίο από ψάρια, ώστε ζήτησαν βοήθεια και από ένα διπλανό πλοίο που ερχότανε. Να πω κι άλλο περιστατικό. Έρχεται μια φορά στον Όσιο Δαβίδ ένας που είχε χωράφια στην Πελοπόννησο και του λέει, Γέροντα, θέλω να μου δώσετε λίγο αγιασμό για να ραντίσω τα χωράφια μου. Και ο πατήρ Ιάκωβος μερικές φορές ήταν πάρα πολύ ωραίος, ενώ φαινόταν λίγο περίεργος, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Του λέει, και παιδί μου, πιστεύεις ότι άμα θα ρίξεις τον αγιασμό από τον Άγιο στο χωράφι σου θα πάνε καλά? Ναι, πάτερ, του λέει, το πιστεύω και γι' αυτό ήρθα. Και του έδωσε και ράντισε τα χωράφια του. Μέσα στο καλοκαίρι, στην περιοχή αυτή, στην Πελοπόννησο, έπεσε χαλάζι. Όλα, μα όλα τα άλλα, ισοπεδώθηκαν. Αυτό έμεινε ανέγκυχτο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, λοιπόν, που λειτουργούν και που είναι πολύ πιο πολύτιμα από τις δικές μας τις εξυπνάδες. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά τέτοια που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν εκείνοι που διαλέγουν την καλή μερίδα, δηλαδή να είναι στη ζωή τους ζωντανός ο Θεός. Κάποτε μάθαμε ότι τρεις νεαρές κοπέλες 15χρονες αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Όταν πήγα στο σχολείο τους, μετά την συζήτηση με όλο το σχολείο, μιλήσαμε με μια άλλη ομάδα παιδιών, μέσα σε αυτά και οι τρεις. Μου το είπαν μόνες τους. Λέω, εσείς είστε? Ναι. Γιατί? Θα σας πούμε μετά. Τελειώσαμε λοιπόν και έμειναν οι τρεις. Όταν λοιπόν τους είπα, κορίτσια, γιατί πήγατε να αυτοκτονήσετε, μου λένε, μπορείτε να μας πείτε εσείς γιατί να ζούμε? Εγώ έπιασα απόλυτα το λόγο τους και τους είπα, για εξηγήστε μου πώς ζούσατε 15 χρονών μέχρι τώρα. Και μου είπαν, ό,τι θέλαμε κάναμε, όπου θέλαμε πηγαίναμε, ό,τι ώρα θέλαμε γυρίζαμε, με όποιον θέλαμε πηγαίναμε. Και εγώ συμπλήρωσα, και επειδή από όλα όσα κάνατε δεν βρήκατε τελικά τη χαρά, είπατε, τι έχει να μας δώσει άλλο η ζωή? Ακριβώς έτσι, μου λένε. Τους λέω λοιπόν, εκεί που συζητάχαμε είχε μια τηλεόραση, και λέω, κορίτσια, αν επιχειρήσετε να βάλετε αυτή την τηλεόραση σε ένα κουτί σιδερένιο, το οποίο όμως είναι πιο στενό από τηλεόραση, τι θα κάνετε? Μου λέει, θα τη σπάσουμε. Αυτό κάνατε στη ζωή σας. Γιατί επιχειρήσατε μια ζωή χρόνων να τη χωρέσετε σε ένα μήνα μέσα. Τίποτα δεν ζήσατε σωστά από όσα ζήσατε. Και βλέπετε, σχηματίσατε ψεύτικη εικόνα για το τι είναι η ζωή. Ευτυχώς που ο Θεός σας γλίτωσε. Έτσι είναι, αγαπητοί αδελφοί, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Έλεγα και αλλού ότι κοντεύει να γίνει της μόδας ότι σήμερα τα νέα ζευγάρια χωρίζουν πριν χρονίσει ο γάμος τους. Με όλες τις συνέπειες. Και τους λες, έλατε εδώ ρε παιδιά. Ξέρετε τι σας γίνεται? Ξέρετε τι θέλετε? Ξέρετε γιατί παντρευτήκατε? Ξέρετε τι νιώθετε ο ένας για τον άλλον? Τι στα κομμάτια ξέρετε? Εκτός αν είχατε, λέω, τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρατε τι να τα κάνετε και είπατε, ας κάνουμε ένα από αυτούς τους πανάκριβους γάμους και μετά χωρίζουμε. Μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Ποια είναι η αιτία? Οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Εμείς τις αφήσαμε άδειες, οι μεγάλοι. Και το λέγω με τα λόγου γνώσεως.
οι άδειες καρδιές των παιδιών μας. Δεν έχουν τίποτα να πούνε μεταξύ τους. Φοβόνται να καθίσουνε μέσα στο δωμάτιο και οι δύο, οι νιώπαντροι, και να μιλήσουνε. Δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έξω, έξω, ποτό, ποτό. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι τόσο φτηνή και τόσο ρηχή. Γιατί δεν έχεις στόχους. Τρομάζεις με το ότι είναι επίπεδη η ζωή τους. Και είναι επόμενο. Και ξαναγυρίζω για να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου. Βλέπετε, όλα αυτά που ζούμε είναι η ζωή μας. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, στον τόπο μας, παντού. Τελικά, πού οδηγήσαμε τη ζωή μας? Σε ένα μεγάλο ναυάγιο. Τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τον τόπο μας. Γιατί αλαζονευτήκαμε? Γιατί βάλαμε ψεύτικους στόχους? Γιατί επιλέξαμε το θάνατο και όχι τη ζωή? Και γι' αυτό πεθαίνουμε καθημερινά πριν πεθάνουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε από κάπου να κρατηθούμε. Δεν έχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Γιατί αν θεωρείτε στόχο το να μαζέψω λεφτά, το να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μια μέρα στην άλλη χαλάνε. Και από την άλλη μεριά, στο καλύτερο σπίτι να ζείτε, εάν δεν έχει περιεχόμενο η καρδιά σας, θα το κάνετε κόλαση. Όμως, την ίδια ακριβώς εποχή, αυτή για την οποία μιλάμε, έχουμε οικογένειες που και πάνω στη χάρη του Θεού θεμελιώθηκαν, που έφτασαν στην ηλικία του γάμου με σοφροσύνη και με προσοχή, που έμαθαν να αγαπάνε και να ερωτεύονται, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά σήμερα είναι ανίκανα να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Και φτιάχνουν οικογένειες ευλογημένες, κάνουν παιδιά, τα μεγαλώνουν, τα παιδιά έχουν όμορφες εμπειρίες μέσα στα σπίτια τους, είναι παιδιά της εποχής, πάνε στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, αλλά είναι άλλα. Και προπαντός παιδιά που τα βλέπεις και σε γεμίζουν χαρά μόνο που τα βλέπεις. Και υπάρχουν άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που βλέπεις τα μάτια τους και είναι γεμάτα σκοτάδι. Που η ζωή τους έχει νόημα και ομορφιά. Γιατί έχει χάρη. Γιατί μπολιάστηκαν από τη χάρη του Θεού. Συνήθως όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό, αφήνω το αυτοκίνητο σε ένα σπίτι δύο παιδιών που τα είχα από μικρά στο κατοικητικό. Σήμερα είναι μεγάλοι, έχουν 4 παιδιά. Όμως στο σπίτι τους μέσα δεν υπάρχει τηλεόραση. Και μια φορά που είχα πάει και έβλεπα τα παιδάκια τι ωραία που παίζανε, μου λέει ο σύζυγος που είναι και γιατρός, μου λέει: «Βλέπετε, πάτερ, τι ωραία που παίζουν τα παιδιά και συνεργάζονται και χαίρονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τηλεόραση?» Και πραγματικά παίζανε μεταξύ τους. Παίζανε επί τραπέζια παιχνίδια, παίζανε άλλα παιχνίδια μεταξύ τους. Δημιουργούσανε και κάτι άλλο. Παιδιά είναι. Θα τσακωθούνε, θα παραξηγηθούνε, τρέχουνε στον μπαμπά με κλάματα. Αυτός ο άνθρωπος μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν τον άκουσα ποτέ, μα ποτέ, να υψώνει τη φωνή του στα παιδιά του. Εκείνα φωνάζουν και κλαίνουν και εκείνος απαντά ήρεμα. Αυτά συνεχίζουνε. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Πρέπει να σταματήσεις να κλαις, να μου πεις τι θέλεις. Σε αυτό το ύφος. Και το παιδάκι τελικά σταματάει να κλαίει. Και μιλάει με τον πατέρα. Και του εξηγεί ο πατέρας. Και εμείς από την άλλη μεριά είμαστε νευρόσπαστα. Και με το παραμικρό τα βάζουμε μαζί τους. Φωνάζουμε, τα δέρνουμε πολλές φορές. Και έχω μια απορία μέσα μου. Αυτός γιατί μπορεί? Και οι άλλοι δεν μπορούν. Ακριβώς γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ζωντανή η χάρη του Θεού. Στις καρδιές των γονιών, στις καρδιές των παιδιών, στην ατμόσφαιρα του σπιτιού.
Άρα λοιπόν, άδικα ταλαιπωρούμεθα, άδικα ψαχνόμαστε, όσα αρνηθούμε το δρόμο των Αγίων μας, τότε θα είμαστε μόνιμα και πάντοτε μπερδεμένοι. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι η λύση στα προβλήματα της ζωής του. Και το ξαναλέω, ο Άγιος δεν είναι κάποιος κακομύρης άνθρωπος, ένας ζωντανός άνθρωπος, γεμάτος χάρη Θεού, που αντιμετωπίζει με δύναμη πνευματική όλα τα προβλήματα, αλλά που ενισχύεται γιατί ζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Γιατί έχει κάπου αλλού αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Και ρωτάω πολλές φορές, «Βρε παιδιά, ξαφνικά ο Χριστός έγινε εχθρός σας? Κινδυνεύετε από τον Χριστό? Φοβάστε τον Χριστό? Είστε άρρωστοι? Τι φοβάστε τον Χριστό? Τι φοβάστε από κάποιον που σταυρώθηκε εκείνος στη θέση τη δική σου? Εάν φοβάστε, τότε είστε άρρωστοι. Δεν θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας κοντά στο Χριστό? Πού θα τα πάτε, για πέστε μου? Για σκεφτείτε λίγο, γιατί υπάρχει και κάποιος άλλος. Εκεί τα παραδίδετε. Και μετά γιατί ξαφνιάζεστε που τα παιδιά σας λειτουργούν δαιμονικά και ψάχνετε να βρείτε την αιτία? Δεν είναι λοιπόν, δεν προχωράμε στο άγνωστο. Απλά εμείς σβήσαμε τα φώτα. Εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, υπάρχουν όλα όσα βλέπετε. Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε. Αν όμως σβήσουμε τα φώτα και μπούμε στο σκοτάδι, θα σκοντάψουμε. Στο κάθισμα, στο εικονοστάσι, στην κολόνα, στο σκαλοπάτι. Γιατί? Γιατί περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έτσι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας. Όσο θα περπατάμε στο σκοτάδι, θα σκοντάφτουμε στα αυτονόητα πράγματα. Έθεσα ένα ερώτημα απλό προηγουμένως και είναι αυτό που σας είπα, το θέτω στα νέα παιδιά. Ξέρετε τι θέλετε? Γιατί δεν σας καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τη συμπεριφορά σας. Τι δεν είδατε? Τι δεν καταλάβατε? Χθες παντρευτήκατε, σήμερα χωρίζετε? Και τι θα κάνετε αύριο? Θα ξαναπαντρευτείτε για να ξαναχωρίσετε? Θα αρχίσετε, επειδή δεν είστε ικανοί να πάρετε ευθύνες, να γυρίζετε μια από εδώ και μια από εκεί? Και αυτό είναι η ζωή σας? Είστε υπεύθυνοι άνθρωποι? Είστε ικανοί για τίποτα καλό? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει ενότητα. Και η χάρη του Θεού τι κάνει? Ενώνει όλα τα χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και αναπληρώνει τα ελείποντα και τα ασθενή τα θεραπεύει. Αφήστε λοιπόν το φάρμακο και τι γίνεται? Είστε κομματιασμένοι, είστε μοιρασμένοι, είστε τυφλοί, δεν ξέρετε τι θέλετε, δεν ξέρετε πού προχωράτε. Και θα τελειώσω με ένα περιστατικό πάλι. Κάποτε στην ενορία μας, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, φέραμε πάντοτε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Και αυτό μάλιστα γιατί την είχαμε φέρει σε εποχή ανομβρίας και ενώ στις 5 η ώρα έμπαινε την Κυριακή στο χωριό και την υποδεχθήκαμε πανδήμως, την επομένη στις 5 άρχισε να βρέχει. Αφού κάναμε την υποδοχή, ωραία και καλά. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας και μου λέει, «Πάτερ, να σας πάω εγώ με το αυτοκίνητο? Να μην οδηγείτε εσείς, να κρατήσετε εσείς την Αγία Κάρα?» Είμαι πολύ ευχαρίστος. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Εγώ ήξερα ότι ήταν ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι, καλοβαλμένοι άνθρωποι, κοντά στην εκκλησία άνθρωποι. Και μου λέει, «Εμάς, Πάτερ, δεν μας ξέρετε καλά. Εμείς πριν από μερικά χρόνια, όταν κουβεντιάζαμε τη γυναίκα μου, πετάγαμε τα τασάκια ο ένας τον άλλον. Και είχαμε και ένα παιδί, λέει, που διαρκώς έκλαιγε. Αλλά κάποια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε, μα για όνομα του Θεού, γι' αυτό παντρευτήκαμε? Για να κάνουμε και τη ζωή μας και τη ζωή του παιδιού μας κόλαση? Και τότε αποφασίσαμε και πήγαμε σε κάποιο πνευματικό, εξομολογηθήκαμε, μας έδωβαλε στο δρόμο του Θεού και από τότε, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Ειλικρινά, επειδή τους είχα γνωρίσει στην καλή τους ώρα, δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι πετάγανε τα σάκια ένας στον άλλον αντί να συνεννοούνται.
όμως από την άλλη μεριά θαυμάζεις τη χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξύπνησαν και εμπιστεύτηκαν τον εαυτό τους και ήρθε το αποτέλεσμα, η χάρη και η ευλογία. Αγαπητοί αδελφοί, στον καιρό μας παραγίναμε έξυπνοι. Μιλήσαμε με ανέδεια και αφθάδεια, αλλά με τρόπο που φανέρωνε ότι ήμασταν κούφιοι. Και δυστυχώς μπολιάσαμε και τα παιδιά μας με αυτή τη χαλασμένη νοοτροπία μας. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της τότε αληθινής κρίσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μακάρι, αφού δεν πιστήκαμε από την αλήθεια, να πιστούμε από την αποτυχία μας και να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τους στόχους της ζωής μας και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος είναι ένας. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η πρόσκλησή του σαφής, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Όποιος το δέχεται θα προχωράει μέσα από τις δοκιμασίες και όποιος το απορρίπτει θα σκοντάφτει. Και δια του λόγου το αληθές θα κλείσω με ένα επίσης περιστατικό πολύ χαρακτηριστικό. Γνωρίζω μία κοπέλα νέα η οποία είναι τυφλή. Ένα κομμάτι το έχω ξαναπεί, αλλά είχε συνέχεια ιστορία. Όταν λοιπόν πήγα να τη δω, μου είπε: «Πάτερ, ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά». Σημειώστε, έβλεπε κάποτε, άρα ήξερε την ομορφιά του φωτός, του ήλιου, του κόσμου. «Ντρέπομαι να προσευχηθώ στο Θεό για να με κάνει καλά. Ο Θεός μου έχει δώσει τόσα αγαθά. Τι να του ζητήσω άλλο?» Και εγώ έκανα το σταυρό μου και ντρεπόμουν για μένα πρώτα και για όλους εμάς που έχουμε τα μάτια μας αλλά τα βγάζουμε μόνοι μας, που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, που είμαστε μια μόνιμη γκρίνια. Είχαν περάσει κάποιος καιρός και επειδή της αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργείς αγαθών, βρέθηκε ένα νέο παλικάρι που την αγάπησε για αυτό που ήταν και την παντρεύτηκε. Είχε περάσει λοιπόν κάποιος καιρός από το γάμο τους και με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Θέλω να σας δω γιατί πιέζομαι». Λέω: «Μόλις κατέβω θα έρθω να σε δω». Και πήγα. «Τι σου συμβαίνει, παιδί μου?» «Κοιτάξτε», μου λέει, «δεν έχω ακόμα αποκτήσει παιδί». «Και πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι», μου λέει, «εγώ δεν τους κατηγορώ, ευσεβείς άνθρωποι. Πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε στα Ιεροσόλυμα και μου έφεραν διάφορα αγιωτικά να τα πάρω με την ελπίδα να αποκτήσω παιδί. Και ακούστε τι μου λέει: «Γιατί, πάτερ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά?» «Ο Θεός δεν ξέρει αν εγώ μπορώ να έχω ή να μην έχω παιδί. Αν ο Θεός ξέρει ότι εγώ μπορώ να έχω παιδί και να το μεγαλώσω, θα μου δώσει. Αν ο Θεός κρίνει ότι λόγω του προβλήματός μου δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί, δεν θα μου δώσει. Εγώ θα πω στο Θεό τι θα κάνει». Και ξανά έκανα το σταυρό μου δεύτερη φορά και ξαναθαύμασα για αυτή την εμπιστοσύνη που την έκανα ζει μέσα στη χαρά. Εμείς ακόμα και για ένα τέτοιο θέμα χαλάμε τον κόσμο. Δεν εμπιστευτήκαμε ποτέ το Θεό. Δεν μας πέρασε ποτέ από το νου ότι ο Θεός μπορεί να μην μας δίνει, γιατί αυτό το παιδί θα μας πονέσει αύριο ή για πολλούς άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Ήταν της Παπαντής και ήμουνα στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα όταν χτύπησε το τηλέφωνο μετά τη λειτουργία. Και ήταν πάλι η κοπελίτσα αυτή η οποία μου λέει: «Έχω, πάτερ, την ευλογία του Θεού στα σπλάχνα μου, είμαι έγκυος. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Αυτό το χάσαμε εμείς. Δεν εμπιστευόμαστε. «Μα πώς, μα γιατί, με αδικεί ο Θεός, με κάνει μεράνι?» Και διάβαζα αυτές τις μέρες από έναν Άγιο
που λέει όταν αρρωστήσεις και πας στο γιατρό, τον εμπιστεύεσαι απόλυτα. Ο γιατρός σε κόβει, σε σκίζει, σου αφαιρεί, σου προσθέτει, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δισταγμό. Τον εμπιστεύεσαι και καλά κάνεις. Γιατί λέει διαμαρτύρεσαι όταν ένας άλλος γιατρός που σε ξέρει πολύ καλύτερα από τον γιατρό και το παρόν και το χθες και το μέλλον σου, σε παιδαγωγεί και σου κόβει και σου ράβει και. Αλήθεια, τον γιατρό τον εμπιστευόμαστε. Το Θεό γιατί όχι, και να σκεφτώ ότι ξέρει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν ότι εμείς μπερδευτήκαμε γιατί χάσαμε το στόχο μας. Μακάρι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε έστω και μέσα από τις αποτυχίες μας το γιατί ζούμε και να καταλάβουμε ότι μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού, μια ζωή γεμάτη ταπείνωση και εμπιστοσύνη, μια ζωή που ζητάμε μέσα από την προσευχή μας το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας, μια ζωή που είναι μέσα στο σώμα του Χριστού, που μας κάνει να κοινωνούμε το σώμα Του, να ακούμε το Λόγο Του, να Τον εμπιστευόμαστε, είναι η ζωή που φέρνει την αληθινή ευλογία και μας κάνει μετόχους της αγιότητος του Θεού. Και τότε η ζωή του Χριστού φανερώνεται μέσα στη δική μας καθημερινότητα και έχουμε την αληθινή χαρά και την αληθινή ευλογία. Να ευχηθούμε λοιπόν με την πρεσβεία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι προστάτες και έφοροι του ναού σας εδώ και της ενορίας σας, αυτός ο τόπος που χθες τον εγκαινιάσαμε να είναι ο δικός σας τόπος, να είναι ο χώρος τον οποίον σας χωράει όλους, ανήκετε όλοι και από τον οποίον θα αντλείτε φως, ζωή και χάρη σε όλες τις μέρες της ζωής σας.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού εδώ στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου την συνομιλία με τον σεπτό καθηγούμενο του κοινοβίου τον Αρχιμανδρίτη κύριο Παρθένιο. Πριν περάσουμε στην σημερινή συνομιλία μας θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

Ο ασκητής, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είτε στην απαρήγορη αθωνική έρημο, είτε σε κατάφυτη πλαγιά νοτίως των Καριών, ακούει τους μυστικούς ψιθύρους της αθωνικής φύσεως. Κοιτάζοντας ολόγυρα, ζούμε την φύση αυτή σαν γοητεία της Μεγάλης Παρασκευής. Σε τούτη μάλιστα την πνευματική φρικτορία, τα ψηλά δέντρα μοιάζουν αδιάλειπτες προσευχές. Όλα σιωπούν και συνάμα κραυγάζουν. Πόσο παραστατικός ο Ρίλκε, άλλο δεν είναι παρά μια σιωπή και ο σιωπημένος είναι ο Θεός. Όμως, για να αντιληφθεί κανείς την σιωπή της παρουσίας του, μέσα του πρώτα να τον έχει πρέπει. Γιατί μόνον αν μέσα στην ψυχή σου ζει, τον βλέπεις και στα όντα γύρω σου. Μονοπάτια συνδέουν τα ταπεινά ερημητήρια με τους ουρανοδρόμους ενίκουστων, πέρα με τα εσώτερα και τα ξέφωτα των δασών. Χώνονται στα βαθύσκια δάση και σαν ερπετά διασχίζουν θάλασσες από μυρσινιές και άλλους θάμνους που συχνά φράζουν την δίωδο, σκορπώντας αρώματα και δροσιά. Αυτά τα μονοπάτια ακολουθεί ο επισκέπτης για να συναντήσει ευλογημένους ησυχαστές, ουρανίους ανθρώπους, μυστικούς, που χρησιμοποιούν σαν εφαλτήριο την άσκηση για να φτάσουν και προοδευτικώς να αναπτυχθούν στα στάδια της καθάρσεως, της ελάμψεως και της ενώσεως, τα οποία πάλιν υποδιαιρούνται σε περισσότερες βαθμίδες αναβάσεως, στο τέλος των οποίων η ένωση με τον Θεό. Τα σκαλοπάτια αυτά στην γλώσσα των νηπτικών πατέρων είναι η καθαρά προσευχή, η θέρμη της καρδίας, η αγία ενέργεια, τα καρδιακά δάκρυα, η ειρήνη των λογισμών, η κάθαρση του νοός, η θεωρία των μυστηρίων, η ξένη έλαμψης, ο φωτισμός της καρδίας και η τελειότης. Γίνεστε τέλειοι, ως ο πατήρ ο ουράνιος τέλειος εστίν. Κάθε ησυχαστήριο εδώ, στο Άγιον Όρος, είναι και ένα φλεγόμενο θυσιαστήριο, απέριτα πετροκάλυβα και βράχη ή βλάστηση οργιώδης, γίνονται ένα σώμα και μέσα τους το ασίγαστο στόμα υμνή. Μια καρδιά δέεται και το σύνολο της ευλογημένης υπάρξεως θρηνεί για την συγγένεια με τον άσο των ιών της παραβολής, πρώτης επιστροφής ασφαλώς, την οποία δυναμικώς οριοθέτησε το «Αναστάς πορεύσομαι». Είναι αδύνατο να ζήσει άνθρωπος με τους σκληρούς όρους της ερήμου, αν καθ' ολοκληρίαν δεν ζει από τον ουρανό. Κάθε τι χωριστά και όλα μαζί εδώ στην ερημική παλέστρα μιλούν τόσο βαθιά στην σαστισμένη ψυχή. Το κάθε τι εδώ ξεδιψά τα φριαγμένα πνευματικά χείλη. Το πνεύμα του χαροποιού πένθους, της χαρμολύπης του Χριστού, κατακλίζει τα πάντα. Οι καλύβες των ησυχαστών του Άθωνος, όσες κι αν είναι, όπως κι αν είναι, όποιες κι αν είναι, όπου κι αν είναι, πόσο τίμιες στα μάτια σου, Κύριε, ασφαλώς είναι. Πόσο θα ευδοκεί εδώ το πνεύμα σου. Από φτωχικό καλύβι, σπήλαιο, στάβλο, δεν ανέτειλε η βασιλεία των ουρανών.

0: Περνούμε ευθύς αμέσως στην συνομιλία με τον καθηγούμενο της Μονής του Αγίου Παύλου, τον Γέροντα Παρθένιο.
1: Γέροντα, πολλοί ακροατές της εκπομπής αυτής ή αναγνώστες των ταπεινών μου βιβλίων για το Άγιον Όρος, επειδή ξέρω την ιδιαίτερη σχέση που έχω με το περιβόλι της Παναγίας, σχέση σεβασμού βέβαια και βαθιάς αγάπης, οικής αγάπης, και τους πατέρες ασφαλώς, γιατί οι πατέρες κάνουν το όρος Άγιον, δεν από μόνο του, οι πατέρες το κάνουν, η άσκηση των πατέρων, οι αγώνες των πατέρων, τα αγωνίσματα. Μερικοί από αυτούς τους αναγνώστες, τους ακροατές, μου γράφουν επιστολές ή με παίρνουν τηλέφωνο και μου ζητούν να τους υποδείξω, σας λέω ακριβώς την έκφραση, γιατί είναι στερεότυπη η έκφραση σε όλους, χαρισματικούς γέροντες, για να πούν το οποιοδήποτε θέμα τους. Εγώ τους λέω ότι να πάτε στο πνευματικό σας σε πρώτη φάση και μετά αν ευδοκίσει ο Θεός, ναι, λέει, έχω πάει στο πνευματικό μου, αλλά θέλω και γέροντα. Υπάρχει δηλαδή μια έντονη τάση στην εποχή μας, γέροντα, να καταδιώκουν, ας μιλήσω στο πρώτο επιθετικό πρόσωπο, τους γέροντες. Υπάρχει μια έντονη γεροντοφιλία έξω. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή? Τι έχετε σχόλιο να κάνετε επ' αυτού?
2: Αυτό καλό πράγμα είναι. Δεν είναι κακό το να ζητάει κανείς κάποιον να μάθει, να ρωτήσει, να μάθει κάτι. Δεν είναι κακό πράγμα. Είναι καλό. Εγώ προσωπικώς δεν το επαιδείω και αυτό το πράγμα όμως. Αλλά έκανα έτσι προσευχές μου και παρακαλούσα τον Κύριό μας και την Παναγία να με βοηθάει πάντα και να με φωτίζει να είμαι στο σωστό δρόμο και στο καλό δρόμο. Και εμένα έρχονται εδώ πέρα και μου λένε να τους υποδείξω τέτοιους ανθρώπους και τέτοια γεροντάκια. Και λέω εγώ δεν μπορώ να σας υποδείξω τέτοια πράγματα, διότι η αρετή δεν είναι να ετοιμάσουμε με τη σκούπα να τη σαρώσουμε και να πάμε να βρούμε τους γέροντες να μας μιλήσουν. Διότι οι γέροντες είναι μπροστά μας και άμα προσέχουμε εμείς, ο Θεός θα μας του φανερώσει. Έτσι επίστευα εγώ πάντα και αυτό πιστεύω πάντοτε. Διότι πολλοί ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν τίποτα. Και πολλοί δεν ψάχνουν να βρουν αυτά τα πράγματα και τα βρίσκουν πλούσια μπροστά τους. Γιατί τα φανερώνει ο Θεός.
1: Η αρετή φιλή κρύπτεστε, γέροντα, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και δεν διαφημίζεται. Πολύ περισσότερο ακριβώς. Δεν αυτοδιαφημίζεται.
2: Και είναι και ένα άλλο πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικώς το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Διότι πιο εύκολα είναι κανείς να πλανεθεί παρά να βρει, να σταθεί να μπει στο ύψος του. Γιατί είναι πολλά τα σημεία της πλάνης που μπορεί να πλανηθούν οι άνθρωποι.
1: Μιλήστε μας για την πλάνη και είχα σκοπό, αλλά με προλάβατε να σας ρωτήσω και για τη δεξιά πλάνη. Γιατί συνήθως στον χώρο των χριστιανών αυτή περισσότερο εμφυλοχωρεί. Βάλτε λίγο τα πράγματα ως πνευματικός που είστε τόσα χρόνια στη θέση τους, γέροντα. Δηλαδή, βοηθήστε μας αυτό για την πλάνη, τη δεξιά και τις λοιπές.
2: Είναι δεξιά και αριστερά, και δεξιά πλάνη και αριστερά πλάνη. Λέει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, μην καυχάσαι όλος, να μην καυχιέται οι άνθρωποι, να μην καυχιόμαστε. Αλλά κι αν καυχηθούμε, λέει, σαν άνθρωποι, να καυχηθούμε εν ονόματι του Κυρίου μας. Και ο καυχόμενος λέει, Κυρίου καυχάστο. Παράδειγμα. Μπορεί να είμαστε έναν άφα καιρό να πούμε, διότι μας έδωσε ο καλός Θεός, μας έδωσε δηλαδή μακρότητα ημερών. Το ομολογούμε αυτό το πράγμα και αν και δεν είμαστε άξιοι, αν και λέει ο προφήτης Δαβίδ, δώσε μου Κύριε μακρότητα ημερών να γνώ τι ύστερο εγώ, να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Αλλά και αυτό δεν το δίνει ο Θεός σε όλους, το δίνει σε όπου ο Θεός γνωρίζει. Και όμως αν έχουμε κάτι σαν άνθρωποι, έστω και ένα παραμικρό αγώνα, έστω και κάτι καλό, έστω και κάτι να κάναμε, έστω και κάτι να προσφέραμε, αυτά είναι δώρα του Θεού. Όπου τα δίνει στον άνθρωπο, τι παραπάνω, δώρα του Θεού είναι. Διότι ναι, μας έδωσε ο Θεός υγεία, μας έδωσε μακροημέρευση, κάναμε κάτι και αυτά. Αλλά εμείς το κάναμε αυτό το πράγμα. Μα σε βοήθησε ο Θεός και το έκαναμε.
1: Τα άλλα είναι τα δικά του είναι που μας τα έδωσε.
2: Τα άλλα τα δικά του. Τα άλλα τα δικά του.
1: Για ρωτά. Ναι, παρακαλώ.
2: Μου λένε πολλοί πατέρες παράδειγμα. Γιατί γερόντα κάνεις αυτά τα πράγματα εδώ πέρα και τούτα τα άλλα και τούτα τα άλλα, γιατί τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και τους λέω, δεν ξέρω γιατί τα κάνω, με ρωτάτε. Εγώ θα κάνω ό,τι θα κάνω και ο τόπος έχει νοικοκύρια εδώ πέρα. Ο τόπος έχει νοικοκύρια. Από εκεί και πέρα τι ξέρω εγώ. Εγώ κάνω αυτό, ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ προσφέρω.
1: Είστε διαχειριστής ας πούμε.
2: Διαχειριστής. Από εκεί και πέρα έχει νοικοκύριο τόπος. Που ξέρει, εγώ δεν ξέρω τι θα μου συμβεί σήμερα, τι θα μου συμβεί αύριο, τι θα μου συμβεί μεθαύριο. Ο Θεός και η Παναγία τα ξέρει όλα. Ξέρει όλο το πρόγραμμα, όλο το δρόμο, τα γνωρίζει όλα. Και τα νεστώτα και τα μέλλοντα και τα παρόντα. Λοιπόν, γι' αυτό, όσο λοιπόν, αυτό το κάνανε και όλοι οι πατέρες, το πως έκαναν αυτό το πράγμα. Διότι όσο του είχε καταξιώσει ο Θεός και θαύματα έκανανε και πολλά πράγματα έκανανε στη ζωή τους, θαυματουργούσανε και πάντα ήταν στην αφάνεια. Πάντα ήταν στην αφάνεια.
1: Και σήμερα γέροντα υπάρχουν μεγάλες μορφές.
2: Και πάντοτε υπάρχουν, γιατί αυτό το είπε ο Κύριος μας. Ότι ο Κύριος μας και σήμερα και αύριο αυτός και στους αιώνας των αιώνων. Και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, αφού ο Κύριος μας είναι και μέχρι τους αιώνας και σήμερα έχουμε Αγίους κοντά μας και αύριο θα έχουμε Αγίους και μέχρι στην τελεία του αιώνα θα έχουμε Αγίους.

0: Γερόντα, μιλούσα κάποτε με τον πρωτοσύγγελο της ιδιαίτερας πατρίδος σας, της Κεφαλληνίας, με τον οποίο συνδέομαι, αλλά και με πολλούς εδώ στο Άγιον Όρος πατέρες, μην αναφέρω ονόματα, είναι πάρα πολλοί όμως, πιστέψτε με, και όλοι, καθώς έμαθαν ότι θα ερχόμουν έτσι ταπεινός προσκυνητής εδώ στο μοναστήρι, να καταφύγω στην αγάπη σας, στην πατρική και να σας ρωτήσω μερικά πράγματα για χάρη των ακροατών μας που διψούν, όπως και εσείς είπατε προηγουμένως, όλοι μα όλοι μου είπαν το εξής. Ρώτησε τον Γέροντα Παρθένιο πώς πήγε στο Άγιον Όρος. Ρώτησε τον ποια είναι η σχέση του με την Παναγία ιδιαίτερη. Γέροντα, λοιπόν, κουβαλάω όλον την επιθυμία και σας ακούμε με τα αυτιά ορθάνυχτα, τα αυτιά της ψυχής και του σώματος βέβαια.
1: Λοιπόν, άκουστε να σας πω, δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι και τόσο εύκολα όπως τα νομίζει κανείς. Γιατί και πολλοί που θα ακούσουν και ό,τι ακούσουν, μπορεί να το πάρουν, όπως είπαμε και στην αρχή, το πάρουν, σου λέει, αυτά είναι παρατραβηγμένα πράγματα. Ο καθένας όπως νομίζει και όπως καταλαβαίνει.
0: Εγώ σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου, Γέροντα, ευλόγησον για την παρέμβαση, επειδή εγώ ξέρω αρκετά καλά και την προσωπικότητά σας και τον χαρακτήρα σας και όπως και πολλοί άλλοι, ξέρουμε ότι δεν λέτε ούτε μία λέξη, ούτε ένα γράμμα, ούτε μια συλλαβή παραπάνω από ό,τι συμβαίνει. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, το οποίο στους ακροατές μου λέω τώρα, σας παρακαλώ να συνεχίσετε.
1: Λοιπόν, εγώ στο σπίτι μου, όπου μ' αξίωσε ο Θεός και ήμουν μέσα σε μια καλή οικογένεια.
0: Στην Κεφαλονιά, Γέροντα.
1: Ναι. Αν και φτωχή, ήταν η αείμνηστη γονή μου, ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου.
0: Σε ποιο μέρος, Γέροντα, της Κεφαλονιάς?
1: Στο Λιξούρι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα χωριό που λέγεται Χαβδάτα.
0: Χαβδάτα.
1: Έχει το χωριό τα Χαβδάτα. Έχουν εκκλησία οι 12 Απόστολοι. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκα και εκεί έζησα τα μικρά μου τα χρόνια και εκεί έβγαλα το σχολείο το δημοτικό. Και είμαστε 5 αδρέφια και οι γονείς μου 7.
0: Εσείς, Γέροντα, σε ποια

0: τώρα.
1: Δεύτερο στη σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά τον πόλεμο του 40, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, πήγαινα στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40, πήγαινα στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Και τότε έγινε μεγάλη ανακατουσούρα, κλείσαν τα σχολεία, έγινε, τον ξέρουν όλοι.
0: Τον παλαιότεροι, βεβαίως.
1: Οι παλαιότεροι, τον γνωρίζουν.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά ζήσαμε εμείς μέσα σε αυτήν την, μέσα σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα. Και είχαμε από το χωριό μας ένα κτήμα, μία ώρα μακριά, κοντά στη θάλασσα, σύνορα με τη θάλασσα. Και εκεί καθόμαστε το καλοκαίρι, 3 μήνες, 4 μήνες, καθόμαστε όλη η οικογένεια εκεί πέρα. Και το χειμώνα ανεβαίναμε στο χωριό και πιέναμε στα σχολεία, αλλά κάποιος έμενε πάνω της εκεί στο σπίτι. Διότι εκεί είχαμε τα ζώα μας, είχαμε τα χτήματά μας και ό,τι είχαμε τέλος πάντων σαν οικογένεια. Και κάποτε θα έπρεπε να μένει ένας. Και πότε έμενα εγώ που, γιατί ο αδερφός μου σε αυτή την περίοδο που σας λέω τώρα ήταν στρατιώτης, ήταν στο πολεμικό ναυτικό και ήμουν εγώ με τους γονείς μου και έτσι έμενα εγώ εκεί πέρα, πότε εγώ, πότε ο πατέρας μου, την περίοδο που δεν είμαστε στον κάμπο, το χειμώνα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί εγώ πάντα, επειδή είμαστε έτσι φτωχή οικογένεια, όλη αυτή η περίοδος από το 40 μέχρι το 50 ήταν μια δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη περίοδος, διότι μας έπιασαν Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι, πόλεμος, κακό, αντάρτες, τούτο, και ήταν συφορά δηλαδή. Εδώ η Βόρειος Ελλάδα, να πούμε, με τα πεδαμαζόματα και με τα αυτά, είχε φρίκη, μια φρίκη. Και ζήσαμε μέσα αυτή τη δεκαετία, την κακιά δεκαετία.
0: Και τα Επτάνησα Γέροντα ιδιαίτερως δοκιμάστηκαν τότε.
1: Και τα Επτάνησα, ναι, ιδιαίτερως δοκιμάστησαν. Τέλος πάντων, επέρασε αυτή η περίοδος. Εμείς όμως είμαστε στην περίοδο αυτή, τότε εγώ ήμουν στα 15 με 16 χρονών. Και τότε όλο ψαχνόμουν, επειδή είμαστε φτωχή οικογένεια και είμαστε και μεγάλη οικογένεια, ψαχνόμουν και να βρω κάπου να πάω.
0: Για εργασία, Γέροντα.
1: Για εργασία. Αλλά δεν μπορούσα να βρω αδιέξοδο. Διότι ήταν τα πράγματα δύσκολα. Μετά ο πατέρας μου ήταν λίγο σκληρός, δεν μας άφηνε να ξεφύγουμε από εκεί. Φοβούμενο να μην μπλέξουμε με τους κομμουνιστές, με το κακό που γινόταν.
0: Ήταν τότε η εποχή, ναι.
1: Και μας είχαν περιφραγμένους εκεί κοντά τους. Λέω στον να ύμνησε τον πατέρα μου, Θεός χωρέστον. Ήταν καλός, πολύ καλός άνθρωπος. Λέω, μπαμπά, δεν μου λες. Όταν πάμε, λέω, για την Αμερική, εγώ ήθελα να πάω στην Αμερική. Από εκεί μπορούμε να πάμε να αλλάξουμε το δρόμο, υπάρχει τρόπος να πάμε να προσκυνήσουμε τα Ιεροσόλυμα. Ιεροσόλυμα, μου λέει, ποια Ιεροσόλυμα. Μην το ξανασυζητάς αυτό το πράγμα, μου λέει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Καλό. Τι θέλει, μου λέει, στα Ιεροσόλυμα σου και τι ζητάς στα Ιεροσόλυμα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ, Γέροντα, πώς σας ήρθε αυτή η επιθυμία.
1: Ψαχνόμουν να μου. Του λέω, μπαμπά, να θέλω να μου δώσεις ευλογία να πάω εθελοντής χωροφύλακας. Πέρανε τότε παιδιά 16, 17, 18 χρονών και τους πέρανε εθελοντές χωροφυλάκους. Μου λέει, δεν θα πας, μου λέει, όχι. Γιατί αν πας, μου λέει, χωροφύλακας, μου λέει, μια μέρα θα πας ασυλή στα μπέλη. Πού θα πας, μου λέει, και ποιος θα σε γυμνάσει και ποιος θα σε... Και πού θα πας, μου λέει, όχι, όχι, δεν θα... Παγορεύεται, μου λέει. Μην το βάνεις το μυαλό σου. Μου λέει, μέχρι να κλείσεις τα 18, να είσαι νόμιμος, δηλαδή...
0: Ενήλικος,
1: δεν έχεις να πάτη πουθενά, εδώ, κοντά μου θα στενά. Φοβερό να... Πού να... Λοιπόν, εγώ τότε πήγαινα, λοιπόν, στα μοναστήρια. Είχαμε ένα μοναστηράκι που λεγόταν Ιερά Μονή Κυπουρέου.
0: Στα Κυπούρια.
1: Και ένα άλλο που λεγόταν Ιερά Μονή Κορονάτου. Γυναικείο μοναστήρι.
0: Παναγίας, Γέροντα.
1: Παναγίας. Πήγαινα λοιπόν εκεί πέρα και έπαιρνα βιβλία θρησκευτικά. τα οποία και διάβαζα. Εκεί είχα πάρει ένα βιβλίο που λέγεται «Το Αμαρτωλό Σωτηρίας». Είχα πάρει ένα βιβλίο του Δαμασκηνού του Στουδίτη, που έχει κάτι ωραίους λόγους. Είχα πάρει ένα άλλο βιβλίο που λεγόταν «Το νέο εκλόγιο του Αγίου Νικοδήμου».
0: Αυτά, Γέροντα, είναι βιβλία για μοναχούς, βαριά βιβλία. Πώς μικρό παιδί εσείς?
1: Και όμως τα πήρα και τα διάβαζα. Και ο πατέρας με κυνηγούσε με τη βέργα. Άμα μη βλέπε με βιβλίο, με κυνηγούσε με τη βέργα. Και μια βραδιά συγκεκριμένα κοιμότανε και διάβαζα το Δαμασκηνό του Στουδίτη. Και διάβαζα για κάτι ωραία που έλεγε για τη γέννηση του Χριστού. Και πάω και ξυπνάω. Τι ήθελα να κάνω? Πάω και ξυπνάω τον πατέρα μου. Ήταν περίπου 11 η ώρα. Και του λέω: «Μπαμπά, μπαμπά, βρήκα κάτι ωραίο εδώ πέρα να σου διαβάσω». Και μόλις τον ξύπνησα, μου έδωσε ένα γέρι ξύλο και με κατάβρισε. Και τι δεν άκουσα. Εγώ λοιπόν είχα μία τακτική. Για μοναχισμό δεν είχα ούτε καν στη σκέψη μου, ούτε καν στη διάνοιά μου. Δεν είχα τέτοια πράγματα.
0: Απλώς αγαπούσατε την Εκκλησία, Γέροντα.
1: Απλώς αγαπούσα και διάβαζα.
0: Μάλιστα.
1: Και το διάβασμά μου ήταν από τις 12 η ώρα μέχρι τη 1.
0: Το βράδυ?
1: Ναι, γιατί δεν άδειαζα πιο, δεν είχα, είχαμε δουλειές.
0: Από τις εργασίες, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τις 12 η ώρα ήθελα να κάτσω να κάνω προσευχές, ήθελα να κάτσω να διαβάσω μισή ώρα διάβαζα. Και άλλη μισή ώρα ήθελα να κάνω προσευχές διάφορες.
0: Δηλαδή τον κανόνα σας κάνατε, Γέροντα?
1: Δεν ξέρω τι έκανα. Σαν πως ήξερα, προσευχόμουν. Αλλά κάπου εκεί λοιπόν, με τον καιρό, με τις ημέρες λοιπόν, μία βραδιά λοιπόν εμπλοκάρισα εκεί στο διάβασμα. Και όταν διάβαζα, εμπλοκάρισα. Και δεν ήξερα ούτε τι να πω, ούτε τι κατάληξε να κάνω, ούτε τι να πω, ούτε την. Εμπλοκάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα μια εικονούλα της Παναγίας, 20x30, 25x30, μια εικονούλα. Ήταν η γαλακτοτροφούσα, την οποία μου την είχε βάλει η μητέρα μου στο τιβάνι και την είχε βάλει πίσω από τον προσκέφαλό μου και μου λέει: «Παιδί μου, σε αυτή την εικόνα να προσεύχεσαι και η Παναγία θα σε σκεφάσει». Γιατί μου είχαν τύχει 2-3 περιστατικά πολύ βαριά. Και εγώ αυτό έκανα, ό,τι μου είπε η μητέρα μου. Όταν λοιπόν μια βραδιά προσευχόμουν εκεί πέρα και λέω: «Παναγία μου, θέλω να μου βοηθήσεις να μου βρεις μια δουλειά, να είσαι ένα εργοστάσιο, είσαι ένα εμπορικό, είσαι ένα κατάστημα, είσαι ένα μια δουλειά που εγώ ήμουν ένα παιδί, γερό παιδί, είχα δυνάμεις, ήμουν 16 χρονών, 16-17, έτσι ήμουν πολύ γερό παιδί. Και δεν με έγινες για τον εαυτό μου, όσο με έγινες για τις αδερφές μου, γιατί είμαστε 3 αδέρφια και 2 αδερφές και τη μητέρα μου, και να πάω κάπου να δουλεύω, να πούμε, να τους βοηθάω, να πούμε έτσι, να τους βοηθήσω. Όχι για μένα τόσο, δεν μείνες για μένα». Και μια βραδιά που έκανα αυτή την προσευχή, να πούμε τι έλεγα, τέλος πάντων, ο Θεός γνωρίζει τι έλεγα και τι έκανα, λέω: «Παναγία μου, σε παρακαλάω και δεν ξέρω γιατί σε παρακαλάω. Μην ξέρω γιατί σε παρακαλάω. Εσύ όμως τα ξέρεις όλα, να πούμε. Εσύ τα γνωρίζεις όλα. Και αυτά που θέλω να σου πω και αυτά που θέλω για τη ζωή μου, εσύ τα γνωρίζεις όλα. Λοιπόν, αφού εσύ τα γνωρίζεις, γιατί εγώ να σε παρακαλάω, δώσε μου ένα από αυτά που ξέρεις, να πούμε, τα καλά τα πράγματα». Έτσι της μίλησα, έτσι, με αυτή την αγάπη.
0: Σαν παιδί στη μητέρα, δηλαδή.
1: Σαν παιδί στη μητέρα.
0: Αθόρμητα.
1: Ναι. Δώσε μου ένα από αυτά τα καλά τα πράγματα και εγώ κάτι να κάνω στη ζωή μου. Τέλος πάντων, εκεί τελείωσα. Έκανα όπως μου είχε πει η μητέρα μου. Έκανα 3 μετάνοιες, επροσκύνησα, γιατί είχα χαμηλά την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Χαμηλά. Και εγώ ήμουν τόσο, πιο μικρός. Λοιπόν, και στάφνα το μαξιλάρι μου 3 φορές και έπεσα και κοιμήθηκα.

0: Μόλις έπαιζα λοιπόν για την Αμερική, μόλις έκανα, ξεχάστηκα να κλείσω τα μάτια μου, ακούω λοιπόν μια φωνή από την εικόνα και μου λέει, εσύ μου λέει παιδί μου μοναχός να παναγένεις. Όταν λοιπόν εγώ το άκουσα ήταν ξενάκουστο για μένα και θορυβήθηκα, πολύ θορυβήθηκα και πετάχτηκα από το κρεβάτι λοιπόν, ήμουν μόνος μου στο σπίτι. Γυρίζω εδώ, γυρίζω εκεί, γυρίζω εκεί, γυρίζω εκεί. Δεν ήβλεπα κανέναν, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή διάβαζα αυτά τα πατερικά βιβλία και είχα διαβάσει εκεί στην Αγία Συγκλητική, Αγία Συγκλητική κάτι παράδειγμα στο νέο εκλόγιο εκεί πέρα, λέω μήπως ήταν αυτή η φωνή του πειρασμού και πάει να με γελάσει, να με κατεγαρέψει, να με εκεί πέρα. Και λέω θα κάνω υπομονή. Έκατσα κανένα δύο ώρες, μήπως δω τίποτα, μήπως πάω.
1: Πού να σας πάρει ο ύπνος, γέροντα?
0: Έπειτα από δύο ώρες κοιμήθηκα. Υπήρε ύπνος. Τώρα όμως ήταν η άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όπως ήμουν μαθημένος και όπως είχα την τάξη μου και πέρα, επήγα λοιπόν, άρχισα, πήρα το βιβλίο, κάθε σας διάβασα. Και πάλι έκανα προσευχή να πούμε και πάλι έφτασα σε αυτό το σημείο. Και είπα τα ίδια ό,τι είχα πει την πρώτη φορά. Έκανα τις μετάνοιες μου. Έπεσα λοιπόν να κοιμηθώ. Αλλά πλέον ήμουνα νεκρικός. Δεν με πιάνε ύπνος. Γιατί λέω σαν κάτι να με, κάτι να έχω μια προαίσθηση. Λέω θα ακούσω ξανά αυτή τη φωνή, δεν θα την ακούσω. Θα δούμε λέω. Παναγία μου βοήθησα με λέω. Μόλις επέρασε λοιπόν λίγο ώρα και σήκασε ηρεμία λοιπόν. Ήμουνα και πασμένος, αν κοιμόμουν, αλλά ήμουνα και πασμένος μέσα με δες. Ακούω λοιπόν πάλι τη φωνή. Και μου λέει παιδί μου αυτό που σου είπα να κάνεις, να πας να γίνεις μοναχός. Και πετιόμαι λοιπόν από το κρεβάτι και σηκώνομαι πάνω. Και βέβαια ήταν μια φωνή παρά τη σένια, μια φωνή σαν να βγήκε από ένα... Ήταν γλυκιά φωνή, βαθιστόχαστη φωνή, δηλαδή επέρασε μέσα
1: στην καρδιά,
0: μέσα στην καρδιά και παραπέρα και πιο βαθιά να μου. Αυτό όμως όταν σηκώθηκα να πούμε, πετάχτηκα λοιπόν απάνω, όλη νύχτα δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Τίποτα, τίποτα. Και δεν είχα και σκοπό να μου. Δεν είχα και σκοπό και δεν σκεφτόμουν και τέτοια πράγματα. Λέω τι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ μοναχός δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω για να γίνω μοναχός. Τέλος πάντων, να και έπιασε να ξημερώνει. Είχαμε κάτι ζώα εκεί, κάτι εκεί. Το τακτοποιήσαμε λοιπόν. Πήγα και πήρα λίγο γάλα που είχα εκεί. Το έβρασε σε ένα, μια κατσαρολούλα και το έβαλα λοιπόν εκεί πέρα για να κουλατσίσω να πάω στη δουλειά μου. Γιατί είχαμε πολλές δουλειές. Ήμουν και μονάχος. Τι είχα ταξινομήσει τις δουλειές που θα κάναμε.
1: Θα κάνει πρόγραμμα, γέροντα.
0: Πρόγραμμα, ναι, βάση προγράμματος. Αλλά μόλις πάω εκεί πέρα για να έβαλα το ψωμί μου μέσα στο γάλα και ακούω λοιπόν μια φωνή, έξυπνος, ακούω τη φωνή από εδώ και μου λέει, είμαι αναχώς να γίνεις. Κοιτάζω πίσω μου, δεν βλέπω τίποτα. Κοιτάζω εκεί, ακούω λοιπόν άλλη φωνή από πίσω. Εσύ μοναχός θα γίνεις.
1: Η ίδια φωνή γέροντα γυναικεία.
0: Η ίδια φωνή. Όχι, αυτή δεν ήταν η γυναικεία φωνή. Οι φωνές οι δύο που άκουσα ήταν γυναικεία, ήταν της Παναγίας μας η φωνή.
1: Οι πρώτες.
0: Βέβαια, γιατί αυτές ήταν άλλου είδους φωνή. Αλλά αυτή η φωνή, ίσως και ο άγγελός μου μπορεί να με φώναζε να μην. Ήταν φωνή, όχι να πούμε γυναικεία, ήταν μια σαν παιδική φωνή και η οποία μου λέει, μοναχός μου λέει, μοναχός θα γίνει, γυρίζω, δεν βλέπω τίποτα. Γυρίζω από εκεί, ακούω από την άλλη μεριά, γυρίζω από εκεί, δεν βλέπω τίποτα. Λέω, ό,τι θες, λέγε, εγώ θα φάω το γάλα μου και θα φύγω να μου. Ναι, αλλά πού να φάω γάλα. Εκεί αρχίσατε, άκουγα φωνές, τα παράτησα λοιπόν και έφυγα. Έφυγα πια έξω τα χωράφια μου. Και ούτε έφαγα ούτε τίποτα. Εκεί στο σπίτι λοιπόν είχαμε 2-3 γάτες, που ήταν πολύ κλεφτούδικες. Ό,τι και να έπαιρνε, τον τροβά να κρέμανε και πάνω, θα πιάνε να πάνε να παίρνουν το σημείο του φάνε. Άφησα λοιπόν το γάλα εκεί πέρα, απάνω στο τραπέζι, να καλλιόρασα το γάλα εδώ, το ψωμί εδώ και πέρα και έφυγα. Όταν ήρθε όμως το μεσημέρι, 12 η ώρα, 1 η ώρα, ήμουν και παιδί.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή Εμψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ επάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί. Αλλά μέσα στο πυκνό δάσος, τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έρθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. «Κοιμηθήσω με και υπνώσω». Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του, του Αβεσσαλόμ, για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός, κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού». Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε ότι προηγουμένως ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος παρά τους διωγμούς ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό του ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι σε κάθε λέξη του ψαλμωδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα.
Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση. Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και η αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμοδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «Εις τέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μία φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εν χόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου, εις των αρχηγών, εν ημνής δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εν χόρδων οργάνων».

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσουμε και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός τη δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα, γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε. Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εντοκεκραγένε με προς αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Άλλα έχετε έντες καρδίες ημών, έπιτες καρδίες ημών, έπιτες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίες και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, «Τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, «Ποιος θα μας δείξει ή ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά». Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών, επληθύνθησαν. Γέμισες την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτη από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα, θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στα ερμηνευτικά σχόλια και στον υπομνηματισμό του ψαλμού. Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελί. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελί, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθόν χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπιση του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός. Διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λαλούντος σου ερή, ιδού πάρημη». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν υψώσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από σας αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά την δικαιοσύνη μου, για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν να μην νομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχαίται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε το Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάς με». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στενοχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει ότι πέρασε
η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ, για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «Εν θλίψη επλά την άσμε», γράφει «Όχι μόνο, λέει, με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστους φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο καμίνι και ο Δανιής στο λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος, όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ.

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις θλίψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμωδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις θλίψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού προς επινόηση μέσων και η αυθονία αυτών των μέσων όχι μόνο απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση από αυτές». Ο Θεός λοιπόν διευρύνει το χώρο και αφήνει τον ποιητή να αναπνεύσει. Επομένως σώζει, λυτρώνει αυτόν. Στρέφοντας τη σκέψη του ο ψαλμωδός στα χρόνια που πέρασαν, έχοντας την απόδειξη με πολύ βεβαιότητα και τώρα που βρίσκεται πάλι σε θλίψη, στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες? Προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Κι αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωσόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κείμενο έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδονται σε βάρος του ασύστατα και διαδίδοντες ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον

που από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το Βαρικάρδη ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, Βαρικάρδιος αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδώς υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος Βαρικάρδιος ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ουκ εθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ου δυναμένων. Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή, γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας, παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος. Δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το εθαυμάστοσε, οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής. Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης. Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει, μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος, πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Τον Όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη Όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον, τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη Όσιος ή Οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. Ορκίζεστε και μην αμαρτάνετε. Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει στους αντιπάλους του να ορκίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την ορκή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα θεωρούταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση, οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μη αμαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε, αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε,

όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το εντεσκείτε σημών κατανοίγητε.

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δει δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν. Γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει, όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου, ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους, και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγεται. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς στη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς, και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ, είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοεθνείς, ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει, όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα, όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα, ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και άνευ φόρων πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους, και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργίζων των θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενώ ήσαν διαφορετικά του θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. «Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής». Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών, πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθε λιτών το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε «Τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ». Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχεροί οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφύγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλόσαρκους ανθρώπους, οι οποίοι επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Θεός να μας ευλογεί, χαίρεται εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, που είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Και επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Κατά αυτήν υψώνει ο Θεός στη γη την ανεξάντλητη δεξαμενή των θείων χαρίτων, τον ουράνιο φάρο της αρετής, το ευλογημένο φρούριο των ψυχών μας, την μυστική κυβωτό της σωτηρίας μας, την Αγία Εκκλησία. Του λοιπού ο άνθρωπος δεν θα είναι ο νυκτωμένος στρατοκόπος της ζωής, ο κυνηγημένος νοσταλγός του παραδείσου, ο αλυσοδεμένος κατάδικος του άδου. Θα υπάρχει πλέον το καταφύγιο και το γιατρείο. Εκεί θα δημιουργούνται, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι, οι Ήρωες, οι Μάρτυρες, οι οικοδόμοι του νέου κόσμου, τα πρότυπα της αρετής. Αιώνες πολλοί πέρασαν από τότε και η πραγματικότητα επιστοποίησε αυτή την αλήθεια. Εάν έλειπε η Εκκλησία από τον κόσμο, θα έλειπε η σπονδυλική στήλη της ανθρωπότητος. Ο ηρωισμός της ψυχής, η αρετή και η αγιότητα, τα ιδανικά και οι ωραίοι πόθοι δεν θα είχαν θεμέλιο να στηριχθούν και προπολού θα είχαν σβήσει από το στερέωμα της ζωής μας. Ό,τι ωραίο και υψηλό υπάρχει γύρω μας και μέσα μας, εγεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο. Εστερεώθη από το Πνεύμα το Άγιο. Συντηρείται έκτοτε στην κοινωνία χάρη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος. Δύσκολος ο άνθρωπος. Η ψυχή του είναι μυστήριο, αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή μεταβάλλει διαθέσεις και αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τους πλοκάμους της δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθη, κλήσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλλολοσυγκρούονται. Από την πρώτη ήδη στιγμή αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως. Είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει να απειλεί με πυρκαγιά την ευτυχία του ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτό το σωτήριο παράγοντα. Έρχεται γι' αυτό ο ουρανός, ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος. Και αρχίζει έτσι σιγά σιγά μια μυστηριώδη επίδραση και μεταβολή. Ένα φως, άγνωστο μέχρι χθες, αποκαλύπτει τώρα μέσα στον άνθρωπο μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που την απειλεί. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του ανθρώπου. Νέα αισθήματα, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Είναι βέβαια αληθινό ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο. Τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η ανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή ζυμώθηκε με την αμαρτία και το κακό. Απέκτησε συνήθειες και κλήσεις. Πώς τώρα να τα διακόψει απότομα? Το Πνεύμα όμως το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε προχωρεί απλά, απαλά. Δημιουργεί καταρχάς ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην Εκκλησία, στο κήρυγμα, στη θρησκευτική συντροφιά, στο περιβάλλον της αρετής. Τότε το Πνεύμα το Άγιο ομιλεί στον άνθρωπο ως άβρα λεπτή, ήρεμα και χωρίς τρανταγμούς. Όταν όμως η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί την βιαία πνοή που έρχεται είτε ως οδυνηρή ασθένεια, είτε ως πικρός θάνατος, είτε ως οικονομικό ναυάγιο, είτε ως μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια.
Φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού. Νομίζει κανείς τις ώρες αυτές ότι έρχεται ο Θεός, όπως τότε στο όρος Σινά, το οποίο εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβικένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή, μας λέει η Έξοδος. Ναι, λοιπόν, αυτές οι ώρες είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί, με ένα σεισμό εσωτερικό, με μια βίαια πνοή. Κάποια κοσμική κυρία έλεγε κάποτε σε έναν πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει, δεν μπορώ να απαλλαγώ από το αμάρτημά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εις μάτιν. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα. Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός απάντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Οι γονείς της πέθαναν. Τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε τον Θεό. Γνωρίζει καλά το πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως. Και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι το φως, μέσα από τη φλόγα η δρόσο της αρετής. Γεμάτη η ιστορία της Εκκλησίας μας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν σε ύψη αγιότητος, μονονότι κάποτε τους πίεζε η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των νεκραναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή τώρα αναστημένη βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής, αλλά το παρελθόν έχει αφήσει μέσα της πολλές ρίζες του κακού, αναμνήσεις πικρές, ίχνη ζωηρά αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως. Οι πειρασμοί έπειτα γύρω συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Αν τώρα προσθεθεί σε αυτά και η κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται πάντα ως ζωή θυσίας και κόπων, τότε καταλαβαίνει ο καθένας μας πόσο δύσκολα προχωρά η μετανοήσασα ψυχή στο νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της υποτροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλιά λασποτόπια της αμαρτίας. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού. «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε», ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται η θέληση, εξαγνίζεται το συναίσθημα, ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει το δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο, ώστε να μην λυγίσει στον αγώνα, και δεν λυγίζει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν γοργότερα φθάνει στην κορφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Να η καρπή του Πνεύματος στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα η ίδια ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της αγιότητος. Γίνεται δοχείο χάριτος, δεξαμενή αγίων πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν αλήθεια μέσα μας και γύρω μας ανά πάσα στιγμή, πολλές φορές χωρίς να τα ανακαλύπτουμε, χάρη στη μυστηριώδη αυτή επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο και δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγγουν και του ματώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι, λυγίζουν τα γόνατα, φεύγει το θάρρος. Το Πνεύμα το Άγιο πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσιτεύει με θερμότητα υπέρ αυτού εις τον Κύριο. Δεν αφήνει τον πιστό, όταν και εκείνος το θέλει φυσικά, να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί, να φτάσει στο σημείο λόγου χάρη της αυτοκτονίας,
οσονδήποτε κι αν είναι οδυνηρά τα ατυχήματα στη ζωή του. Φυτρώνουν έτσι μέσα του, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ελπίδες και προσδοκίες που φωτίζουν το σκοτεινό ορίζοντα και διαλύουν την απελπισία. Η βεβαίωση του Κυρίου «Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μη δεις λάβει το στεφανό σου», που μας λέει η Αποκάλυψη, δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά αετό για να ξαναπετάξει στη ζωή του. Όλοι πόνεσαν. Όσοι έκλαψαν στη ζωή τους σε ώρες σκληρών περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πόση παρηγοριά και δύναμη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όταν όλα γύρω σκορπούν απελπισία και πνοή θανάτου. Για να γίνει όμως μέσα μας αισθητή αυτή η επίδραση του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, πρέπει προηγουμένως η ψυχή μας να οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού. Αν υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια, τότε δεν είναι δυνατόν να έρθει η χάρη του Θεού μέσα μας και να μας ανακαινήσει. Για το λόγο αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αντιδράει η ψυχή, να μην εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού, ώστε ελεύθερα να επενεργεί μέσα μας. Αυτή η αντίδραση που συχνά εκδηλώνεται από τον άνθρωπο, αυτή η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος, περί της οποίας ομιλεί ο Κύριος και την οποία χαρακτηρίζει ως ασυγχώρητη εκ μέρους του Θεού, και δεύτερον, «Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν», σημειώνει έντονα ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λέει ότι ζει κατά τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να συμπεριφέρεται παντού και πάντοτε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Κανένας συμβιβασμός ένοχος, καμιά εκτροπή, σταθερή και ακλόνητη η πορεία προς το φως. Τι μεγάλα αλήθεια συνθήματα όλα αυτά. Ας γονατίσουμε λοιπόν την ώρα αυτή και ανυψώνοντες ψυχή και καρδιά προς τον Κύριο, ας του πούμε οικετευτικά: «Κύριε, μη αντανέλης αφημών το Πνεύμα σου το Άγιον. Η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη και το φως. Η αμαρτία περισφύγει την ύπαρξή μας. Ο διάβολος απειλεί τη σωτηρία μας. Τα πάθη κοχλάζουν μέσα μας. Το δάκρυ κυλά αδιάκοπα από τα μάτια μας. Η τρικυμία κλονίζει το πλοίο μας. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με. Στείλε το Πνεύμα στο Άγιον μέσα μας να σιγάσει το σάλο, να σπάσει τον κλοιό, να στήσει το κράτος της αρετής, να ποτίσει την ξηρανθήσα ψυχή μας με τους χυμούς του Παραδείσου. Κύριε, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Ας έχουμε πίστη. Ο Θεός θα απαντήσει. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Κατά αυτήν εκπληρώθηκε η επαγγελία του Θεού για την έλευση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος, και την επίσημη φανέρωση της Εκκλησίας στην ιστορία. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, η Εκκλησία πρώτερον κτιστήσα με τα ταύτα γεννάτε εκ Θεού, κατά δε τον κλίμαντα Ρώμης, άνωθεν πρώτη Προηλίου και Σελήνης εκτισμένη πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής ενεργοποιείται η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο, αφού το Πανάγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του θεανθρωπίνου σώματος που την ζωοποιεί. Συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη γιορτή, θέλουμε με τη χάρη του Παρακλήτου να ερμηνεύσουμε λίγο το φαινόμενο της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος εν πυρήνες γλώσσες και το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, αναλύοντας τα γεγονότα αυτά, λέει ότι όφθησαν αυτοίς τις μαθητές διαμεριζόμενοι γλώσσες ως ήπειρος, εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος εκδηλώθηκε με πύρινες γλώσσες. Αμέσως με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος εχαρίστη τους Αποστόλους το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες και να ακούν
όλοι οι παριστάμενοι στη δική τους διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που έλαβαν τότε οι αγράμματοι μαθητές. Το γεγονός είναι ότι έγιναν όργανα του Παναγίου Πνεύματος, ενεργούνταντε και κινούμενα κατά θέλησιν εκείνου και δύναμην, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ημέν γλώσσας ελάλουν και έτι προ ουκ ειδώντας αυτάς. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί και να προσεχθεί δεόντως ότι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, λαβώντες το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν να προσεύχονται με την καρδιά τους, πράγμα που ήταν μέχρι τότε άγνωστο σε αυτούς. Γι' αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι ατόνισε, εν τούτης και σήμερα υπάρχει. Είναι το χάρισμα της καρδιακής προσευχής που αποκτούν εκείνοι που δέχονται το Πανάγιο Πνεύμα και ανακαλύπτουν την καρδιά μέσα από την οποία προσεύχονται διαρκώς. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όταν γίνει εγκύμων του Παναγίου Πνεύματος, τότε αδιάλειπτα με ορμή προς το Θεό προσεύχεται. Αποκτά το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Ο νους του είναι συνεχώς κολλημένος στον Θεό και ζει την κατάσταση της εκστάσεως, όπως την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, που δεν είναι η φυγή του νου από το σώμα, αλλά η φυγή του νου από το κοσμικό και σαρκικό φρόνημα. Ο νους του ανθρώπου κολλά στον Θεό και αδιάλειπτα προσεύχεται. Και αυτό το χάρισμα της νοεράς ή καρδιακής προσευχής είναι ένα από τα πρώτα χαρίσματα που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα όταν επισκέπτεται την καρδιά του ανθρώπου. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, στη Βαβέλ χωρίστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων, ενώ την Πεντηκοστή έχουμε την ενότητα των γλωσσών. Δια του Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε την ενότητα και αποκτούμε κοινή γλώσσα. Αυτή την κοινή γλώσσα μιλούσαν και μιλούν οι Άγιοι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έζησαν. Αντίθετα, σήμερα επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και πολλοί άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αίτιοι διασπάστεως και διαιρέσεως πολλές φορές. Ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατανόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας. Είναι τρομερό, ακόμη και ορθόδοξοι χριστιανοί, να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα των Αγίων. Λέγονται τόσα πολλά σήμερα από ορθοδόξους, γίνονται τόσες διακρίσεις, αγνοούμε τι είναι παράδοση και ποια η σχέση Αγίας Γραφής και παραδόσεως. Καταστρέφουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ όλων των Αγίων, με τρομερά συμπτώματα στην βίωση της πνευματικής μας ζωής. Αυτή τη μεγάλη μέρα καλούμαστε να ζήσουμε ευαγγελικά, να προσευχηθούμε θερμά στο Άγιο Πνεύμα, να κατασκηνώσει μέσα στην καρδιά μας, να τη μεταμορφώσει, να την αγιάσει, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας, για να αποκτήσουμε έτσι χαρά, ειρήνη και ελευθερία.

Αφού κάναμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με τα σχόλια στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή, όπου όμως και τα δύο, όπως θα καταλάβατε, είναι κοινά, διότι αύριο είναι η μέρα της Πεντηκοστής, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν μια ωραία συμβολική εικόνα για να εκφράσουν τις σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας. Ό,τι υπήρξε, λέγουν, η Εύα για τον Αδάμ, είναι και η Εκκλησία για τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι τροφός και δίνει ζωή. Εύα σημαίνει ζωή. Μυστήριο η Εκκλησία. Προσλαμβάνει και μεταμορφώνει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το παν. Παίρνει το χρόνο και τον μεταμορφώνει σε αιωνιότητα. Παίρνει τον χώρο και τον κάνει άπειρο. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Δεν υπάρχει ιστορική περίοδο μετά Χριστόν που να μην έχει τους Αγίους της. Αγίους όλων των τύπων. Αγίους από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Η Εκκλησία, σαν πάνσοφη και παντοδύναμη, μπαίνει παντού και αγιάζει τα πάντα. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτή έχει την ευθύνη της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Κάθε άλλη παραχάραξη δημιουργεί προβλήματα και περιπέτειες. Δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Η Εκκλησία χαριτώνει και μεταμορφώνει όλα τα χαρίσματα που έχουν οι άνθρωποι. Σωματικά, διανοητικά, ψυχικά, προσόντα, όλα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του σώματός της. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία διατηρούν ακέραια την προσωπικότητά τους. Σύγχρονα όμως νιώθουν ενωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα της Εκκλησίας. Εάν δεχθούμε όλοι οι άνθρωποι να καλλιεργηθούμε διανοητικά, ψυχολογικά, ηθικά μέσα στην Εκκλησία, τότε και φωστήρες θα αναδειχθούμε και την παγκόσμια αδελφότητα θα πραγματοποιήσουμε, που είναι σκοπός και όραμα της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να μεταμορφώσει την ιστορία. Και τούτο γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένα επίθεμα, δεν είναι μια ιδεολογία, ένα σύστημα, μια τελετουργία, δεν είναι τυποποιημένο δόγμα. Είναι ο Χριστός μέσα στους αιώνες, η καινή κτήση, ο νέος τρόπος ζωής, είναι η ζωή και η Ανάσταση. Η Εκκλησία προσλαμβάνει συνέχεια την ανθρώπινη πτώση και τη μεταμορφώνει δυναμικά μέσα στο αναστημένο και θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία, μόνο την αίρεση φοβάται. Η αίρεση σημαίνει απρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητά την αλήθεια. Βλαστημά κατά του Αγίου Πνεύματος, σπάει την ενότητα της Εκκλησίας, κομματιάζει την αλήθεια, χρησιμοποιώντας το σχετικό και σχετικοποιώντας το απόλυτο. Αυτό έκαναν ο αριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και γενικά όλες οι αιρέσεις. Γι' αυτό δεν σώζουν οι αιρέσεις. Μόνο η Εκκλησία μεταμορφώνει και σώζει. Οι ρίζες της Εκκλησίας, όπως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, δεν έχουν αρχή. Άναρχη είναι η Αγία Τριάδα. Άναρχος είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Πρώτα μέλη της Εκκλησίας υπήρξαν οι άγγελοι και κατόπιν οι άνθρωποι. Ιστορικά, το σκάφος της Εκκλησίας άρχισε να ναυπηγείται από την ώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα στείλει τον Υιό του στη γη για να σώσει τον κόσμο. 33 χρόνια ο Χριστός στη γη έφτιαξε τέλειο το σκάφος της Εκκλησίας. Μετά την ανάληψή του στον ουρανό, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθε το Πνεύμα του Άγιου στη γη, όπου κίνησε και κινεί την Εκκλησία μέσα στο φως και την αλήθεια για να αναγεννήσει την ιστορία. Από τότε η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας. Είναι ο μόνος αλάθητος και υπεύθυνος φορέας της αλήθειας. Μπαίνει συνέχεια μέσα στον κόσμο και τον αγιάζει ποικιλοτρόπος. Από την ευλογία και τη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, μέχρι τον αγιασμό και των πιο αμαρτωλών ανθρώπων, η Εκκλησία αγιάζει τα πάντα συνέχεια. Δυστυχώς όμως, δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι να αγιαστούν από το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζουν ότι είναι αυτάρκης και αυτοδύναμοι. Επαναλαμβάνουμε τη στάση τους και τη ζωή τους, το ίδιο εγκληματικό λάθος που έκαναν και οι άνθρωποι της Βαβέλ. Σκοτισμένοι από τα πάθη τους,
θέλησαν να αναμετρηθούν με τον Θεό. Αυτό το νόημα είχε το κτίσιμο του πύργου προς τα ύψη του ουρανού. Το τραγικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας. Κατέβηκε ο Θεός και τους μπέρδεψε τις γλώσσες και έτσι σταμάτησε η συνωμοσία. Την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε ο ουράνιος πατέρας το Πνεύμα το Άγιο, όχι πλέον για να μπερδέψει, αλλά για να διδάξει τις γλώσσες και ιδιαίτερα τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης. Επιπλέον οι πιστοί όλων των γενεών, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, νικούν ό,τι σκοτεινό και φθαρτό υπάρχει στον κόσμο και γεμίζουν από αγιασμό. Όσοι όμως δεν δέχονται το Πνεύμα το Άγιο, μένουν ακόμη μέσα στη σύγχυση και το χάος της Βαβέλ. Καταστρέφουν και καταστρέφονται. Παρά τα τόσα μέσα επικοινωνίας, ο άνθρωπος μένει ασυνενόητος. Του λείπει η βάση της συνεννοήσεως, το Πνεύμα το Άγιο. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση στην κοινωνία, σύγχυση ακόμη και στην εκκλησία, όταν κάποιοι από μας διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό κατευθύνει την εκκλησία. Αν θέλουμε να σωθούμε, αυτό πρέπει να εγκολποθούμε, το Πνεύμα το Άγιο. Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Όποιοι είχαν την ατυχία να περιπλανηθούν στην έρημο της Ζαχάρας, τρελαίνονταν ή αυτοκτονούσαν από τη δίψα. Το μαρτύριο της παρατεταμένης δίψας είναι από τα φρικτότερα. Αυτό το μαρτύριο απειλούσε και τον περιούσιο λαό του Θεού στην έρημο του Σινά. Επενέβη όμως ο Θεός και θαυματουργικά βρήκε νερό από ένα βράχο ξερό και έτσι σώθηκαν οι Ισραηλίτες. Το θαύμα αυτό ήταν συμβολικό για το νέο αθάνατο νερό που θα έφερνε ο Χριστός στη διψασμένη ανθρωπότητα. Γι' αυτό θα πει αύριο στο Ευαγγέλιο του «Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Μα Κύριε, ρωτάς αν κανένας διψάει? Όλοι διψάμε. Ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να συνοψιστεί σε μια μόνο λέξη, διψάμε. Διψάμε για γνώση. Όλες οι γνώσεις της επιστήμης είναι ελάχιστες μπροστά στην άγνοιά μας για τα μυστήρια της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Διψάμε για δικαιοσύνη. Σχεδόν όλες οι σημαίες που υψώνονται γύρω μας για δικαιοσύνη είναι ψεύτικες. Καλύπτουν τις μεγαλύτερες αδικίες. Διψάμε για ειρήνη. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μας έκαναν άνω κάτω. Μας απειλεί και τρίτος, ακόμη χειρότερος. Διψάμε για αγάπη, όχι ψεύτικη και συμβατική, αλλά αληθινή, που να θυσιάζει το εγώ της για το σύ των άλλων. Διψάμε για το ωραίο, το αγνό και το απόλυτο. Διψάμε εσένα και ας μην το καταλαβαίνουμε πάντοτε. Αλλά και ο Χριστός μας μπορεί να μας πει «Και εγώ διψώ από το Σταυρό». Διψώ για τη σωτηρία σας, για τη χαρά σας και την ευτυχία σας. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες δίψες μέσα στη δημιουργία. Η δίψα του Θεού και η δίψα του ανθρώπου. Ο Θεός διψάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος διψάει τον Θεό. Εμείς όμως έχουμε μπερδευτεί σε πολλές θολές πηγές και αντί να ξεδιψάμε στα γάργαρα νερά του Ευαγγελίου, τρέχουμε σε απονέργεια και διψάμε πιο πολύ. Η μόνη πηγή που μπορεί να μας ξεδιψάσει είναι αυτός που μας φωνάζει συνέχεια. Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Είναι ο Χριστός μας και σε Αυτόν μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Πρώτη ήταν το Πάσχα, δεύτερη η Πεντηκοστή και τρίτη η κοινοπηγία. Στην εορτή της κοινοπηγίας που κρατούσε 8 ημέρες, οι Εβραίοι έβγαιναν από τα σπίτια τους και έμεναν σε σκηνές που έφτιαχναν πρόχειρα με κλαδιά πάνω σε ταράτσες, σε αυλές, σε δρόμους και σε πλατείες. Αυτό το έκαναν σε ανάμνηση της διανομής των πατέρων τους επί 40 χρόνια στην έρημο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονταν την 8η ημέρα όταν έβγαιναν πλέον από τις σκηνές και πήγαιναν όλοι μαζί στο ναό του Σολομώντα για να κάνουν τις τελετές τους. Έμπαιναν επικεφαλής ιερείς και με ήχους σάλπιγγος έχυναν νερό από την πηγή του Σιλοάμ πάνω στο θυσιαστήριο των Ολοκαυτωμάτων.
Η γιορτή αυτή γινόταν σε ανάμνηση του νερού που έτρεξε θαυματουργικά από το βράχο Χορίβ. Το νερό αυτό έσωσε τους Ισραηλίτες από το βέβαιο θάνατο της δίψας τους στην έρημο του Σινά. Ακριβώς την ώρα εκείνη ο Χριστός εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική κατάσταση των Εβραίων, αλλά και το πλήθος των προσκυνητών, και όρθιος ανάμεσα στα πλήθη με φωνή βροντερή είπε: «Ο βράχος Χορίβ συμβολίζει εμένα. Το νερό συμβολίζει το λόγο μου. Όποιος με πλησιάζει και πίνει από τη δική μου πηγή, όχι μόνο θα ξεδιψάσει ο ίδιος, αλλά θα γίνει και πηγή ύδατος ζώντος». Με τέτοιες αλήθειες δίδαξε ο Χριστός την ημέρα εκείνη τα πλήθη. Η αλήθεια όμως πάντα χωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Σε λίγο οι ακροατές του Χριστού είχαν χωριστεί σε δυο. Άλλοι έλεγαν ότι είναι έτσι και άλλοι όχι. Τότε συνέβη κάτι πολύ σπουδαίο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστελαν στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό. Οι απεσταλμένοι όμως, αντί να τον συλλάβουν, γύρισαν πίσω και άρχισαν να τον εγκομιάζουν στους άρχοντές τους. Ομολόγησαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κανέναν να ομιλεί τόσο ωραία όσο ο Χριστός. Η ομολογία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν την είπαν φίλοι του Χριστού, αλλά εχθροί του. Γοητευτικά δίδαξαν πολλοί προ Χριστού και μετά Χριστό. Από τον Σοκράτη ως τον Γκέτε. Όλοι αυτοί όμως δίδαξαν ανθρώπινα. Ο Χριστός δίδαξε θεάνθρωπα. Αποκάλυψε όχι μόνο τα αισθητά, αλλά και τα υπεραισθητά. Όχι μόνο τα χρονικά, αλλά και τα αιώνια. Η διδασκαλία του Χριστού χώρισε όχι μόνο τους τότε ακροατές του, αλλά και πολλούς άλλους μέσα στους αιώνες, και θα τους χωρίζει συνέχεια. Η Εκκλησία με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που έβαλε αύριο θέλει να μας ανοίξει τα μάτια για να καταλάβουμε ότι το συμφέρον μας είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ακολουθήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Από αυτό το Πνεύμα έχει ανάγκη σήμερα ο βιοπαλαιστής, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο γραμματισμένος, ο αγράμματος. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο τελετές, είναι ζωή, είναι η δύναμη που διαμορφώνει το είναι μας. Μόνο η δική της δύναμη μπορεί να μας σώσει από τον σύγχρονο κατακλυσμό. Στα μοναστήρια συνηθίζεται να χτυπά το τάλαντο πριν από κάθε ακολουθία, του οποίου ο ήχος είναι διακριτικός και προειδοποιεί για την επικείμενη ακολουθία. Το κτύπημα αυτό του ταλάντου συμβολίζει τον κτύπο που έκανε ο Νόε πρώτου κατακλυσμού και μπήκαν ορισμένοι άνθρωποι και σώθηκαν. Εάν και εμείς ακούσουμε τον ήχο του Ευαγγελίου και μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας μας, δηλαδή στην Εκκλησία μας, θα σωθούμε. Η Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει.

Αγαπητοί ακροάτε, που όπως τα καταλάβατε όλοι σας, ασχολούμαστε σήμερα με την Αποστολική και Ευαγγελική Περικοπή, την αυριανή, που ως γνωστό είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι πολύ μεγάλη γιορτή, Μητρόπολη των Εορτών, όπως τη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την Πεντηκοστή είμαστε πια βέβαιοι ότι έγινε δεκτή η σταυρική θυσία του Χριστού που πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα, ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας. Ακούστε πώς το εξηγεί αυτό ωραία με ένα παράδειγμα ο Χρυσόστομος. Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους. Εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία μας γίναμε εχθροί του Θεού. Για την καταλλαγή μας, τη συμφιλίωσή μας δηλαδή με τον Θεό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρόσφερε τη σταυρική του θυσία. Πετύχαμε την καταλλαγή. Πού το ξέρουμε? Ανταλλάχθηκαν δώρα. Μάλλον την πετύχαμε. Εμείς οι άνθρωποι, με την ανάληψη του Χριστού, στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από εμάς τους ανθρώπους, από τα καθαρότατα αίματα της Αγίας Θεοτόκου, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Το δέχτηκε ο Θεός το δώρο μας αυτό. Το δέχτηκε. Όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά το θαύμασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για την αξία του και την καθαρότητά του, ώστε το υποδέχτηκε με τα χέρια του. Το έβαλε πλησίον του και είπε: «Κάθου εκ δεξιών μου». «Σε ποια φύση», ρωτάει ο Χρυσόστομος, «είπε ο Θεός Πατέρας, κάθου εκ δεξιών μου?» Σε αυτή τη φύση που κάποτε άκουσε «χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους έγινε την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής. «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής», λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τρεις ήταν οι μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές, του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής. Λεγόταν η Ιουδαϊκή εορτή Πεντηκοστή, γιατί εορτάζονταν 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα. Η Πεντηκοστή των Εβραίων ήταν μια ευχαριστήρια γιορτή στον Θεό για τους καρπούς της γης, για την είσοδό του στην Παλαιστίνη, τη γη που ρέει μέλι και γάλα. Σε αυτή την εορτή οι Ισραηλίτες εόρταζαν και τη χορήγηση του νόμου στο όρο Σινά, στο Μωυσή, που πιστεύονταν ότι έγινε 50 μέρες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, όταν εόρτασαν το πρώτο τους Πάσχα. Σε αυτή λοιπόν την ημέρα που οι Ισραηλίτες εόρταζαν την παράδοση του νόμου τους, κατά θαυμαστή σύμπτωση έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν θεία εκλογή. Όπως ο Χριστός λέει ο Σεβεριανός επίσκοπος Γαβάλων, μέλλοντας να προσφέρει τη θυσία του, διάλεξε όχι άλλον καιρό, αλλά τον καιρό που οι Ιδαίοι θυσίαζαν το πρόβατο για να συνάψει τον τύπο της φαγής αυτής του προβάτου με την αλήθεια, έτσι και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε στον κατάλληλο καιρό, τότε που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την παράδοση του νόμου. Έτσι με τη σύμπτωση αυτή φανερώνεται η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δεικνύεται, λέει ο ίδιος ο Σεβεριανός, ότι το Άγιο Πνεύμα και τότε ενομοθέτησε και νυν νομοθετεί. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην περικοπή πράξεων, δεύτερο κεφάλαιο, 1-4 στίχους. Κατά την περικοπή αυτή ήρθε ξαφνικά ένας ήχος, μια βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές. Έτσι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σαν βιαία πνοή ανέμου. Γιατί έτσι? Διάφορες ερμηνείες δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπήρχε ένα δέντρο βαθιά ριζωμένο, το δέντρο της ειδωλολατρίας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βίαιη πνοή ανέμου για να το σύσει το δέντρο αυτό, να το ξεριζώσει, και το ξερίζωσε πράγματι. Η ως βιαία πνοή ανέμου, μορφή με την οποία επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα για να σαρώσει την αμαρτία, μοιάζει με αυτό που λέγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκου.

Μαρόκο κατά την ακολουθία των χαιρετισμών. Χαίρε ως φροντί, τους εχθρούς καταπλήτουσα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε εμφανιστεί στο Σινά, όταν το όρος ιόταν και εκάπνιζε ολόκληρο, ενώ ακούγονταν φωνές και αστραπές και δυνατός ήχος άλπιγκος. Και τώρα, στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται κατά παρόμοιο τρόπο, ως βιαία πνοή ανέμου, για να δηλωθεί η ενότητα των δύο διαθηκών, της Παλαιάς και της Καινής, ότι ένας είναι ο Θεός σε αμφότερες τις διαθήκες, όπως λέει ο Ισίδωρος. Και κάτι άλλο μπορεί κανείς να πει για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ως βιαίας πνοής ανέμου. Όσοι θα δέχονταν την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα ήταν βιαστέ της Βασιλείας των Ουρανών. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι δεν είναι νόθροι, σκυθροποί, αλλά επήγονται συνεχώς προς τον ουρανό. Πετούν, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επιφύτησε ως βιαία πνοή ανέμου και εικονίζεται με φτερά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό. Ας προσέξουμε τη φράση «εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Η λέξη κατηχητικό που τόσο σοκάρει στις ημέρες μας ώστε να αποφεύγεται η χρήση της προέρχεται από αυτή ακριβώς την έκφραση εδώ. «Εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Γιατί η σύνθετη λέξη κατηχητικό είναι από τις λέξεις κατώ ήχος. Ήχος που έρχεται από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω, τους ανθρώπους. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας που ονομάζεται κατήχηση είναι μια πεντηκοστή. Μετά τον ξαφνικό δυνατό ήχο, σαν βίαιη πνοή ανέμου που γέμισε όλο το σπίτι, όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι και όλοι οι πιστοί, παρουσιάστηκαν διαμεριζόμενες γλώσσες, σαν γλώσσες φωτιάς. Οι γλώσσες αυτές κάθισαν στον καθένα από μία και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή πυρήνων γλωσσών. Γιατί όμως με μορφή γλωσσών? Πολλές και πάλι ερμηνείες δίνονται από τους πατέρες. Η γλώσσα υποδηλώνει ομιλία. Με την ομιλία, με το κήρυγμα, οι Απόστολοι θα διέδιδαν την πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ασαφή γνώση περί του Θεού και αυτό εκφράζεται με τον ήχο των σαλπίγκων που ακουόταν κατά την παράδοση του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε την τέλεια αποκάλυψη περί Θεού και αυτό εκφράζεται με το Άγιο Πνεύμα κατήρθε από τον ουρανό με μορφή γλωσσών. Με τη γλώσσα εκφράζει κανείς καθαρά ένα νόημα, μια αλήθεια, ενώ ο ήχος της σάλπιγγος δεν μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια ένα νόημα. Οι γλώσσες διαμερίζονταν. Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε. Μια ήταν η ρίζα και οι γλώσσες αποσπώνταν από τη μια αυτή ρίζα. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο προέρχονται τα διάφορα χαρίσματα. Οι διαμεριζόμενες γλώσσες εκφράζουν τα ποικίλα χαρίσματα του ενός όμως Αγίου Πνεύματος. Με το πυρ εικονίζεται ο Θεός. Ο Θεός όμως πυρ κατανυλώσκων. Έτσι φάνηκε στη Βάτο, στο Μωυσή. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εμφανίστηκε με είδος πυρός για να δηλωθεί η θεότητά του. Το πυρ, η φωτιά, καθαρίζει τον χέρσο τόπο καίγοντας τα αγκάθια και την άχρηστη ύλη. Η φωτιά φωτίζει, η φωτιά θερμαίνει. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους Αποστόλους με είδος φωτιάς για να δηλωθεί η καθαρκτική, η καυστική, η φωτιστική και η παρήγορη ενέργειά του. Αλλά θέλουμε να παραθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η φωτιά την μαλακή λάσπη την ψήνει, την κάνει σκληρό κεραμίδι. Έτσι ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε με είδος φωτιάς. Μια καλοδιάθετη ψυχή, κι αν ακόμη είναι πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο στερεή από τον σίδηρο και κάνει πιο λαμπρό από τον ήλιο αυτόν που είναι μολυσμένος με το βόρβορο των αμαρτιών του. Ποιος τώρα που βλέπει αυτή τη θεία φωτιά να εμφανίζεται μπροστά του δεν θαμπώνεται και δεν πέφτει κατά γης?
Αυτό κάνουμε κι εμείς. Την ημέρα της Πεντηκοστής γονατίζουμε. Μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε, γιατί εορτάζουμε την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας, που δηλώνουν την ανόρθωσή μας από την πτώση, την κατάλυση του κράτους του διαβόλου. Ως συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών που αναφέραμε, είναι ότι πρέπει να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, να είναι πάντοτε πάνω μας. Σαν να έχουμε ξεχάσει πολύ να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και αρκούμαστε σε μια προσευχή στον Πατέρα και τον Υιό μόνο. Αλλά αυτή είναι δυτική νοοτροπία. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε και ειδική προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάμε να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, αυτή τη μικρή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, παρακαλούντας να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει αυτό το θείο πυρ με την καθαρκτική του δύναμη από πάσης κυλίδος.

0: Όμως αγαπητοί ακροάτε, και η σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση μιλώντας για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην εγκράτεια και την αγνότητα σύμφωνα με τον Αββά Χερήμωνα. «Η τέλεια αγνότητα», λέει ο Αββάς Χερήμωνας, «διαφαίνεται από τις πρώτες επίπονες προσπάθειες για εγκράτεια, γιατί αυτή χαρίζει μια ακίμαντη ηρεμία. Όταν πράγματι φτάσει κανείς στο πλήρωμα της αληθινής αγνότητας, δεν χρειάζεται να πολεμάει πια με το πάθος της αρχικής επιθυμίας, αλλά το αποστρέφεται με όλη του την ψυχή ως βδέλυγμα και έτσι διατηρεί απαραβίαστη την καθαρότητά του. Αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένδειξη αγιότητας. Είναι η ώρα που η σάρκα δεν αντιστρατεύεται πια το πνεύμα, αλλά συμμετέχει στις επιθυμίες του και στην αρετή του. Σάρκα και πνεύμα ενώνονται στο εξής με δεσμούς άρρηκτης ειρήνης και βλέπουμε να πραγματώνεται σε αυτά εκείνο που λέει ο Ψαλμωδός. Πόσο ωραίο και πόσο ευχάριστο είναι όταν αδελφοί συγκατοικούν με ομόνοια. Αυτοί κατέχουν τη μακαριότητα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος όταν έλεγε «Εάν δύο από σας στη γη συμφωνήσουν και ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον Επουράνιο». Όποιος λοιπόν ξεπεράσει το στάδιο το οποίο εξεικονίζει ο υποσκελιστής Ιακώβ, ανυψώνεται αφού έχει πλέον ατονίσει το νεύρο της οσφίως από τον τιτάνιο αγώνα για την καταστολή των παθών και παίρνει τον ένδοξο τίτλο του Ισραήλ. Τότε η καρδιά του δεν ξεστρατίζει πια από τη σωστή κατεύθυνση. Ο προφήτης Δαβίδ, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, υπογράμμισε καθαρά αυτά τα δύο ξεχωριστά στάδια. «Γνωστός», λέει, «είναι ο Θεός στην Ιουδαία». Δηλαδή ο Θεός είναι γνωστός μέσα στην ψυχή που εξομολογείται τις αμαρτίες της, διότι η Ιουδαία σημαίνει εξομολόγηση. Στον Ισραήλ όμως, δηλαδή σε αυτόν που βλέπει τον Θεό ή, σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, στον άνθρωπο που είναι απόλυτα δίκαιος στα μάτια του Θεού, ο Θεός δεν είναι μόνο γνωστός, αλλά μεγάλο είναι και υμνητό το όνομά Του. Κατόπιν μας καλεί σε ύψη ακόμα πιο εθέρια. Θέλει να μας δείξει ο Ψαλμωδός ακόμα και τον τόπο όπου ο Θεός εφραίνεται. Στην ειρηνική πόλη της Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος της κατοικίας Του. Δηλαδή, ο Θεός δεν κατοικεί μέσα στην σύγχυση της αντιπαράθεσης και της διαμάχης ή μέσα στην πάλη κατά των παθών, αλλά μέσα στην ειρήνη της αγνότητας και στην αδιάκοπη ησυχία της καρδιάς. Εάν κανείς αξιωθεί, επειδή αφάνισε τα σαρκικά πάθη, να φτάσει σε αυτόν τον οίκο της ειρήνης, θα προοδεύει όλο και περισσότερο και θα αξιωθεί να γίνει μια πνευματική Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαίνει ότι αυτός θα ορθωθεί σαν οχυρωμένος πύργος του Θεού και θα καταστεί δικό του κατοικητήριο. Ο Κύριος δεν βρίσκεται εκεί που διεξάγονται μάχες για την εγκράτεια, αλλά κατοικεί μέσα στον πύργο των αρετών. Ο πύργος αυτός δεν αρκείται στην άμυνα και στην αυτοσυγκράτηση, αλλά έχει εξουδετερώσει μια για πάντα τη δύναμη των εχθρικών τόξων. Έχει κυριεύσει, με άλλα λόγια, όλα εκείνα τα ορμητήρια από τα οποία εκτοξεύονταν παλιότερα εναντίον του τα φλεγόμενα βέλη της Σιδωνής. Το βλέπετε λοιπόν ότι η κατοικία του Κυρίου δεν βρίσκεται μέσα στον αγώνα για την εγκράτεια, αλλά μέσα στην ειρήνη της αγνότητας. Ο Κύριος διαμένει στον υψηλό και περίβλεπτο τόπο των αρετών. Ο ψαλμωδός είχε λόγο που έβαλε τις πύλες της Σιών πιο πάνω από τις σκηνές του Ιακώβ. Ο Κύριος αγαπά, λέει, τις πύλες της Σιών περισσότερο από τις πόλεις των απογόνων του Ιακώβ. Όσο γι' αυτό που προβάλλεται ότι η κίνηση της σάρκας γίνεται αναπόφευκτη από το γεγονός ότι οι ανάγκες του οργανισμού ερεθίζουν τα ήσυχα μέλη του σώματος και ότι αυτή η κίνηση δεν προκαλεί καμία βλάβη στους αληθινούς ζηλωτές της αγνότητος, ενώ βλάβη η οποία τους εμποδίζει να αποκτήσουν την καθαρότητα, τη στιγμή μάλιστα που αυτή η ταραχή συμβαίνει σε πολύ αραιά διαστήματα και έχει προκληθεί από αποκλειστικά σωματική ανάγκη κατά την διάρκεια του ύπνου, πρέπει να ξέρουμε αυτό εδώ. Αν πραγματι τα μέλη του σώματος έφτασαν στη διέγερση από αυτό το λόγο, επανέρχονται σε ανάπαυση με την πρώτη κιόλας αγωνιστική προσπάθεια. Ηρεμούν μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο δεν διεγείρονται, αλλά δεν διατηρείται στον άνθρωπο ούτε καν το είδωλο κάποιας παλιάς ειδονικής προσβολής. Επιπλέον, για να φέρει κανείς σε συμφωνία τους νόμους του σώματος με αυτούς της ψυχής, πρέπει να φτάσει στο σημείο να δαμάσει το σώμα του με τη στέρηση του νερού. Έτσι, η συσσόρευση των καθημερινών υγρών θα αργοκυλάει στα αποδυναμωμένα μέλη του ανθρώπου και θα κάνει αυτή τη σωματική ταραχή, την οποία τώρα θεωρούμε αναπόφευκτη, όχι μόνο σπάνιο γεγονός, αλλά και ανύπαρκτο. Για να μιλήσουμε απλά, η νέκρωση των παθών προκαλεί μια φωτιά που δεν καίει και μια φλόγα που, αντί να τραυματίζει, δροσίζει και τέρπει. Συμβαίνει ό,τι ακριβώς έβλεπε και στο θαυμαστό όραμά του ο Μωυσής. Η βάτος της σάρκας μας, τυλιγμένη από τη φωτιά της καθαρότητας, δεν θα καίγεται. Όπως ακριβώς έγινε και με τους τρεις παιδες, η δροσιά του Αγίου Πνεύματος απομάκρυνε από κοντά τους σε τόση απόσταση τη φλόγα της καμίνου των Χαλδαίων, ώστε η ορμή της δεν άγγιξε ούτε καν τις τρίχες της κεφαλής τους, ούτε καν τα ακρόσια των ιματίων τους. Αν φτάσουμε και εμείς στα δικά τους μέτρα, τότε θα αρχίσουμε να κατέχουμε κατά κάποιο τρόπο εκείνο που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους Αγίους με το στόμα του προφήτη Ισαΐα που λέει «Κι αν περάσεις μέσα από τη φωτιά, δεν θα κατακαείς, η φλόγα της δεν θα σε κατακάμψει».

Μεγάλες, αλήθεια, θαυμαστές και βαθιά άγνωστες στους ανθρώπους που δεν έχουν προσωπική εμπειρία, είναι οι δωρεές που ο Θεός με ανίποτη απλοχεριά χαρίζει στους πιστούς Του και μάλιστα ενώ ακόμα αυτοί κατοικούν μέσα στο σκεύος της φθοράς. Ο προφήτης Δαβίδ, μέσα στην καθαρότητα της ψυχής του, αγκαλιάζει κάθε λεπτομέρεια αυτής της κατάστασης και αναφωνεί για λογαριασμό του και για λογαριασμό όλων όσων φθάνουν σε αυτήν την ουράνια κατάσταση. «Θαυμαστά είναι τα έργα σου και η ψυχή μου τα γνωρίζει από δική της πείρα». Θα διερωτηθεί ίσως κάποιος και θα πει «Μήπως ο προφήτης με αυτό δεν λέει τίποτε καινούριο ή μεγάλο, αλλά απλά με τα λόγια του εκφράζει ένα διαφορετικό συνέστημα ή κάνει κάποιον υπαινιγμό και για όλα τα άλλα έργα του Θεού. Υπάρχει άραγε κανείς που δεν βλέπει μέσα σε όλο το μεγαλείο της δημιουργίας ότι είναι θαυμαστά τα έργα του Θεού. Τα δώρα όμως που μοιράζει ο Θεός στους Αγίους Του με τις καθημερινές ευεργεσίες Του και με τις ιδιαίτερες δωρεές Του τα γνωρίζει μόνο η ψυχή εκείνη που τα απολαμβάνει. Αυτή είναι και ο μοναδικός μάρτυράς τους μέσα στα βάθη της συνείδησής της. Η ψυχή αυτή που γεύεται τέτοιες θεϊκές εμπειρίες όταν κατέρχεται από αυτή την πύρινη κατάσταση και ξαναβλέπει τα υλικά και γήινα πράγματα, δεν βρίσκει λόγια για να εκφράσει αυτό που πριν δοκίμασε, γιατί ούτε η αίσθηση, ούτε η διάνοια μπορούν να συλλάβουν και να αποδώσουν με λόγια αυτού του είδους τις ουράνιες εμπειρίες. Πώς να μην θαυμάζει κανείς το έργο του Κυρίου που συντελείται μέσα στην ψυχή όταν βλέπει τη γαστριμαργία και την πολυδάπανη και βλαβερή πολυτέλεια της λεμαργίας να έχουν τόσο πολύ κατασταλεί ώστε να καταφέρνει ο άνθρωπος να ζει με λίγη μόνο και φθηνή τροφή την οποία υποχρεώνεται από τη φύση να παίρνει σε αραιά χρονικά διαστήματα. Ποιος δεν μένει έκπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού όταν διαπιστώνει πως η φωτιά της ηδονής που ως τώρα τη θεωρούσε άσβεστη και φυσική τώρα έχει τόσο πολύ αδρανοποιηθεί μέσα του ώστε να αισθάνεται ότι δεν του προκαλεί πια στο σώμα του ούτε την πιο αθώα ταραχή. Πώς να μη θαυμάσει κανείς έντρομος την αγαθότητα του Θεού όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι ήταν άλλοτε τόσο σκληροί και άγριοι που και στον παραμικρό υπαινιγμό για υποταγή ή υπακοή εξαγριώνονταν να φθάνουν τώρα σε τέτοιο βαθμό πραότητας ώστε όχι μόνο να μην αντιδρούν σε καμιά προσβολή, αλλά και να χαίρονται για αυτήν. Ποιος δεν θα έμενε κατάπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού και δεν θα αναφωνούσε από τα βάθη της ψυχής του. Εγώ από δική μου πείρα έμαθα ότι είναι μεγάλος ο Κύριος. Ποιος δεν θα θαύμαζε βλέποντας τον εαυτό του ή κάποιον άλλο να περνάει από την άκρατη πλεονεξία στην ελεήμονα διάθεση της καρδιάς, από την υψηλοφροσύνη στην ταπεινοφροσύνη, από την άσωτη ζωή σε μια ζωή εγκράτειας, από τα λεπτά και πολυτελή ρούχα στη φτωχή και ατιμέλητη εμφάνιση, από τη θλίψη για την ανέχεια στην εφροσύνη της εκούσιας στέρησης και της φτώχειας. Εδώ βρίσκονται πράγματι τα θαυμαστά έργα του Θεού που η ψυχή του προφήτη Δαβίδ
και όσες ψυχές είναι όμοιες της, ανακαλύπτουν με έκπληξη, καθώς ατενίζουν αυτή την πληθώρα των θαυμάτων. Εδώ βρίσκονται τα θαύματα που ο Θεός έκανε πάνω στη γη και που η θέα τους κάνει τον ίδιο προφήτη, καλώντας όλους τους λαούς να τα θαυμάσουν, να λένε «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε πάνω στη γη. Σύντριψε τα τόξα και τσάκισε τα πολεμικά όπλα και τις ασπίδες θα τις κατακάψει στη φωτιά». Για πιο μεγαλύτερο θαύμα υπάρχει από το να βλέπουμε μέσα σε μια στιγμή να γίνονται οι άγριοι διώκτες καρτερικότατοι κήρυκες του Ευαγγελίου, έτοιμοι να υποστούν τα πάντα και να διακηρύσουν με αντίτιμο το αίμα τους την πίστη που προηγουμένως κατεδίωκαν. Τέτοια είναι τα θεϊκά έργα που ο Υιός μαρτυρεί ότι καθημερινά επιτελεί μαζί με τον Πατέρα και για τα οποία λέει «Ο Πατέρας μου πάντοτε εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Τέτοια είναι τα έργα του Θεού που ο προφήτης Δαβίδ υμνεί και λέει «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που μόνο Εκείνος κάνει έργα θαυμαστά». Γι' αυτά μιλάει επίσης και ο προφήτης Αμός. Ο Κύριος λέει «Δημιουργεί τα πάντα και τα αλλάζει». Εκείνος είναι που μετατρέπει τη σκιά της νύχτας του θανάτου σε πρωινό φως. Και ο ψαλμωδός συμπληρώνει «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του υψίστου». Μιλώντας επίσης για αυτό το έργο της σωτηρίας, ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό και του λέει «Δυνάμωσε, Κύριε, το έργο το οποίο έχεις επιτελέσει σε μας». «Δεν θα αναφερθώ», συνεχίζει ο Αββάς Χερίμωνας, «σε αυτές τις κρυφές και μυστικές δωρεές του Θεού που δέχεται κάθε ώρα η ψυχή των Αγίων. Δεν θα μιλήσω για αυτή την ουράνια πνευματική χαρά που ανορθώνει το εξουδενωμένο πνεύμα και το γεμίζει θεϊκή αγαλίαση, ούτε για αυτές τις φλογερές και παράφορες εκφράσεις της καρδιάς, για αυτές τις ανέκφραστες και πρωτάκουσες πνευματικές μεθυστικές παρακλήσεις που συχνά αφυπνίζουν τον άνθρωπο από μια ανόητη και ανούσια νάρκη και τον προκαλούν σε πιο έντονη και πιο θερμή προσευχή. Εκεί βρίσκεται η χαρά για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέει «Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους του ανθρώπου δεν συνέλαβε». Ο Απόστολος εδώ μιλάει για τον άνθρωπο που συμπεριφέρθηκε ως μωρός και που εξαιτίας της ενασχόλησής του με τα γήινα παρέμεινε προσιλωμένος στα ανθρώπινα πάθη και στάθηκε ανίκανος να διακρίνει κάποιες από αυτές τις θείες δωρεές. Αντίθετα, για τον εαυτό του και για όσους ήδη από αυτή τη γη έχουν αποξενωθεί από τον ηλόφρονα τρόπο ζωής και έχουν ομοιωθεί με αυτόν τον ίδιο, ο Απόστολος λέει «Αλλά σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε δια του Πνεύματός Του».

όσο η ψυχή του ανθρώπου προχωρεί προς την αγνότητα, τόσο η θεωρία του Θεού γίνεται και πιο εξαίσια και τόσο μέσα του μεγαλώνει ο θαυμασμός του, ώστε δεν βρίσκει λέξεις για να εκφράσει αυτό το βίωμα, ούτε λόγια για να το εξηγήσει. Όπως εκείνος που δεν έχει νιώσει αυτή τη χαρά, δεν μπορεί να την κατανοήσει, έτσι και όποιος την έχει δοκιμάσει, δεν μπορεί να την εκφράσει. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν δοκίμασε κάτι γλυκό και θέλουμε με λόγια να του δώσουμε να καταλάβει τη γλυκύτητα του μελιού. Οι λέξεις δεν είναι ποτέ δυνατόν να του δώσουν την αίσθηση της γλυκύτητας, αφού τη γεύση του μελιού δεν την έχει ποτέ δοκιμάσει. Παρόμοια, δεν βρίσκει λόγια όποιος θέλει να εξηγήσει τη γλυκύτητα που του χάρισε η γεύση των ουρανίων όλων αυτών που ο Θεός του έχει αποκαλύψει. Αλλά αυτός, έκπληκτος από μια απόλαυση που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, περιορίζεται στο να θαυμάζει σιωπηλά την υπερφυσική εμπειρία που του έχει δοθεί ως δώρο άνωθεν καταβαίνων. Το ίδιο συμβαίνει με αυτόν που έχει φτάσει στο ύψος της αρετής για την οποία μιλάμε. Αυτός, καθώς αναλογίζεται τα μεγαλεία που ο Θεός με τη χάρη του έχει ενεργήσει στη ζωή του, κινείται από παράφορο ενθουσιασμό και φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου το γνωρίζει καλά από δική της πείρα». Ναι, εδώ είναι το μεγάλο θαύμα του Θεού. Ένας άνθρωπος που ακόμα ζει μέσα στη σάρκα, να έχει αποβάλει κάθε σαρκική αδυναμία και ανάμεσα σε τόσες προκλήσεις και τόσες επιθέσεις που αυτό συνεχώς δέχεται, να διατηρεί στην ψυχή του την ίδια διάθεση και να παραμένει πάντα ασάλευτος στην ίδια πνευματική σταθερότητα. Ένας γέροντας, από εκείνους που είναι εδρεωμένοι πια στην αρετή, ζούσε κοντά στην Αλεξάνδρεια, πνιγμένος ανάμεσα σε πλήθος απίστων. Αυτοί συχνά τον περιέλουζαν με προσβλητικά λόγια και τον φόρτωναν με τις πιο βαριές βρισχές. Μια μέρα λοιπόν τον περιέπαιζαν κατά τη συνήθειά τους και του έλεγαν «Τι θαύματα τέλος πάντων έκανε αυτός ο Χριστός που τόσο τον λατρεύεις?» Τότε αυτός τους απάντησε ήρεμα «Έκανε αυτό εδώ το θαυμαστό. Τούτες όλες οι βρισχές, αλλά και ακόμα χειρότερες που θα μπορούσατε να μου πείτε, δεν με ταράζουν και δεν με στενοχωρούν ούτε και στο ελάχιστο». Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός. «Μια τέτοια αγνότητα δεν είναι πιο ανθρώπινη αρετή, ούτε ανήκει σε ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη γη. Φαίνεται μάλλον πως είναι χάρισμα του ουρανού και προνόμιο αποκλειστικά των αγγέλων. Έκπληκτοι και σαστισμένοι, νιώθουμε μάλλον δέος και αποθάρρυνση παρά ζήλο να αγωνιστούμε για την απόκτηση αυτής της αρετής. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας διδάξετε όσο καλύτερα και πληρέστερα μπορείτε ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτή την αρετή που τόσο χρόνο απαιτεί και που θα μας πάρει αυτή η προσπάθεια. Έτσι θα πιστούμε ότι πράγματι η τέλεια αγνότητα είναι κάτι που μπορεί κανείς να το κατορθώσει. Το να μας προσδιορίσετε επίσης έναν ορισμένο χρόνο που απαιτείται να αγωνιστούμε
για να φτάσουμε σε αυτή την επιδίωξη. Θα μας έδινε κουράγιο, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε για την επίτευξή της.

θα ήταν παράλογο, Πάτερ, να θέλει κανείς να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την απόκτηση αυτής της αγνότητας, τη στιγμή μάλιστα που η θέληση και οι δυνάμεις του καθενός είναι διαφορετικές. Τόση ακρίβεια θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ακόμα και στις πρακτικές τέχνες και στις θετικές επιστήμες, όπου η επιμέλεια και τα φυσικά χαρίσματα του ανθρώπου μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και το χρόνο της επιτυχίας τους. Αυτό που μπορώ μονάχα να σας προσφέρω είναι το να καθορίσω πολύ συγκεκριμένα τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε και τον απαραίτητο χρόνο που θα σας χρειαστεί για να αντιληφθείτε τουλάχιστον κατά πόσο πορευόσαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όποιος αποφεύγει κάθε περιττή συζήτηση, όποιος νεκρώνει κάθε αίσθημα θυμού, κάθε γήινη μέρημνα και φροντίδα, όποιος αρκείται μόνο σε δύο παξιμάδια για την καθημερινή του διατροφή, όποιος δεν χορταίνει το νερό, όποιος περιορίζεται σε 3 ώρες ύπνου ή σύμφωνα με έναν άλλο κανόνα σε 4, αυτός μπορεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει μια μέρα να αποκτήσει αυτή την αρετή. Και αυτό βέβαια όχι γιατί ο ίδιος το αξίζει, ούτε γιατί θα τον θρέψει ως καρπό των αγώνων του και της εγκράτειάς του, αλλά γιατί θα το δεχθεί ως δωρεά του ελεήμονα Θεού. Γιατί χωρίς αυτή την πνευματική τοποθέτηση και χωρίς την απόθεση κάθε ελπίδας στο έλεος του Θεού, θα ήταν μάταιες όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 6 μήνες για να καταλάβει ότι είναι δυνατό να αποκτήσει την αρετή της αγνότητας σε τέλειο βαθμό. Το σίγουρο σημάδι ότι βρίσκεται κανείς πολύ κοντά στην αγνότητα είναι αυτό εδώ. Το ότι αρχίζει να μην περιμένει πια την καθαρότητα ως δικό του επίτευγμα και επιπλέον όταν θα καταλάβει καλά το βαθύ νόημα και τη δύναμη που έχει ο στίχος του ψαλμού που λέει «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που τον κτίζουν». Η αγνότητά μας δεν μπορεί ποτέ να γίνει αφορμή υπερηφάνειας. Δεν πρέπει κανείς να πει ότι τάχα την απέκτησε με την αξία του, γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα ότι την οφείλουμε στο έλεος του Θεού και όχι στη δική μας επιμέλεια. Ούτε πάλι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς που τη στερούνται με ανελαίτη αυστηρότητα, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την αρετή χωρίς τη βοήθεια της χάρης του Θεού.

Έτσι λοιπόν είναι ήδη μια νίκη μοναδική για αυτόν που πολεμάει με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στο πνεύμα της πορνείας, το να μην περιμένει κανένα αποτέλεσμα από τις δικές του προσπάθειες. Φαίνεται πως αυτό είναι εύκολο και δεδομένο και ότι μπορεί καθένας να κρατήσει τον ταπεινό λογισμό και το πρόγραμμα που σας υπέδειξα, όμως για τους αρχάριους είναι τόσο δύσκολο όσο και η τέλεια αγνότητα. Γιατί μόλις αρχίζουν να διακρίνουν τα πρώτα χαμόγελα της καθαρότητας, κάποια έπαρση γλιστράει ανεπαίσθητα στα μύχια της καρδιάς τους. Ικανοποιούνται τότε με τη σκέψη ότι τα απέκτησαν όλα με την επιμελημένη φροντίδα και τον αγώνα τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο για αυτούς να δουν να αποτραβιέται από πάνω τους για λίγο η Θεία Βοήθεια. Πρέπει να υποστούν την τυραννία των παθών, από τα οποία η αγαθότητα του Θεού τους είχε πρόσχερα απαλλάξει, μέχρις ότου η πείρα τους διδάξει ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ με τις δικές τους δυνάμεις και με τον προσωπικό τους αγώνα να αποκτήσουν το αγαθό της αγνότητας. Όμως, μάκρυνε πολύ αυτός ο λόγος πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Ας συνοψίσουμε όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, συγκεντρώνοντας σε μια μικρή περίληψη όλες τις σκέψεις που έχουμε ήδη αναπτύξει ως τώρα. Καταλήγουμε λοιπόν στα εξής, σημειώνει ο Αββάς Χερίμωνας. Η τελειότητα της αγνότητας συνίσταται στο να μην αγγίζει ποτέ τον άνθρωπο η κακή επιθυμία, όταν αυτός είναι σε εγρήγορση και επιπλέον στο να μην ταράζεται στον ύπνο από άσχημες φαντασίες. Όταν όμως κατά την ώρα της ανάπαυσης ευνηδιάζεται από μια σαρκική κίνηση, επειδή αμέλησε και αποκοιμήθηκε η ψυχή του, και όταν αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς συγκατάθεση στην ειδονή, τότε αυτή δεν είναι επιζήμια και σβήνει εύκολα, χωρίς να προκληθεί καμιά περαιτέρω σωματική διέγερση. Για την τελείωση της αγνότητας μίλησα ανάλογα με τις δυνάμεις μου. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι σας είπα όσα ως τώρα δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά καταστάλαγμα πείρας. Υποψιάζομαι πως οι δειλοί και οι αμελείς θα βρουν αυτά τα πράγματα ακατόρθωτα. Αντίθετα, είμαι βέβαιος πως οι ψυχές που διψούν για την τελειότητα θα αναγνωρίσουν σε αυτά την αλήθεια και θα τα αποδεχθούν. Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, γι' αυτό έχουν και διαφορετικούς πόθους οι καρδιές τους. Ο ένας, δηλαδή, πορεύεται προς τον ουρανό και ο άλλος προς την κόλαση, ο ένας προς τον Χριστό και ο άλλος προς τον αντίδικο, καθώς μας είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας, «Εάν με διακονεί κανείς, ας με ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο δικός μου διάκονος, και όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου». Αββάς Κασιανός. Εδώ σταμάτησε ο λόγος του Αββά Χερίμωνα πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Και αυτή ήταν η σύνοψη της θαυμάσιας διδασκαλίας του πάνω στο θέμα της ύψιστης καθαρότητας. Ήταν όμως τόσο μεγάλη η κατάπληξή μας που απομείναμε να τον κοιτάζουμε σαν μαρμαρωμένοι. Εκείνος όμως
βλέποντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας είχε περάσει, μας συμβούλευσε να διακόψουμε τη συνομιλία μας για να μην στερήσουμε τον εαυτό μας από την απαραίτητη ξεκούραση, γιατί φοβόταν μήπως η ταλαιπωρία και η νύστα καταπονήσει την ψυχή μας και την κάνει να χάσει τον ρωμαλαίο και άγιο ζήλο της. «Ξεκουραστήκαμε για λίγο», συνεχίζει ο Αββάς Κασιανός, «και μετά γυρίσαμε για την πρωινή σύναξη. Επειδή ο γέροντας δεν είχε ακόμα έλθει, σταθήκαμε και τον περιμέναμε. Τον πατέρα Γερμανό τον βασάνιζε έντονα μία σκέψη. Η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τον γέροντα μας είχε εμπνεύσει την έντονη επιθυμία για την απόκτηση της αγνότητας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που μέχρι τότε δεν το είχαμε ξανανιώσει. Ένας λόγος όμως του οσίου γέροντα μας είχε δώσει την εντύπωση ότι περιόριζε στο ελάχιστο την αξία της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη της αρετής. Ο γέροντας είχε επιμείνει στη σκέψη ότι η ανθρώπινη προσπάθεια, όσο έντονη και επίμονη κι αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ισχυριζόταν μάλιστα ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνο ως δωρεά της Θείας Χάρης και όχι σαν δικαιό του κατόρθωμα να δρέψει τα άνθη των αρετών. Έκπληκτοι, εξετάζαμε τη θέση αυτή του γέροντα, μελετώντας την από κάθε πλευρά. Όταν ο Αββάς Χερίμωνας βγήκε από το κελί του, έδειξε πως είχε αντιληφθεί τη χαμηλόφωνη συζήτησή μας. Γι' αυτό συντόμευσε τη συνηθισμένη καθημερινή προσευχή του και ήρθε να μας συναντήσει. Μας ρώτησε λοιπόν τι ήταν αυτό που μας απασχολούσε. Και λέγει στον Αββά Χερίμωνα ο πατήρ Γερμανός, «Η αρετή της αγνότητας είναι τόσο σπουδαία, γέροντα, ώστε δεν έχει όμοιά της. Μετά όμως από αυτά που ακούσαμε από σας στη νυχτερινή συζήτησή μας, νιώθουμε πως είναι αδύνατον να την αποκτήσουμε. Ακόμα και μην εκπλαγείτε για αυτό που θα πω. Μας φαίνεται παράλογο το να μην αποδίδουμε την τελειότητα της αγνότητας στο ζήλο εκείνου που εκδαπανά τον εαυτό του στην τόσο σκληρή άσκηση. Γιατί ο ασκητής αποκτά την αγνότητα μετά από επιμονή στον αγώνα και μετά από πολύ κόπο. Η τελειότητα της αρετής είναι φυσικό αποτέλεσμα και κατά κάποιο τρόπο ο καρπός του ασκητικού κόπου του. Αν, για παράδειγμα, βλέπαμε ένα γεωργό να ασχολείται αδιάκοπα με την καλλιέργεια της γης, θα ήταν παράλογο να μην θεωρήσουμε ότι ο πλούσιος θερισμός αυτού του χωραφιού είναι το φυσικό αποτέλεσμα της σκληρής και επίμονης εργασίας του. Αββάς Χερίμων, το παράδειγμα που φέρατε αποδεικνύει, πατέρες Περίτρανα, ότι η επιμέλεια εκείνου που κοπιάζει δεν ωφελεί σε τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο γεωργός, κι όταν ακόμα κάνει όλες του τις προσπάθειες για να αξιοποιήσει τη γη του, δεν μπορεί να πει ότι η δουλειά του ήταν εκείνη που έφερε τελικά την αυθονία του θερισμού και τον πλούτο της συγκομιδής. Γιατί έχει πολλές φορές δει στην πράξη ότι ο κόπος του έχει αποβεί μάταιος. Η σπορά χρειάζεται αρκετές βροχές και ζεστή ατμόσφαιρα και σε καμιά περίπτωση ξαφνικές και δυνατές καταιγίδες. Πολλές φορές υπήρξαμε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Συγκομιδές πλούσιες που είχαν φτάσει στον καιρό του θερισμού χάθηκαν μέσα από τα χέρια του γεωργού από μια ξαφνική μπόρα. Οι πιο σκληροί κόποι παρέμειναν χωρίς αποτέλεσμα, γιατί έλειψε η βοήθεια του Κυρίου,
που θα τις προφύλασε μέχρι την ώρα του θερισμού. Στους οκνηρούς εργάτες, που το αλέτρι τους δεν γυρίζει αρκετά γρήγορα πάνω στο άσπαρτο χωράφι, δεν θα δώσει ασφαλώς ο Πανάγαθος Θεός πλούσιο θερισμό. Αλλά και εκείνοι που κοπιάζουν μέχρι αργά τη νύχτα δεν θα κερδίσουν τίποτα αν το έλεος του Θεού δεν ευλογήσει τους κόπους τους, ώστε αυτοί να καρποφορήσουν. Ακόμα και σε περίπτωση που όλοι οι κόποι του ανθρώπου ευωδώνονται και η σπορά του στέφεται από την πλούσια σοδιά, ας μην προσπαθήσει ο ανθρώπινος εγωισμός να θεωρήσει δικό του το έργο της Θείας Χάρης ή να εξισώσει τον εαυτό του με αυτήν. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.